ήταν η ορχιστρική σουίτα αριθμός 4 από τη μουσική μπαλέτου «Χρυσό κλειδί» του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Μιετσίσουαφ Βέινμπεργκ, 1919-1996. Τη φιλαρμονική της γαλλικής ραδιοφωνίας διεύθυνε η Μίργα Γκραζινίτε Τίλα. Ακολουθεί το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 102, του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Αποτελείται από τρία μέρη, Allegro, Andante, Allegro. Τον πιανίστα Αντρέι Καραμπένικοφ συνοδεύει η φιλαρμονική της γαλλικής ραδιοφωνίας υπό την Μίργα Γκραζινίτε Τίλα.

profunda. Etta, etta, barba, etta. Ili, ili, amose, car.

должны быть, как классики. У нас все должно быть, как классики.

ακούσαμε τη σατυρική καντάτα αντιφορμαλιστικό ραγιόκ, δίχως αρρύθμιση όπως σε λιμπρέτο και μουσική του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Με τα θανάτια, το 1989, ο Ρώσος συνθέτης Μπορίς Τίσενκα ενορχίστρασε το μέρος του πιάνου. Ακούσαμε αυτή ακριβώς την εκδοχή. Στους ρόλους και των τεσσάρων βαθυφώνων, ο Αλεξάντρ Τελίκα, αφηγητής ο Φρανσουά Σατό. Τη χοροδία και τη φλαρμονική της γαλλικής ραδιοφωνίας διεύθυνε η Μίργκα Γκραζινίτε Τίλα. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία αριθμός 13, έργο 115, του Πόλωνου συνθέτη και πιανίστα Μιετσίσουαφ Βέινπερκ, 1919-1996. Τη φιλαρμονική της γαλλικής ραδιοφωνίας διευθύνει η Μίργκα Γκραζινίτε Τίλα.

ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 13, έργο 115, του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Μιετσίσοφ Βέινμπεργκ, 1919-1996. Τη φιλαρμονική της γαλλικής ραδιοφωνίας διεύθυνε η Μίργκα Γκραζινίτε Τίλα. Επόμενη επιλογή του BBC, το πρελούδιο και φουγκά σε ρε ηφεσιμίζωνα για πιάνο, έργο 87, αριθμός 15, του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ερμηνεύει ο Τόμ Μπόροου.

Ακούσαμε το πρελούδιο και φουγκά σε ρε Φεσιμίζωνα για πιάνο, έργο 87 αριθμός 15 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ερμήνευσε ο Τόμ Μπόρου. Επόμενη επιλογή του BBC, η εκκλησιαστική καντάτα «Η Χάρμα Μένς, η Χζούντεν Κνέχτ», Σμίτερ 55 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Είναι γραμμένη για τενόρο, τετράφωνη χοροδία, φλάουτο, ομποέ νταμόρ, έγχορδα και μπάς κοντινουά. Σολίστη είναι ο τενόρος Ραφαήλ Χέν. Συμμετέχει η Πανεπιστημιακή Χοροδία του Γκτάνσκ και το οργανικό σύνολο Καφέ Τσίμερμαν, δίχως μαέστρο.

Ακούσαμε την εκκλησιαστική καντάτα «Ich arma Mensch, ich sünden Knecht» Schmider 55 του Johann Sebastian Bach. Σολίστη ήταν ο τενόρος Ραφαήλ Χεν. Συμμετείχε η πανεπιστημιακή χοροδία του Γκτάνσκ και το οργανικό σύνολο «Καφέ Τσίμερμαν» δίχως μαέστρο. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουιντέτο για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 44 του Ρόμπερτ Σούμαν. Αποτελείται από τέσσερα μέρη. Allegro brillante, in modo quartetto in cordon σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 44 του Ρόμπερτ Σούμαν. Αποτελείται από τέσσερα μέρη. Allegro brillante, in modo d'una marcia un poco largamente, scherzo με ένδειξη molto vivace και finale με ένδειξη allegro ma non troppo. Ερμηνεύει ο πιανίστας Igor Levit με το

ακούσαμε το κουιντέτο για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 44 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύσε ο πιανίστας Ίγκορ Λεβίτ με το κουαρτέτο Signum. Ακολουθεί το δεύτερο κονσέρτο για κόρνο και ορχήστρα του Ρίχαρτ Στράους. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο σε μη ύφεση μίζωνα, αντάντε κον μότο σε λα ύφεση μίζωνα και ρόντο με ένδειξη αλέγκρο μόλτο σε μη ύφεση μίζωνα. Σολίστη είναι ο κορνίστας Μάρκους Μάσκουνιτε. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Τζούνιτσι Χιροκάμι.

Ήταν το δεύτερο κοντσέρτο για κόρνο και ορχήστρα του Ρίχαρντ Στράους. Σολίστη ήταν ο κορνίστας Μάρκους Μάσκουνίτε. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διήθυνε ο Τζουνίτσι Χιροκάμι. Ακολουθεί το κουαρτέτο εγχόρδων της σύγχρονης Βρετανίδας συνθέτριας Judith Weir, γεννημένης το 1954. Ερμηνεύει το κουαρτέτο της Σιλεσίας.

Ακούσαμε το κουαρτέτο εγχόρδων της σύγχρονης Βρετανίδας συνθέτριας Judith Weir, γεννημένης το 1954. Ερμήνευσε το κουαρτέτο της Σιλεσίας. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για φλάουτο και τσέμπαλο, σε σολ μίζωνα, έργο 6 αριθμός 6, του γερμανού συνθέτη και δεξιοτέχνη της βιόλα da gamba Carl Friedrich Abel, 1723-1787. Η σονάτα αποτελείται από 3 μέρη. Αντάτζο, un poco allegro, μενουέτο με παραλλαγές. Τον φλαουτίστα Καρλ Κάιζα συνοδεύει η τσεμπαλίστα Σουζάνε

ήταν η σονάτα για φλάουτο και τσέμπαλο σε σολ μίζωνα, έργο 6 αριθμός 6, του γερμανού συνθέτη και δεξιοτέχνη της βιόλαντα γκάμπα Καρλ Φρίντριχ Άμπελ, 1723-1787. Τον φλαουτίστα Καρλ Κάιζα συνόδευσε η τσέμπαλίστα Σουζάνε Κάιζα. Ακολουθούν 5 ουγγρικοί χοροί του Γιοχάνες Μπραμς στην ορχιστρική εκδοχή του Αντωνίν Βόσακ. Αριθμός 17 σε φα δίεση ελάσσονα, αριθμός 18 σε ρε μίζωνα, αριθμός 19 σε σι ελάσσονα, αριθμός 20 σε μη ελάσσονα και αριθμός 21 επίσης σε μη ελάσσονα. Τη φιλαρμονική του Όσλο διευθύνει ο Άιβιν Οντ.

Ακούσαμε πέντε ουγγρικούς χορούς του Johannes Brahms στην ορχιστρική εκδοχή του Αντωνίν του Βροσάρ. Αριθμός 17 σε Φα διές ελάσσονα, αριθμός 18 σε Ρε μίζωνα, αριθμός 19 σε Σι ελάσσονα, αριθμός 20 σε Μι ελάσσονα και αριθμός 21 επίσης σε Μι ελάσσονα.

Ακούσαμε το πεντάφωνο μοτέτο Ave Dulcissima Maria του Ιταλού αναγεννησιακού συνθέτη Κάρλο Τζιζουάλτο. Τη χοροδία Μοντεβέρντι διεύθυνε ο Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ. Επόμενη επιλογή του BBC, το Andante in D του Ιρλανδού συνθέτη και πιανίστα Τζον Φίλντ. 1782-1837. Ερμηνεύει ο πιανίστας Μαρκ Αντρέ Αμελέν.

Από τον πιανίστα Marc-André Hamelin ακούσαμε το Andante in D του Ιρλανδού συνθέτη και πιανίστα John Field 1782-1837. Ακολουθεί σε συντομευμένη εκδοχή η σύνθεση υπό τον τίτλο «Ένα φανταστικό ταξίδι στις νήσους Φέροες» του Carl Nielsen. Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων της Βαλτικής Θάλασσας διευθύνει ο Christian Järvi.

Ακούσαμε σε συντομευμένη εκδοχή τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Ένα φανταστικό ταξίδι στις νήσους Φερόες» του Καρλ Νίλσεν. Τη φιλαρμονική ορχήστρα νέων της Βαλτικής θάλασσας διήθινε ο Κρίστιαν Γιάρβι. Επίλογος της εκπομπής μας, το έργο υπό τον τίτλο «Leiston Suite» για κουαρτέτο χάλκινων πνευστών της Αγγλίδας συνθέτριας Imogen Holst, κόρης του συνθέτη Gustav Holst. Ερμηνεύουν μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Μάρτιν Μπράμπινς.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο Leiston Suite για κουαρτέτο χάλκινων πνευστών της Αγγλίδας συνθέτριας Imogen Holst, κόρης του συνθέτη Gustav Holst. Ερμήνευσαν μέλη της συμφωνικής ορχήστρας του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Martin Brabins. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κώστοπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα μας καλημερίσει ο Joseph Haydn με τον ήχο του και με την ερμηνεία του Kodaly Quartet. String Quartet, Opus 2, νούμερο 4, σε φαμίζωνα.

Θα συνεχίσουμε πάλι με ένα κουαρτέτο εγχόρδων, αυτή τη φορά σε σύνθεση του Έντβαρντ Ναπράβνικ. Ρώσος, Τσέχος, συνθέτης και μαέστρος, πρωτοπόρος στη ρωσική μουσική σκηνή και διευθυντής ορχήστρας στο Μαρίνσκι Θίατερ για πολλές δεκαετίες. Και μάλιστα έκανε πρεμιέρες πολλών έργων Ρώσων συνθετών όπως Μουζόρσκι, Τσαϊκόφσκι, Ρίμζι, Κόρσακοφ. Σήμερα θα ακούσουμε το String Quartet νούμερο 3 σε ντομίζωνα όπως 65, μια σύνθεση του 1897. Τα μέρη, πρώτο Αλέγκρο Μαεστόζο, δεύτερο Αλέγκρο Τζιοκόζο, τρίτο Αντάτζιο και τέταρτο Αλέγκρο Κονφουόκο. Ερμηνεύει το Κόσιαν Quartet.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Άγης Γευτόπουλος και ο ήχος της Αυγής σας δίνουν ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 για να προϋπαντήσουμε μαζί την τελευταία εκπομπή αυτής της ραδιοφωνικής μας εβδομάδας. Να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Blazing Quartet, 18 Μαΐου, Half Note Jazz Club. Το κουαρτέτο που έχει δημιουργήσει ο drummer Σέρτζαν Ιβάνοβιτς έρχεται για μια ξεχωριστή βραδιά να μας παρουσιάσει το τελευταίο του άλμπουμ «Κοσμογονή». Οι τέσσερις εξαιρετικοί μουσικοί υπόσχονται να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου η ακρόαση γίνεται εμπειρία. Μην χάσεις το live που θα κλείσει τον φετινό συναυλιακό χειμώνα με τον καλύτερο τρόπο. 18 Μαΐου στο Half Note Jazz Club.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος ομολογός του συναντώνται στο Πεκίνο με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, έχοντας στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Κινέζος Πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράζοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέι. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών, δηλαδή στο εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια Ηπειρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: και αργοπορημένα. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 14 Μαΐου. Χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά πολλές φορές πράγματα πάνω από εμάς, τα οποία δεν ελέγχουμε, μας βάζουν στη δύσκολη θέση. Ξεκινήσαμε λίγο αργά και θα έχουμε μια μικρή εκπομπή σήμερα, αλλά νομίζω ότι θα είναι ουσιώδη. Έχω τη χαρά να έχω μαζί μου πάλι τον Νικόλα τον Ανδρουλάκη, ο οποίος έρχεται πάλι με τον Ηλίθιο και σήμερα και αύριο μια έξτρα παράσταση στο Θέατρο Λιθογραφείων. Νικόλα, τι ώρα?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θα ξεκινήσω λέγοντας, με αφορμή τις χίλιες συγγνώμες που είπες στους ακροατές, ότι συχνά λέω ως Ηλίθιος εντός της συνθήκης, σε αυτή την τρυφερή μας συνήθεια να λέμε χίλιες συγγνώμες και στο φούρνο ακουμπιέσαι λίγο με τον άλλον πλάι. Χίλιες συγγνώμες. Λέω πάντα και θα σου το πω λοιπόν και σένα και προς τους ακροατές, συγγνώμη μόνο αν πληγώσεις ποτέ κάποιον, και λένε όλοι, μα δεν έχω καμία διάθεση να σε πληγώσω. Και λέω, ποτέ κανείς δεν ξεκινάει με διάθεση για να πληγώσει. Οπότε, σε μια ζωή που μας οδηγεί να ξοδεύουμε τις συγγνώμες μας χίλιες κάθε μέρα για τα ασήμαντα, ας μην απολογούμαστε όταν δεν χρειάζεται, και τη στιγμή που πραγματικά θα χρειαστεί να μην προτάσουμε έναν εγωισμό και να λέμε εγώ θα σου πω συγγνώμη. Αυτό λοιπόν από μένα ως εισαγωγή. Στις 9 στο Λιθογραφείο απόψε, και είμαι ευγνώμων για την ανταπόκριση του κοινού, βάλαμε και μια έξτρα παράσταση αύριο το βράδυ, που είναι η τρίτη χρονιά. Πιστεύω ότι με αυτήν την ταξιδιωτική συνθήκη ίσως είναι και η τελευταία στάση. Συνεχίζουμε λοιπόν για Γιάννενα μετά.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, ο Νικόλας Ανδρουλάκης είναι ένα χαρισματικό παιδί, χαίρομαι πάρα πολύ και πάντα να μιλάω μαζί του. Θέλω να το πω, δεν ξέρω να με αφήσεις.
1: Τα τελευταία χρόνια, με αφορμή αυτό που πας να πεις, είναι ότι το λέω και στις συνεντεύξεις μου με συμπάθεια προς τον συνονόματο, ότι είμαι ο αληθινός Νικόλας Ανδρουλάκης, όχι ο πρόεδρος.
0: Και είναι και, να το πω, ότι είναι ο Σισεγιός.
1: Φυσικά, γι' αυτό λοιπόν, είναι και το αληθινός.
0: Είναι ο γιος του Μίμη του Ανδρουλάκη, του πολιτικού συγγραφέα, έτσι πολύ αγαπημένου ανθρώπου. Μόνο Νίκο, θέλω να σου πω ότι είχαμε, και γι' αυτό καθυστέρησα, είχαμε πάρα πολύ κακοκαιρία και από το δρόμο προς την Πάτρα, αλλά έχουμε, βλέπω, και στη ΒΙΠΕ τώρα, λόγω της βροχής, έχει διπλώσει η Νταλίκα, λόγω της βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Προσοχή, προσοχή λοιπόν σε όσους κυκλοφορείτε, ας φτάσετε αργότερα, να φτάσετε. Το σκοπό σας...
1: Ξέρεις, ως Αθηναίος,
0: ναι,
1: που βιώνουμε υπέροχη συμπάθεια αυτήν την τοπική κίνηση της Πάτρας και με την όμορφη πεζοδρόμηση και με όλη αυτή την πίεση, η οποία για εμάς τους Αθηναίους είναι, ξέρεις, σαν χαλαρή βολτούλα η πατρινή πίεση. Θα πω λοιπόν στους υπέροχους ντόπιους να μην πιέζεστε και να μην αγχώνεστε και να μην βασανίζεστε εκεί που βάσανο δεν υπάρχει. Έχετε αυτήν την ευλογία, θα πω εγώ, και ας μοιάζει παράδοξο, της σχετικής άδικης περιθωριοποίησης σε αυτήν την παρανοϊκή κεντρομόλο που είναι αυτός ο συγκεντρωτισμός της Αθήνας των 6 εκατομμυρίων, απολαύστε τη δυνατότητα μιας μικρής αργοπορίας 5 λεπτών, που στην Αθήνα μπορεί να ήταν 55 λεπτά αργοπορίας.
0: Είναι οκ, όμως, Νίκο, να έχει τόση ανταπόκριση ένα έργο που παίζεται μόνο με ένα άνθρωπο τόσα χρόνια? Τι νομίζεις ότι οδηγεί τους θεατές στο να έρχονται να βλέπουν πάλι και πάλι ένα έργο το οποίο είναι χιλιοπαιγμένο? Εσύ βέβαια δίνεις μια άλλη διάσταση στο όλο.
1: Ο δικός μου Ηλίθιος, επειδή είναι μια τέτοια βιωματική σπουδή, πραγματοποιεί αυτό που υπόσχεται, το οποίο στην εποχή μας δεν είναι σύνηθες. Άρα, όταν σου λέω ήδη από το δελτίο τύπου για από την καρτούλα, τώρα θα βγάλω από την τσέπη μου μια καρτούλα με ένα μικρό παιδάκι που είμαι εγώ 10 χρονών στο Περτούλι, και στο πίσω μέρος της κάρτας λέει αυτό που μας μοιάζει πια αδιανόητο, ότι ο Ηλίθιος του Ντοστογεύσκη έρχεται όπου θες και σε αγαπάει ανεφόρον. Άρα, σε μια εποχή που ψάχνουμε σωτήρες ή εχθρούς, το να σου λέει ο συνάνθρωπος ότι είμαι συνάνθρωπος, είμαι το χέρι που αν χρειαστεί θα σε βαστίξει σε μια δύσκολη στιγμή, στη δική μου δύσκολη στιγμή δεν θα ντραπώ να εκτεθώ και να σου ζητήσω βοήθεια. Αυτό που στο σχολείο εμείς λέγαμε, έχεις πρόβλημα να πας στον προβληματολόγο σου. Ο άνθρωπος που, σαν να είναι αδελφός, σαν να είναι γιος, σαν να είναι πατέρας, θα είναι εκεί από τη στάση του λεωφορείου που εγώ, όποιος με έχει συναντήσει και φέτος και πέρσι και πρόπερσι στην Πάτρα, φέτος κυκλοφορώ και με ένα πανέμορφο λευκό σκυλάκι που βρήκαμε πέρσι το καλοκαίρι και τη μεγαλώνουμε μαζί. Αυτός ο άνθρωπος που θα σου πει την καλημέρα και θα την εννοεί, που θα αφιερώσει 5 λεπτά, που Ευτυχώς η Πάτρα ακόμα δεν έχει μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, έχουν γίνει φίλοι μου οι 2-3-5 άστεγοι που έχω συναντήσει στον δρόμο, η πλανόδια μουσική της πόλης, αυτά που έχουμε μάθει να προσπερνούμε. Άρα, ο καφές δεν θα γίνει μια αγκαρία μέχρι να πας στη δουλειά, στη δούλεψη, θα είναι το επίκεντρο. Το συναπάντημα θα είναι το επίκεντρο. Η στιγμή συντελείται εκεί που ταξιδεύει ο νους και η πραγματικότητα γύρω από αυτό. Αυτή η παράσταση νομίζω ότι συγκινεί, διότι από το αχανές της φαντασίας στο ταπεινό θνητό της συνύπαρξης, σου λέει ότι μπορούμε πραγματικά να ζούμε διαφορετικά και αυτό δεν είναι ένα μυρολατρικό ευχολόγιο σαν αυτές τις καταστάσεις ψυχαναγκαστικής αυτοβελτίωσης που οδηγούν στην ισοστρέφεια που μου έλεγες πριν να αναφερθούμε λοιπόν, λίγο στο πρόβλημα της εποχής. Είναι η ζωή για εμένα όπως, και πες με ηλίθιο όσο θες, το λέει και η κάρτα μου, είναι η ζωή όπως αξίζει να προσπαθούμε να τη ζούμε.
0: Λοιπόν, Νικόλα, εγώ θέλω να πάμε να συναντήσουμε. Λες και προφητικά έτσι είχαμε συνεννοηθεί. Την Τρίτη είχαμε μία εκπομπή που θα αναφερόμασταν με την Μαργαρίτα τη Ζωγράφου, την ψυχολόγα, σε δύο θέματα. Το ένα θα ήταν οι εξετάσεις και το άγχος που προκαλεί το συμμαθητές και το άλλο, ένα άλλο θέμα που είχα επιλέξει. Ασχοληθήκαμε με το δεύτερο θέμα. Και εύνης μάθαμε, είδαμε, ακούσαμε, αισθανθήκαμε ένοχα όλοι φαντάζομαι για τα δύο παιδιά που πιάστηκαν χέρι-χέρι και με αφορμή από ό,τι φαίνεται αυτές τις εξετάσεις, το βάσανο αυτών των εξετάσεων, έδωσαν τέλος στη ζωή τους. Ένα σχόλιο. Γιατί έχουμε πει στα παιδιά ότι πρέπει να είμαστε τέλειοι?
1: Ξεκινάει για μένα από ένα επίσης σημαντικό παράδοξο. Το έλεγα και λίγο πριν. Σταμάτησα και στο μικροπολιτή στο φανάρι, του έδωσα δυο ψηλά. Ήθελα να πάρω ένα χαρτομάτιλο, γιατί είναι σημαντικό το μικροπολιτή να μην τον λέμε επέτη, αλλά είχα ήδη πολλά χαρτομάτιλα. Του λέω: κέρασέ το στον από πίσω, στην από πίσω από εμένα, να πάει και το χαρτομάτιλο. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα, κοίτα να δεις, έβλεπα ένα βιντεάκι στο κινητό μου που μιλούν στο Hollywood ο Brad Pitt με έναν άλλον και δίνουν μια συνέντευξη και λένε αστείο. Και λες πώς η ζωή τα φέρνει και από τον πλανόδιο μικροπολιτή πρόσφυγα από τη χώρα του μετανάστη μέχρι του στάρ του Hollywood των δισεκατομμυρίων, οι περισσότεροι άνθρωποι, εμείς και όσοι μας ακούνε τώρα, είμαστε σε μια τυχαιότητα στατιστικής μέσης κατάστασης σύγχρονου δυτικού ανθρώπου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ζωή πολύ, και το λένε και σε βιβλία, το αμασχοπουλάνε, έχει πολλές φορές και εκκλησιαστική αποτύπωση αυτή, η ζωή παρουσιάζεται ως δώρο. Εγώ λοιπόν θα σου πω επί της αρχής ότι αυτή η ψυχαναγκαστική πλάνη, που το δώρο φέρει δωρητή, άρα ξεκινάς ήδη υποχρεωμένος, δημιουργεί πολλές φορές, ειδικότερα σε ανθρώπους σε ευαίσθητες στιγμές της ζωής τους, ένα τεράστιο βάρος. Αυτό το παιδί λοιπόν, αυτά τα παιδιά για εμένα, πολύ πίσω και πέραν από τις πανελλήνιες, τους γονείς, το μεγάλωμα, αυτήν την μικροκαθημερινότητα που τη βιώνουν χιλιάδες παιδιά, κουβαλούν και κουβαλούμε όλοι μας μία προφητεία. Και επειδή ο Ντοστογεύσκη μιλάει και στον πυρήνα της χριστιανικής πίστης, της πρωτόλιας, αγνής και πανθεϊστικής χριστιανικής πίστης, δηλαδή από όποιον προέρχεται κάθε άνθρωπος, για μένα το μεγάλο ζήτημα είναι ότι κουβαλάμε το βάρος της ευθύνης του να ξεχρεώσουμε ένα αέναο, στεγαστικό, καταναλωτικό, ό,τι τους δάνειο θες, που ονομάζουμε την ύπαρξή μας.
0: Λοιπόν, για να πάμε στη Μαργαρίτα τη Ζωγράφου, όμως, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, είναι ψυχολόγος. Κυρία Ζωγράφου, καλημέρα και πάλι.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Σταμοπούλου. Δυστυχώς οι εξελίξεις μας προσπερνούν. Κάθε μέρα ερχόμαστε απέναντι σε περιστατικά τα οποία μας σοκάρουν, μας θλίβουν. Εμένα προσωπικά όλη αυτή η ιστορία με έχει συγκινήσει και μου δημιουργεί τεράστια θλίψη. Τόσο ως ψυχολόγο όσο και ως μητέρα, μπορώ να σας πω περισσότερο ως μητέρα, όχι μόνο για το τετριμένο, την κοινωνία που, στην οποία μεγαλώνουν τα παιδιά μας, αλλά για το πώς τελικά συμπεριφέρονται όλοι απέναντι σε όλους και οι μεγάλοι απέναντι στους μικρούς. Ξέρετε, θέλω να βάλω μια διάκριση όμως εδώ επιστημονικά, ότι στην αυτοχειρία δεν φτάνουμε όλοι από ένα γεγονός απλά. Την αυτοχειρία οδηγούμαστε όταν έχουμε κάποιο ζήτημα άλλης φύσης, ιδιαίτερης φύσης. Μια, έτσι, ένα ψυχικό υπόβαθρο πιο ευάλωτο, κάπως πιο βεβαρημένο, κάπως να μην αισθανόμαστε πολύ καλά και αυτό να διαρκεί καιρό. Δηλαδή πρέπει να μπει λίγο μια διαχωριστική γραμμή επιστημονικά εδώ, γιατί ξέρετε έχουν βγει και έχουν μιλήσει, έχουν συνδυάσει τις πανελλήνιες εξετάσεις με την αυτοχειρία. Δεν συμβαίνει η αυτοχειρία απλά. Δεν φτάνουμε στην αυτοχειρία και σε τέτοια περιστατικά επειδή κάποιος πιέστηκε στις πανελλήνιες. Σίγουρα κάθε προσωπικότητα είναι διαφορετική, κάθε ψυχική συσκευή είναι διαφορετική, αλλά συνήθως πρέπει να προϋπάρχει κάτι το οποίο να είναι πιο βαρύ, να το πούμε απλά, και πιο σύνθετο από εκεί. Και ειδικά στις περιπτώσεις εφηβείας, όπου υπάρχουν κυκλοθυμίες της εφηβείας, εναλλαγές της διάθεσης, τα mood swingings που λένε και οι έφηβοι οι ίδιοι για τους εαυτούς τους. Ιδιαίτερα στα κορίτσια που η ορμονική καταιγίδα της ήδης τα αποτυπώνεται πάνω τους πιο πολύ. Οπότε εκεί οι γονείς θα ήθελα να είναι επικοδομητική αυτή η συζήτηση και να τους μείνουν πράγματα τα οποία λειτουργούν σαν σημάδια, απλά σαν σημάδια για τους ίδιους, για να ξέρουν πού να ζητήσουν βοήθεια και πότε να παρέμβουν.
0: Από ό,τι καταλάβαμε από αυτά που υπόθηκαν όλες αυτές τις μέρες, τα κορίτσια είχαν ζητήματα και φαίνεται ότι ήταν σε ένα φάσμα κατάθλιψης και ήταν και πολύ καιρό.
2: Ναι, φυσικά.
0: Πώς ένας γονέας μπορεί να καταλάβει όταν το παιδί του για την κατάθλιψη? Δεν είναι μία κατάσταση την οποία την καταλαβαίνεις πάντα. Είναι η κατάθλιψη η οποία καταλαβαίνεις και η χαμογελαστή, όπως λέτε εσείς, ειδική κατάθλιψη που βγαίνει από το χαμόγελο στα χείλη και είσαι από μέσα σου χάλια. Πώς μπορεί ένας γονέας, με τι όπλα ένας γονέας να σταθεί σε ένα παιδί που κατά τα άλλα του φαίνεται normal?
2: Κοιτάξτε, να ξεχωρίσουμε καταρχάς τις εναλλαγές της διάθεσης, οι οποίες είναι αρχικά, ξεκινάνε με πάνω κάτω τη διάθεσή τους, δηλαδή μπορεί κάποιες μέρες να είναι down, αυτό που λένε κάτω η διάθεσή τους πεσμένη, και άλλες μέρες να είναι ψηλά. Οπότε εκεί είναι οι κυκλοθυμίες, οι εφηβείες, οποίες και αυτές θέλουν προσοχή για το πώς θα εξελιχθούν μετά. Μπορεί να είναι το προεμνορυσιακό σύνδρομο, το οποίο πολλοί το αγνοούν, δηλαδή έως και 7 μέρες πριν την περίοδο, περίεργες συμπεριφορές, οι οποίες πάλι έχουν άνοδο-κάθοδο στη συμπεριφορά των κοριτσιών. Παράλληλα όμως η κατάθλιψη δεν είναι, έχει πολλές μορφές. Από τη μελαγχολία, που είναι ένα συναίσθημα το οποίο δείχνει ότι ο άλλος δεν έχει διάθεση να κάνει πράγματα και εκεί νιώθουμε μελαγχολικά. Τη δυσθυμία, που μπορεί να είναι μια μακροχρόνια κατάσταση, αλλά το άτομο να είναι σε ενεργητική φάση. Αλλά και τη μείζωνα κατάθλιψη, όπου εκεί βλέπουμε ότι δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι το πρωί, ότι ο ύπνος σου είναι χαλασμένος, να το πούμε απλά, δηλαδή μπορεί να κοιμάσαι πάρα πολλές ώρες ή να μην κοιμάσαι καθόλου. Από τη σχέση με το φαγητό, η οποία μπορεί να είναι ή να τρώει κάποιος χωρίς να καταλαβαίνει τι, ή να μην τρώει, να μην έχει διάθεση να φάει καθόλου. Από την κατάσταση στην οποία είμαι ανιδονικός, δεν έχω χαρά σε οτιδήποτε κάνω, οποιαδήποτε ενέργεια μου προκαλούσε χαρά δεν τη δέχομαι πια, δηλαδή
0: δεν τη θέλω, ναι, ναι.
2: Δεν τη δέχω σε αυτήν, αλλά γυρίζω πίσω, μπορεί ένα παιδί, ας πούμε, να βγει με τους φίλους του ή κάποιος να βγει με τους φίλους του έξω, να περάσει υποτίθεται καλά εκείνη την ώρα, αλλά παράλληλα να γυρίσει και να έχει ένα άδειο συνέστημα μέσα. Από τη διάθεση να σκέφτομαι αρνητικά για τα πάντα, για τον κόσμο, ότι όλα είναι μάταια, ότι όλα είναι άδοξα, ότι όλα δεν έχουν κανένα νόημα. Φαντάζεστε ότι κάνουν άσχημες σκέψεις. Πολλές φορές επιχειρούν να αυτοτραυματίζονται και να κάνουν κακό στον εαυτό τους, αν και αυτό δεν πρέπει να τους σοκάρει. Δηλαδή τους γονείς, γιατί πολλές φορές τα παιδιά το κάνουν είτε από μιμητισμό, είτε από οτιδήποτε άλλο. Από διάθεση, ας πούμε, να ταυτιστούν με την ομάδα, πολλά πάνε και πειράζουν τον εαυτό τους. Ξέρετε, αυτό τον λεγόμενο αυτοτραυματισμό, αλλά υπάρχει και ο σοβαρός αυτοτραυματισμός, ο οποίος είναι σοβαρό σύμπτωμα μιας τέτοιας κατάστασης. Και κυρίως από τις σκέψεις που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία να βλάψουν τον εαυτό τους σοβαρότερα.
0: Οπότε αυτό που συμπεραίνω, κυρία Ζωγράφου, είναι ότι θα πρέπει τα μάτια και τα αυτιά μας να είναι κοντά στα παιδιά μας και όχι δίπλα τους, πλάι τους και όχι μακριά από αυτά.
2: Το άλλο δεν είναι εύκολο για κάθε γονιό. Δεν έχουμε γεννηθεί με εγχειρίδιο καλού γονέα. Ούτε μας το έδωσε κανένας. Mm-hmm. Χρειάζεται ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μας. Χρειάζεται... Αυτό δεν συμβαίνει τελικά στην εφηβεία μόνο. Αυτό μπορεί να συμβεί από την αρχή, δηλαδή από την αρχή της σχέσης με το παιδί, το να είσαι κοντά σου, να είναι αυτός κοντά σου.
0: Μάλιστα. Κυρία Ζωγράφου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναλέμε. Να το πούμε ότι έχουμε μια συζήτηση μια φορά την εβδομάδα να συζητάμε για ζητήματα που αφορούν σε όλους μας και νομίζουμε ότι θα κάνει καλό και στην επαρχία και σε άτομα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να βοηθηθούν να μιλάμε για διάφορα θέματα. Γιατί και
2: εσύ να πείτε, κύριε Σταμοπούλου, είναι πολύ σημαντικό το να είναι κάποιος κοντά στην πηγή της βοήθειας. Γιατί είναι σημαντικό και για το παιδί να καλλιεργήσει το πώς νιώθει και να ξέρει πώς νιώθει, mm-hmm. και παράλληλα να μάθει να ζητάει βοήθεια.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γιατί... Καλή συνέχεια. Νικόλα.
1: Δύο πολύ θεμελιώδη πράγματα. Επειδή και συμπτωματικά η σπουδή του Ηλίθιου ξεκίνησε από εργαστήρια, θεατρικά εργαστήρια, κάμπ που έχουμε κάνει με την ομάδα μου, με τη συνοδοιπόρο μου στο θέατρο. Το κύριο που προσπερνούμε κατευθείαν είναι ότι πάμε στην εισπνοή πριν την εκπνοή. Πρώτα αδειάζουμε, μετά εισπνέουμε. Η κλασική παγίδα στην οποία πέφτουμε όλοι οι ενήλικες είναι ότι ας τα δικά μας τώρα, εστιάζουμε πάνω στο παιδί, εστιάζουμε πάνω στον άλλον, παθαίνουμε και το σύνδρομο του καλοπροαίρετου ανακριτή, ερευνητή και πολλές φορές ξεχνάμε το θεμελιώδες. Στη δική μας πρώτα έκθεση, το δικό μας άδειασμα, διότι πριν και πάνω απ' όλα μιμητικά πορεύεται ο άνθρωπος. Όταν βλέπει λοιπόν το παιδί ένα γονέα, εσωστρεφή, αναβλητικό, συγχυσμένο, passive aggressive, προβληματισμένο, εξαρτημένο στα ναρκωτικά, στο τζόγο, στο αλκοόλ, μέσα στα χρέη, μέσα στα προβλήματα. Και όταν είναι, πες μου παιδί μου τα δικά σου προβλήματα και άστα δικά μου, άστα αυτά τώρα.
0: Αυτά αφορούν σε μεγάλους.
1: Ακριβώς. Εκεί έχεις χάσει ήδη το παιδί. Και αυτό το λέμε σε εργαστήρια από παιδιά 5 μέχρι 95 ετών. Άρα να ξεκινάμε πρώτα την προσωπική μας ταπείνωση και είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν. Την προσωπική μας έκθεση, πρώτα να ζητάμε εμείς οι ίδιοι βοήθεια, γιατί αν το παιδί δεν νιώθει ασφάλεια μπροστά στην αλήθεια και έχει ανοιχνευτεί ψεύδους το παιδί, μπροστά στην αλήθεια τη δική μας μετάκληση και τη μεταφόρτωση των ονείρων, των ευθυνών, των οικονομικών αποτυχιών, της καριέρας πάνω στο παιδί, όσο και αν προσπαθείς να του εκμεύσεις το πρόβλημά του, θα το οδηγείς το παιδί όλο και περισσότερο πιο βαθιά, πιο βαθιά, πιο βαθιά. Και βλέπεις πως δουλεύει καμιά φορά και ένα δίπολο που μπορεί να φέρει ευτυχία αλλά και δυστυχία. Θέλμα και Λουίς, Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Πολλές φορές δεν είναι τυχαίο ότι με τον κολλητό, με την κολλητή, με τον μικρό νεανικό έρωτα μπορεί να γίνει και μια πύκνωση, ένα διαπασόν και μια πράξη απονενοημένη να την επιταχύνει το ότι έχεις μαζί και το φιλαράκι στον άνθρωπό σου. Και επειδή ήθελα να το κλείσω αυτό που είπα πριν, γιατί είναι ένα μικρό παραθυράκι, και η θρησκοληψία και η μυρολατρεία της άλλης ζωής, του άλλου κόσμου, του κάτι καλύτερου, είτε είσαι ορθόδοξος, είτε είσαι μωαμεθανός, θέλει πολύ προσοχή, διότι έχουμε τη δυνατότητα, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης, ερχόμαστε από την Άβυσσο και πάμε στην Άβυσσο, έχουμε αυτήν την ευλογημένη δυνατότητα που μπορεί όμως να μην είναι και ευλογημένη, άρα η ζωή δεν είναι δώρο, επειδή το λέει ένας οδηγός ζωής ή επειδή το λέει ένας ευγενής ρασοφόρος. Εμείς θα την κάνουμε ή όχι δώρο τη ζωή, αναμεταξύ μας, από τον διπλανό μας, το παιδί μας, τον πρόσφυγα, τον από πάνω, τον προϊστάμενο, τον τρόπο με τον οποίο συσχετιζόμαστε. Η σπουδή του Ηλίθιου του Ντοστογεύσκη, όπως εγώ την πιστεύω, είναι ακριβώς αυτή. Και έχω να μάθω πολλά από το μικρό παιδί, πρωτίστως το παιδί που αναβλύζει αενάως από τον προσωπικό μας πυρήνα. Γιατί για εμένα εκεί είναι, στα μάτια του παιδιού μέσα μου, σου, και στα μάτια της μάνας, ζωντανή ή νεκρή, στα μάτια ενός, σε μια εικόνα που σε κοιτάει κατάματα, επειδή ο γεωγράφος έχει κάνει αυτό του Νταβίντσι, την ικανότητα να σε κοιτάει μέσα στα μάτια θεόγυμνα, μια εικόνα. Άρα είτε είναι η Μόνα Λίζα, είτε είναι ο Χριστός, είτε είναι το παιδί σου, είτε είναι ο τυχαίος περαστικός, τη στιγμή που κοιτιέστε και όλα σου λένε ντροπή, ντροπή, ντροπή, και αντέχεις να το υπερβείς αυτό και να πεις καλημέρα μέσα στα μάτια του άλλου, για μένα εκεί ξεκινάει η έκθεση, η ταπείνωση, η εξομολόγηση και μακάρι η αλληλοβοήθεια.
0: 9 η ώρα το βράδυ.
1: Στο λιθογραφείο απόψε και αύριο.
0: Νικόλας Ανδρουλάκης. Εμείς θα τα ξαναπούμε Θεού θέλοντος αύριο στις 8 η ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη λίγη ώρα που σας κρατήσαμε σήμερα στην τροφιά. Γεια σας.

0: τον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιστορική συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping στον Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης μέσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να πείσουν την Κίνα να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια να πιστεί το Ιράν να εγκαταλείψει τις δραστηριότητές του στον κόλπο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των Αλιαίων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Το δικαστήριο απαγορεύει οριστικά στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 0,80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλό τρεχούμενος, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΗΖΟ κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την ίσπραξη της συνδρομής και να προχωρήσει σε επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τους πελάτες της. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε κι εμείς. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλή συνέχεια σε εσάς που ξεκινήσατε από νωρίς-νωρίς σήμερα. Λίγο προσοχή σήμερα στην μετακίνησή σας γενικότερα, γιατί είχαμε και βροχούλα και μπόρες και έντονες βροχοπτώσεις. Μπόρες ήταν, όχι βροχή, μπόρες είπαμε. Και ψυχαλίτσες θα έχουμε σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά από ό,τι φαίνεται όμως, το δύσκολο το προσπεράσαμε ως προς τις μπόρες στην περιοχή. Θέλει προσοχή γιατί μειώνεται κατά πολύ η ορατότητα όταν έχουμε τις βροχοπτώσεις ή αυτές τις μπόρες που περνούν κατά διαστήματα. Οπότε λοιπόν μειώστε ταχύτητα όσοι κινείστε στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Προσέχετε ιδιαίτερα εάν πέσετε σε κατάσταση ομίχλης ή μπόρας, ανάψτε τα φωτάκια σας. Ξέρετε εσείς, μειώστε ταχύτητα για να πάτε και να επιστρέψετε με ασφάλεια. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. ΕΡΤ Πάτρας εδώ, Νίκη Παπαδούλα στο μικρόφωνο. 92,5-93,9 συχνότητες για τα ραδιοφωνά και πάντα και η εναλλακτική του ραδιοφώνου του σήμερα στο rteco.gr επιλέγοντας πάντα ΕΡΤ Πάτρας. Θα ξεκινήσω με την ταυτότητα της ημέρας γιατί τα υπόλοιπα θα τα ανοίξουμε λίγο αργότερα, τα χαρτιά μας. Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος και Λεάνδρα γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό, να του ρίξω μια ματιά λοιπόν, γιατί η απραξία είναι κάτι το οποίο το συναντούμε γενικώς. Λοιπόν, γιατί θεσπίστηκε η σημερινή ημέρα ως ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία? Ο σκοπός είναι να ενημερωθεί ο πολίτης για την παιδική απραξία λόγου. Αυτή η απραξία στην προκειμένη περίπτωση. Εγώ είχα στο νόμο κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Τιμάται λοιπόν κάθε χρόνο στις 14 Μαΐου και θεσπίστηκε, όπως σας είπα, για το συγκεκριμένο λόγο. Η παιδική απραξία, για να ξέρετε, είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο, κυρίως για το παιδί μιλάμε, δυσκολεύεται να προφέρει ήχους, συλλαβές και λέξεις καθαρά, επειδή ο εγκέφαλος έχει δυσκολία στον προγραμματισμό και το συντονισμό των κινήσεων των χιλιών, της γλώσσας και του γνάθου. Επηρεάζει μόλις ευτυχώς το 1% των παιδιών, δεν είναι γνωστή η αιτία της, θεωρείται όμως ότι υπάρχει ένα γενετικό υπόβαθρο. Γι' αυτό και σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία παιδικού λόγου. Θα σας το πω ολόκληρο για να κατανοούμε και τι λέμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και να ανοίξουμε λίγο μια σελίδουλα εδώ να δούμε τι γεγονότα σημαντικά και πολύ πολύ σημαντικά έχουν καταγραφεί. Ας πούμε για παράδειγμα, το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς το παρουσίασε ένας Άγγλος γιατρός, ο Έντουαρντ Τζένερ, το 1796. Δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι το 1900 σαν σήμερα. 995 αθλητές και για πρώτη φορά αθλήτριες από 28 χώρες. Η Τράπεζα της Ελλάδας, Ελλάδος τότε, με πρώτο διοικητή τον Αλέξανδρο Διομίδη, ιδρύθηκε το 1928 στις 14 του Μαΐου. Το Ισραήλ κήρυξε την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή το 1948, την αντίστοιχη σημερινή ημέρα. Και να δούμε και την άνοιξη της Πράγας, όπου ήταν η αρχή της, το 1968, όταν η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας τότε ανακοίνωσε μέτρα φιλελεύθερα του κομμουνιστικού καθεστώτος. Ήταν η αρχή, όπως σας είπα, της άνοιξης της Πράγας. Το εντοπίζετε, το πληκτρολογείτε, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα επί τούτου. Λοιπόν, βροχούλα μας έφερε ο καιρός σήμερα. Ήταν μια Πέμπτη με διαταραχή. Την περιμέναμε περισσότερο, βέβαια, το απόγευμα. Αλλά μας πέρασε και σήμερα από το πρωί από την ευρύτερη περιοχή. Με ψηλόβροχο, αλλά και μπόρες κατά διαστήματα και κατά περιοχές. Γιατί από ό,τι μου είπαν, δεν είχαμε βροχοπτώσεις έντονες σε όλη την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Είχαμε κατά τόπους όπου περνούσε και είχε μπόρα. Πάντως, αυτό που ξέρουμε είναι ότι από χθες έχουμε και σήμερα μία μικρή πτώση θερμοκρασίας 1 με 2 βαθμούς. Αύριο η Παρασκευή θα είναι καλύτερη, θα έχει ανοίγματα ο καιρός. Το Σάββατο επίσης όμως περιμένουμε και πάλι μία διαταραχή. Δηλαδή, περιμένουμε βροχοπτώσεις. Κυρίως το Σάββατο από τα ξημερώματα Σαββάτου και μετά. Την Κυριακή ο καιρός επανέρχεται και ανοίγει και πάλι. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές μετά του καιρού, τα έχουμε ξαναπεί, τα θυμάστε.
Τι έχουμε σε κεντρικό επίπεδο? Βλέπω, όπου και να γυρίσω δηλαδή, την υποδοχή που επεφύλασε ο Σι στο Πεκίνο στον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια στρατιωτική μεγάλη παρέλαση, παιδάκια εδώ χειροκροτούν, κουνάνε τα χέρια τους, χαρτάκια κρατούν στα χέρια τους, μαντιλάκια, δεν ξέρω τι είναι. Για συνεργασία μίλησαν οι δύο ηγέτες, για ένα υπέροχο μέλλον υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις δύο χώρες κλπ. Λοιπόν, στην ατζέντα μας βέβαια και στην επικαιρότητα παραμένει το περιστατικό στην Ηλιούπολη με τα 17χρονα κορίτσια, το ένα έχασε τη ζωή του, το άλλο παλεύει. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Χθες νομίζω ότι ανοίξαμε το θέμα τουλάχιστον στο επίπεδο που έπρεπε και με τη συνδρομή των ανθρώπων που πρέπει. Εγώ ένα πράγμα μόνο σήμερα στην αναφορά και στα πόνερα αυτής της ιστορίας, γιατί διαβάζω, βλέπω πολλά, ακούω πολλά επί τούτου. Αυτό που εμένα με κλώνησε κατά κεντρικό λόγο σε αυτά που ακούστηκαν και διαβάσαμε είναι οι αναφορές, μάλλον οι απόψεις των δύο κοριτσιών στην έκφραση ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα. Εκεί λοιπόν εγώ θέτω στο μικροσκόπιο και βάζω απέναντι την κοινωνία, τους γονείς, τους πολίτες, το κράτος, που οφείλει, είναι η υποχρέωσή του να δημιουργεί έναν κόσμο ο οποίος θα μπορεί να προσφέρει σε ένα έφηβο παιδί και σε ένα παιδί αυτό που πρέπει. Δεν είναι αν μπορούμε, είναι απολύτως υποχρέωση και του κράτους και της κοινωνίας και των φορέων και της οικογένειας. Είναι υποχρέωσή μας η κοινωνία στην οποία διαβιούν τα παιδιά μας να είναι αυτή που πρέπει και να τους αρέσει, να κάνει για τα παιδιά. Όχι να διαβάζουμε ή να ακούμε παιδιά, γιατί πιστεύω ότι όσοι αναστρέφεστε με εφήβους το έχετε ακούσει κατά καιρούς. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά αυτή την δυσχέρεια και αυτή την απαισιοδοξία και την αποστροφή του κόσμου και της κοινωνίας που ζούμε, του κόσμου γενικότερα. Οπότε λοιπόν εδώ ερχόμαστε εμείς να μοιράσουμε όχι ευθύνες, υποχρεώσεις απέναντι σε εμάς τους ίδιους, σαν άτομα, σαν πολίτες, σαν γονείς, σαν φορείς, σαν κοινωνία, σαν κοινότητα και βεβαίως το κράτος. Έχει υποχρέωση να δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες που θα δίνουν στους νέους και στις νέες έναν κόσμο κατάλληλο. Έναν κόσμο που θα τους αρέσει, που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν επιλογές. Τέλος. Λοιπόν, σήμερα στην ατζέντα της ημέρας μας έχουμε θέσει και ένα θέμα που μας έρχεται από την Ηλία αλλά επηρεάζει άπαντες. Θυμάστε την περίπτωση με τον οίκο Ευγυρίας, να το πω, γυροκομείο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, θα το μάθουμε, στο οποίο έγινε έλεγχος έπειτα από καταγγελία και εκεί διαπιστώθηκαν πάρα πολλές παραβάσεις. Θα το κουβεντιάσουμε και αυτό στην συνέχεια. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μια πολιτική κουβέντα σήμερα, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο ουσιαστικά. Δεν ξέρουμε πόσο θα τραβήξει, πόσο θα φτάσει. Σας είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι οι συζητήσεις και οι αναφορές μιλούν για μια πιθανή ημερομηνία αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά όμως οι συνθήκες δεν είναι αυτές οι οποίες θα μας το ορίσουν αυτό. Εξαρτάται. Αν είναι βατός ο καιρός, οι συνθήκες είναι αυτές που θέλουμε, θα προχωρήσουμε. Ιδάλλως θα πάμε λίγο πιο πίσω. Είναι και είναι μια περίοδος καλοκαιριού μπροστά μας, να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε καταστάσεις δύσκολες. Ξέρετε, γιατί όλα αυτά επηρεάζουν την απόφαση του εκάστοτε ψηφοφόρου. Και μιας και μιλώ για ψηφοφόρους, είχαμε χθες την εκλογική διαδικασία στους φοιτητές, με τις φοιτητικές παρατάξεις για μια ακόμη φορά, να βλέπουν τα δικά τους αποτελέσματα. Στην Πάτρα, για παράδειγμα, και η ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ εκτιμούν ότι έχουν νικήσει, ήταν οι νικητές αυτών των φοιτητικών εκλογών. Εγώ αυτό που θα πω και σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι σημασία είχε η συμμετοχή που δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο καθένας μας. Δεν ήταν η αναμενόμενη. Αυτό δείχνει την αποστροφή που λέγαμε λίγο πριν, για να δείτε πώς όλα συνδέονται μεταξύ τους σε μια κοινωνία. Λοιπόν, βάλτε μια νοτελεία. Πολλά σας είπα, σας κούρασα, σας δυσαρέστησα, σας στενοχώρησα και σας άγχωσα. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο.

Λοιπόν, οπότε για να ξεκινήσουμε σε λίγο και να ανοίξουμε λίγο κάποια θέματα περισσότερο, να πάμε να διαβάσουμε μαζί πρώτα απ' όλα την επικαιρότητα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που έχω μπροστά μου. Για να ξεκινήσω λοιπόν με την εφημερίδα «Η Πρωινή Γνώμη». Το κεντρικό της θέμα, ο οδοντωτός. Μπαλάκι ο οδοντωτός, βολές του αναπληρωτή υπουργού και κατά του τεχνικού επιμελητηρίου που απάντησε ότι υπάρχουν κενά. Ο Κυρανάκης λοιπόν φέρεται να είπε να υπογράψει ο Δήμαρχος ότι δεν θα υπάρξουν κατολισθήσεις και άμεσα θα επαναλειτουργήσει. Το είπε αυτό? Δεν το ξέρω. Το γράφει η εφημερίδα. Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω. Θα το αφήσω προς το παρόν γιατί δεν έχω κάνει τη διασταύρωση που θέλω. Οπότε το δέχομαι ως αποτύπωμα από την, με συγχωρείτε, από την εφημερίδα «Η Πρωινή Γνώμη» που για να το γράφει κάτι θα ξέρει. Θέλουμε αυξήσεις και όχι ανατιμήσεις. Η απεργία στο δημόσιο, συγκέντρωση και πορεία χθες και στην Πάτρα. Το γράφει και η εφημερίδα «Πρωινή Γνώμη» στο πρώτο σελίδο της. Να μην χαθούν άλλες ευκαιρίες. Η Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων σημειώνει ότι το λιμάνι της Πάτρας δεν αποτελεί πεδίο ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Με ψηλά τα χέρια οι υπάλληλοι συγκλονίζουν εικόνες από τις ληστείες των 8 και σε τράπεζα της Αιγύρας. Είναι η συμμόρια που συνελήφθη λίγο προσφάτως. 96 απάτες με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ, φρένο στη δράση Σπύρα.

Ασάι των Ήχηδων από την ελληνική αστυνομία χθες στην Κορινθία έγινε αυτό. Ξέμεινε όχημα οδικής βοήθειας σε έργα που είχαν ολοκληρωθεί πριν μερικές ημέρες στην Οβριά. Άρα δεν είχαν ολοκληρωθεί. Ξέμεινε εκεί η οδική βοήθεια. Φαντάσου η οδική βοήθεια. Όχι όποιος και όποιος δηλαδή. Που υποτίθεται είναι και ενισχυμένο το όχημα που πηγαίνει παντού. Λοιπόν, διαβάζω επίσης από την πρωινή γνώμη σήμερα. Οι τιμές στο ρεύμα θα μειώνονται. Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αν όντως ισχύει αυτό ότι οι τιμές στο ρεύμα θα μειώνονται, είναι ένα καλό. Το θέμα είναι πρακτικά να το δω για να μπορέσω να σας το πω. Γιατί προς το παρόν αυτό που βλέπω είναι μόνο αυξήσεις. Αν εσείς βλέπετε μείωση, να μας πάρετε να μας το πείτε. Πώς ψήφισαν οι φοιτητές, σε γενικά έρημο κλίμα η διαδικασία, πώς σχολιάζουν οι παρατάξεις στα πρώτα αποτελέσματα. Πακέτο ανακούφισης για μικρομεσαίους, κόκκινα δάνεια και οφειλές στο επίκεντρο της συζήτησης παραγωγικών φορέων, κομμάτων και οργανώσεων. Ο Κασελάκης στην Πάτρα, το πρόγραμμα περιοδίας του Προέδρου των Δημοκρατών το Σάββατο στην Πάτρα. Το περιλαμβάνει και η πρωινή γνώμη σήμερα στην πρώτη της σελίδα. Συνεχίζω με την Πελοπόννησο. Σε τελική ευθεία ο Λαδόπουλος είναι το κεντρικό της θέμα. Προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή η προσφορά του ανάδοχου. Η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Πάτρας. Και μάλιστα αυτή η διαδικασία, όπως επισημαίνει και η εφημερίδα Πελοπόννησος, προχωρά μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα. Διαβάζω επίσης το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Θανάσης Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαβρίτων είναι. Ανοιχτό κάλεσμα για οδοντοτό, κάλεσμα του Δημάρχου για το συλλαλητήριο της Παρασκευής. Η εφημερίδα Πελοπόννησος έχει επίσης ένα δεύτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο, μοιράζει δηλαδή ουσιαστικά την πρώτη σελίδα, με τη συνάντηση Τραμπ και ΣΥ στο Πεκίνο με ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων. Ατζέντα με πολλά αγκάθια. Είναι ένα δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα και αυτό κεντρικό. Ανδρέας Ηλιάδης, τιμήθηκε ο γιατρός της προσφοράς, η κοινότητα λουσικών τίμησε τον διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μένει Μαλιώρη, κίνδυνος μιμητικών αυτοκτονιών. Έκκληση να σταματήσει η δραματοποιημένη κάλυψη της αυτοκτονίας των 17χρονων. Νομίζω μας το είπε χθες η ψυχολόγος που είχαμε φιλοξενήσει, η ψυχοθεραπεύτρια για να είμαι ακριβής, και μας είχε πει συγκεκριμένα, ή μάλλον είχε ζητήσει, είχε παρακαλέσει να μην γίνεται αυτή η αναπαράσταση, αλλά ούτε και να προβάλλονται λεπτομέρειες αυτού του περιστατικού. Τραγικό μεν, αλλά να μην δίδονται στοιχεία και λεπτομέρειες, ούτε να γίνεται, πώς να σας το πω, τύπο αναπαράστασης, όλο αυτό το οποίο συνέβη εκεί. Και νομίζω ότι είχε απόλυτο δίκιο και η κυρία Μαλιώρη, αυτή είναι η παρέμβασή της και αυτό ακριβώς λέει τώρα. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος βεβαίως, επειδή είναι κοντά η έναρξη, το Περιφερειακό Συνέδριο Ανάπτυξης, αν το θέλετε και αλλιώς το Regional Growth Conference, 14ο, το κουβεντιάσαμε και προχθές με τον κύριο Λουλούδη, που είναι εκδότης εφημερίδας Πελοπόννησος, που δημιουργεί αυτό το συνέδριο κάθε φορά εδώ και 14 χρόνια. Θεσμικοί επιστημονικοί φορείς αυτοδιοίκησης κλπ. Κλπ. Είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετέχουν και δόθηκε μάλιστα χθες στην Αθήνα στον χώρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών συνέντευξη τύπου για να υπάρχει ευρύτερη ενημέρωση για αυτό το περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο. Δυτική Αχαΐα στο μέλλον με χάρτη υπό την ηγεσία του Δημάρχου Γρηγόρη Αλεξόπουλο, ο Δήμος υιοθετεί νέα κουλτούρα διοίκησης. Αφορά τη Δυτική Αχαΐα, έτσι αυτό. Κλείνω και την Πελοπόννησο για να πάω εφόσον τα καταφέρω. Λοιπόν, να σας πω, θα πάω και στις υπόλοιπες εφημερίδες. Μεταξύ άλλων έχω την εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων και θα ξεκινήσω από αυτή. Ανοίγω λοιπόν την πρώτη σελίδα και διαβάζω. Διαβητικοί ασθενείς αντιμέτωποι με ελλείψεις φαρμάκων. Η αυξημένη χρήση σκευασμάτων για απώλεια βάρους αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά. Είναι το θέμα της εφημερίδας. Σημαντικότατο και αυτό. Προειδοποιούν για το διατηρώ ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων, αυτό που σας είπα και χθες. Και υπάρχει και ένα άρθρο, μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος του. Μόνο αυτό θα σας μεταφέρω, γιατί έρχεται και κουμπώνει σε αυτά που λέγαμε λίγο πριν. Το διαβάζω σήμερα στο Σύμβουλο των Επιχειρήσεων. Ο τίτλος του άρθρου, αρθρογραφία είναι το συγκεκριμένο, «Παιδιά που φοβήθηκαν ότι δεν χωρούν στη ζωή που τους ετοιμάσαμε». Και νομίζω ότι αυτός ο τίτλος είναι ο πλέον κατάλληλος για αυτά που θα μπορούσε να πει κανείς μέσα σε μια ώρα. Ένας τίτλος, το λέει από μόνος του.
Λοιπόν, θα κλείσω με αυτά, γιατί προς το παρόν δεν έχω άλλο πρωτοσέλιδο. Εφόσον μου προέλθει και άλλο, περιμένω και από την εντολό Ακαρνανία ένα ακόμη της συνείδησης, θα επανέλθω για να σας το επισημάνω.

Λοιπόν, όπως σας είπα, στην συνέχεια της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα του γυροκομείου, για να σας το πω όσο πιο απλά γίνεται και να είναι κατανοητό από όλους. Στην Ηλία, για το συγκεκριμένο, μετά από το πόρισμα των ελεγκτών, σύμφωνα με το οποίο έχουν εντοπίστηκαν μάλλον πάρα πολλές παρατυπίες και ως προς την επιβίωση, διαβίωση μάλλον των φιλοξενούμενων στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά και όσο και για οικονομικές ατασταλίες και αναφορές, σημαντικότατο και αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί, να σας πω ότι έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν και επανέρχονται ξανά και ξανά με το θέμα των υποκλοπών, προφανώς, με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, και έβλεπα λίγο πριν και θέλω, θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να μπορέσω να διασταυρώσω τις πληροφορίες, ότι έχουμε ακύρωση προγραμμάτων που αφορούν βιολογικές καλλιέργειες και μελισσοκομεία. Δηλαδή, ακυρώνονται τα προγράμματα και είναι προγράμματα επιδοτούμενα, ξέρετε. Από ό,τι κατάλαβα στην πρώτη αναφορά που έχει γίνει μέχρι στιγμής, και θα το δούμε, θα το ψάξουμε λίγο περισσότερο, οι ακυρώσεις των ευρωπαϊκών αυτών προγραμμάτων, δηλαδή οι επιχορηγήσεις των καλλιεργειών αυτών, βιολογικών και μελισσοκομείας, παρακαλώ, έγιναν γιατί εντοπίστηκαν, λέει, πολλές παρατυπίες. Α, παράξενο, καινούριο. Όχι, πως δεν το είχαμε ξανακούσει. Το θεωρώ όμως πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτή τη στιγμή που γίνεται προσπάθεια από τους πρωταγωνιστές και δεν είναι λέει από τους παραγωγούς κτηνοτρόφους ανάκαμψης του πρωτογενούς τομέα. Πώς θα γίνει αυτό? Υπάρχουν βασικά ζητούμενα και σοβαρά επί των θεμάτων αυτών και επιμένω να τα βλέπω και να τα ξανασυζητώ και μαζί σας και γενικότερα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε λίγα δεύτερα προκειμένου να επιστρέψουμε, όπως σας είπα λίγο πριν, σε αυτή την κουβέντα σχετικά με το γυροκομείο στην Ηλία. Γιατί θέλουμε να υπάρχει η αίσθηση πραγματική ότι ο έλεγχος γίνεται ακόμη και όταν δεν υπάρχει καταγγελία, όπως στην προκειμένη περίπτωση, προκειμένου να ελέγχεται εάν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας ζουν κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες.

0: Λοιπόν, ένα μάθημα πληροφορίας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας πρέπει να διαβιούν αξιοπρεπώς όπου και αν είναι αυτό. Και είμαστε εδώ και πρέπει και οι φορείς και η πολιτεία να έχει την θέση και την δυνατότητα να διενεργεί αυτούς τους ελέγχους που θα αποτυπώνουν ακριβώς αυτό και θα μπορούν να το διασφαλίσουν. Το θέμα με το γυροκομείο, θα το πω, ΕΚΟ Ευγυρίας, αν θέλετε, στην περιοχή της Ηλίας, μας έχει δώσει νέα ζητήματα. Οπότε λοιπόν αναζητούμε και εμείς κάποιες απαντήσεις όσο μπορούμε να τις έχουμε. Γι' αυτό ζήτησα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή από τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση, να είναι μαζί μας, αν μπορεί να μας προσδώσει κάποια επιπλέον στοιχεία για την περίπτωση αυτή. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Δύο επιγραμματικός θέλω να είμαι, γιατί πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί.
0: Ναι.
1: Εμείς πριν αρκετούς μήνες, με έγγραφό της η Αρχή Διαφάνειας μας έστειλε ένα έγγραφο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας πάντα, να κάνουμε και εμείς έλεγχο. Βέβαια η Περιφερειακή Ενότητα μέσω της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μπορούσε μόνο να κάνει έλεγχο για τις συνθήκες υγιεινής, να το πω πιο λαϊκά, αν τα μπάνια τους, αν τα δωμάτια είναι καθαρά κλπ. Ξέραμε λοιπόν ότι υπάρχει από τότε έλεγχο στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη δομή θα έλεγα. Είδαμε και εμείς, ενημερωθήκαμε από τις αρμόδιες αρχές ότι υπήρχαν και άλλα θέματα, όπως οι συνθήκες διαβίωσης και κακοποιητικές συμπεριφορές. Ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς και τις δικαστικές αρχές να τρέξουν τη διαδικασία όσο το δυνατόν συντομότερα, ούτως ώστε να χυθεί άπλετο φως από τη μία και από την άλλη, καταλαβαίνετε, να πάψουν, αν ισχύουν όλα αυτά, να πάψουν οι οποιασδήποτε τέτοιες συμπεριφορές σε ευπαθείς ομάδες, σε μεγάλους ανθρώπους, ανθρώπους που χρήζουν άλλης αντιμετώπισης, γιατί έχουν πολύ σοβαρά θέματα υγείας.
0: Από ό,τι κατάλαβα, το κομμάτι που αφορά την δική σας, την εμπλοκή της περιφέρειας, ενώ στην υπόθεση αυτή, έχει να κάνει με το καθαρά υγειονομικό.
1: Μόνο με το υγειονομικό, έτσι. Βέβαια, επειδή είμαστε όντα ανθρώπινα.
0: Ναι, εντάξει, δεν μένετε εκτός. Καταλαβαίνω.
1: Και ακριβώς εγώ ζήτησα. Δηλαδή δεν μένω ποτέ στις αρμοδιότητες μου.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος άλλωστε εκεί μας βάζει, όχι για αρμοδιότητες.
0: Δεν σας ρωτά.
1: Είμαστε οι άνθρωποι που τους... Μπράβο.
0: Δεν σας ρωτά πριν σε ποιες αρμοδιότητες θα μου είστε ωφέλιμος.
1: Ζήτησα λοιπόν από τις αρμόδιες αρχές και τους αρμόδιους φορείς όσο το δυνατόν να τρέξουν τις διαδικασίες γρηγορότερα για να χυθεί άπλετο φως, και σας είπα και πάλι οι άνθρωποι αυτοί χρήζουν αντιμετώπισης σοβαρής, έτσι, είναι για χρόνια προβλήματα υγείας που έχουν και καταλαβαίνουν ότι πρέπει να έχουν τις ανάλογες αντιμετώπισης και τις ανάλογες φροντίδας.
0: Οπότε λοιπόν εσείς κατά τους ελέγχους που έκαναν οι υπηρεσίες σας στο υγειονομικό καθαρά κομμάτι δεν είχαν εντοπίσει κάποια
1: παρατήρηση. Δεν διαπιστώθηκαν, άλλωστε αυτό υπάρχει και στην όλη διαδικασία, είναι άλλες
0: οι παρατυπίες βάση της καταγγελίας, και θέλω να είμαι και προσεκτική εφόσον υπάρχει μια καταγγελία.
1: Επειδή διάβασα κάποια πράγματα και εγώ, έχει να κάνει και με το οικονομικό κομμάτι αλλά και με κάποιες συμπεριφορές στους τροφίμους. Αυτά μένει η δικαιοσύνη να τα διερευνήσει, γρήγορα και να μην υπάρξουν ανάγκες.
0: Οι αρμόδιες αρχές που έκαναν αυτούς τους ελέγχους βάσει των πορισμάτων έχουν έρθει σε επικοινωνία, σε επαφή με την περιφέρεια, με εσάς, σας έχουν κοινοποιήσει κάποια έγγραφα?
1: Όχι, δεν είναι υποχρεωσή τους. Εγώ από καθαρό ενδιαφέρον, ενεπλάκην, όσον αφορά, σας είπα και πάλι, γιατί ζούμε στην Ηλία, είμαι ότι περιφερειά της Ηλίας και δεν θέλω τέτοιες πιέσεις να υπάρχουν, είτε σε ιδρύματα είναι, είτε γενικότερα τέτοιες συμπεριφορές στην κοινωνία.
0: Πάντως λειτουργεί ακόμη το συγκεκριμένο κέντρο. Λειτουργεί κανονικά.
1: Ναι, την άδεια, να πούμε ότι την άδεια λειτουργίας την δίνει την είχε δώσει κατευθείαν το Υπουργείο. Δεν είχαμε επιλακεί εμείς στην άδεια λειτουργίας.
0: Ναι, γιατί είναι αποκατάστασης, είναι μια διάζουσα περίπτωση.
1: Ακριβώς, συνήθως στα ιδρύματα κλπ. Τη δίνουμε εμείς σαν περιφερειακή ενότητα. Άρα οι οποιασδήποτε ενέργειες ανάκλησης ή όχι θα το κρίνει ο φορέας που έδωσε και την άδεια λειτουργίας.
0: Τώρα έχω να κάνω και άλλου τύπου ερώτηση. Ξέρω όμως ότι έχετε την ευαισθησία για να μου απαντήσετε. Μήπως θα έπρεπε κάποια στιγμή η πολιτεία, στην προκειμένη περίπτωση η περιφέρεια, αν θέλετε, κατά τόπους μιλώ πάντα, στις αρχές και τους φορείς, να μεριμνήσει ώστε να δημιουργήσει τις υποδομές αυτές που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν και να βοηθήσουν όπου χρειάζεται αποκατάσταση αυτούς τους ανθρώπους, μήπως θα έπρεπε να έχει την εποπτεία του δημοσίου, να έχουν κάποιες δομές στην εποπτεία του δημοσίου, γιατί τώρα θα μου πείτε υπάρχει μια κλινική αποκατάσταση για παράδειγμα στην Πάτρα.
1: Επειδή δεν μου αρέσει να μηδενίζω και το έργο του οποιοδήποτε ιδιώτη, δεν είναι καλό να του τσουβαλιάζουμε. Υπάρχουν και εδώ στην Ηλία, δεν θα πω αντίστοιχα κέντρα, αλλά κέντρα που φροντίζουν άλλους ανθρώπους, όπως δομές που έχει εκκλησία, που είναι αξιοπρόσεκτα, είναι σπουδαίοι άνθρωποι αυτοί που τα διαχειρίζονται, και νομίζω ότι καλό είναι να μην τα τσουβαλιάζουμε. Ναι, φυσικά και θέλουμε και άλλες δομές, θέλουμε και περισσότερες δομές, και αν μπορούσε το κράτος να φτιάξει και άλλες, όμως και αυτές που υπάρχουν, αν λειτουργούν σωστά, δεν δημιουργούν τέτοια προβλήματα.
0: Ιδιωτικές,
1: το θέμα είναι εγώ η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας.
0: Ξέρετε, το σκεπτικό είναι ότι αν υπήρχαν αυτές οι υποδομές από πλευράς της πολιτείας ή των περιφερειακών αρχών, εν πάση περιπτώσει, όπως θα μπορούσε, αν ήταν εφικτό οικονομικά, να λειτουργεί, θα είχε και έναν περαιτέρω έλεγχο, ούτως ώστε να λειτουργεί σωστά και απτά. Γιατί στον ιδιωτικό τομέα, αυτό το οποίο αποζητά είναι το κέρδος. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Είναι εμπορικό το ζήτημα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχουν
0: ενώ το δημόσιο είναι καθαρά
1: και υποπτευόμενοι φορείς, και βλέπετε ότι και αυτοί και το κράτος λειτουργεί, είναι γρήγορα, βγήκε στην επιφάνεια και αυτή η παθογένεια, και ελπίζουμε να είναι η τελευταία.
0: Δεν είναι η μοναδική όμως στην Ελλάδα, γι' αυτό το λέω. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ανησυχία εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοροβέση.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και όπως σας έχω πει και το κάνουμε και πράξη, γιατί εμείς δεν μένουμε μόνο στα λόγια, εμείς πρακτικά νομίζω ότι αποτυπώνουμε αυτό που λέμε. Καθημερινά εδώ σε αυτή την εκπομπή ασχολούμαστε με το θέμα του οδοντοτού μέχρι να υπάρξει μια λύση. Και όταν υπάρχει κάτι καινούργιο, έρχομαι εδώ, το κουβεντιάζω και με πάρα πολλούς φορείς και κατοίκους της περιοχής, ανθρώπους που ενδιαφέρονται, για να δούμε τι γίνεται. Θέλω να καλημερίσω μαζί σας σήμερα, θα εξηγήσω το λόγο, τον Δήμαρχο Καλαβριτών, τον κ. Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε για την αποδοχή, την έκτακτη αυτή. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδόπουλο. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ξέρετε, διαβάζω, αλλά προτιμώ να ζητώ την διαπίστευση από την πηγή. Σας ζήτησε ο κύριος Κυρανάκης να υπογράψετε ότι δεν θα υπάρξουν κατολισθήσεις για να επαναλειτουργήσει το τρένο.
1: Αυτό δημοσιογραφικά βγήκε.
0: Ναι, μα γι' αυτό ρωτώ. Εγώ, βλέπετε, ρωτώ εσάς.
1: Ούτε σε επικοινωνία με τον ίδιο. Εγώ το έμαθα αυτό από τους δημοσιογράφους, ότι σε μια εκπομπή του κ. Ξανάλατου, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι αν υπογράψει ο Δήμος Καλαβρίτων, εμείς θα βάλουμε το τρένο μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ αμέσως απάντησα ότι θα υπογράψω. Γιατί θα υπογράψω?
0: Τι θα υπογράψετε?
1: Γιατί θα υπογράψω? Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι έχουμε ένα τρένο που κυκλοφορεί 130 χρόνια, κύριε Παπαδούλα, μέσα από το φαράκι. Τι άλλη αποδείξη θέλουμε? Εσείς τι θα κάνατε? Εγώ είμαι και δήμαρχος των Καλαβρίτων, ξέρετε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι. Είναι λίγο δύσκολο να απαντήσω. Γιατί
1: έχω
0: τώρα
1: μεγαλώσει τα Καλαβρίτα.
0: Πετάγεται τον μπαλάκι, καταλάβατε.
1: Ναι, έχω μεγαλώσει τα Καλαβρίτα. Για μένα ο οδοντός είναι η ζωή μας.
0: Το καταλαβαίνω και το έχω αντιληφθεί πλήρως. Γιατί
1: η οικονομία της περιοχής είναι η ιστορία μας.
0: Βέβαια.
1: Είναι τα Καλαβρίτα ο οδοντός. Είναι η κατοχή ο οδοντός. Είναι όλες περιόδους για τα Καλαβρίτα ο οδοντός. Είναι το ολοκαύτωμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για μας τι κάνανε? Μας κόψαν την ιστορία μας. Στο δρόμο θα πέσω κάτω.
0: Συγγνώμη, λέω εγώ, εάν ήθελαν την δική σας υπογραφή και τη δική σας διαπίστευση, γιατί δεν το κάνουν από την αρχή και το αφήσαμε έτσι?
1: Τώρα είναι και λίγο πράγματα, δηλαδή αυτή η αναταλέα σπουδούς.
0: Είναι και λίγο πιο επικοινωνιακά, ωραία, αν θέλετε.
1: Ωραία, αν το βλέπετε κι εσείς, γι' αυτό και εγώ απάντησα, ναι.
0: Μα ήθελα την δική σας διαπίστευση.
1: Ναι, αν ο κύριος υπουργός ζητάει μια υπογραφή δικιά μου, γιατί θέλει να βγει από την ευθύνη, μην έχει αυτός κανένα, δεν την βάλω εγώ.
0: Μάλιστα. Οπότε είστε διατεθειμένος,
1: εφόσον
0: σας το ζητήσει επισήμως όμως, έτσι? Όχι,
1: βέβαια. Στον αέρα. Και γι' αυτό απάντησα δημοσιογραφικά, απάντησα έτσι όταν...
0: Και εσείς με τον ίδιο τρόπο. Τώρα. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Τι άλλο θέλετε να κάνετε?
0: Ναι, το θέμα με το τεχνικό επιμελητήριο, τι γίνεται εκεί? Υπάρχει
1: θα ζητήμα. Είναι δικά τους θέματα, ας τα δουν.
0: Θα ζητήσω και το συνδρομή του επιμελητήριου.
1: Δεν είμαι μέσα σε καμία σύμβαση που λένε για μελέτες.
0: Ναι. Εγώ καταλαβαίνω τώρα ότι εφόσον το είπε αυτός και εφόσον
1: οι συνάδελφοι
0: το επιβεβαιώνουν, πέταξε τον μπαλάκι σε εσάς.
1: Έχουν κάνει έγκλημα, και πολιτικό έγκλημα να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Σταμάτησαν ένα τρένο που έχει μια ιστορία ολόκληρη. Έτσι, γιατί τους ήρθε να το σταματήσει, να σου το πω έτσι διαφορετικά. Ξέρετε ποια μέρα περνάμε σήμερα χωρίς τον οδοντοτό?
0: Τα έχω κουβεντιάσει με πάρα πολλούς φορείς αυτές τις ημέρες. Αυτό κάνω καθημερινά.
1: Εγώ μετράω τις μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ μετράω. Είναι 79 μέρες σήμερα χωρίς τρένο. Και το διακοφτό και τα Καλάβρητα. Ξέρετε τι απαξίωση είναι για τα Καλάβρητα αυτό?
0: Απόλυτα.
1: Ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένα γραφείο ταξιδιωτικό που να έχει τον οδοντοτό?
0: Το έχω πει πάρα πολλές φορές και όχι μόνο δεν το έχει τώρα, αλλά δεν θα το έχει και την επόμενη χρονιά.
1: Έπρεπε να σηκωθεί όλη η Ελλάδα.
0: Έχω πει ότι είναι θέμα της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας, δεν είναι θέμα των Καλαβρίτων.
1: Όλοι πρέπει να σηκωθούν, βεβαίως, όχι μόνος μου, ούτε ο Δήμαρχος του Αιγαίου μόνος.
0: Αλλά στην προκειμένη περίπτωση όμως βάζετε εσείς την υπογραφή σας για να επαναλειτουργήσει το τρένο.
1: Να
0: σας πω κάτι, το θεωρώ λίγο too much.
1: Συγγνώμη,
0: ναι. Ναι, και εγώ το θεώρησα λίγο υπερβολικό.
1: Δηλαδή, όσον αφορά την ευθύνη, την προσωπική, τη δικιά μου, να τη δώσω, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, την υπογραφή μου.
0: Όπως και να έχει, αύριο είναι η μεγάλη κινητοποίηση για το θέμα του οδοντοτού. Έχω κουβεντιάσει με εμπόρους, από Διακοφτό, από Αίγιο, από Καλάβρητα, με ξενοδόχους, με κατοίκους, με φορείς. Μου έχουν πει όλοι το ίδιο πράγμα, ότι θα είναι όλοι εκεί συμβολικά να υποστηρίξουν αυτό για το οποίο εσείς βάζετε και την υπογραφή σας.
1: Να έρθετε κοντά μας αύριο, να σας καλέσω και εγώ επίσημα σε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο. Το Πανεγιάλιο και Παγκαλαβρινό συναλλητήριο θα γίνει ακριβώς στον κόμμα του δρόμου για Πούντα Καλάβρητα. Εκεί ακριβώς θα μαζευτούμε όλοι να διαδηλώσουμε και να δηλώσουμε τι? Ότι δεν αντέχουμε άλλο τον εμπεγμό και την αδιαφορία για τον οδοντοτό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Δημαρχικό. Σας κάλεσα γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση ένας υπουργός να ζητά μια υπογραφή για να θέσει μπροστά ένα ολόκληρο τρένο. Μου έκανε εντύπωση.
1: Και μέσα από το σταθμό σας να καλέσω κοντά μας, και το έχω κάνει η κατηδία, τους βουλευτές του νομού μας.
0: Θα έρθουνε.
1: Θα μεταφέρουν στην κυβέρνηση τι έχει γίνει. Τα καλάβητα. Ναι. Και στον διακοφτό. Ναι.
0: Όλοι έχουν γνώση πάντως. Δεν μπορεί να πει κανείς.
1: Δεν μπορεί να έχουμε αδιαφορία.
0: Έτσι.
1: 80 μέρες χωρίς τρένο.
0: Μάλιστα. Και δεν υπάρχει και τίποτα στο μέλλον.
1: Μιλάει.
0: Ναι.
1: Λέμε για μελέτη και 80 μέρες κοιταγόμαστε. Γιατί έχει γίνει καμία σύμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Για να ξεκινήσει κάποια μελέτη. Και αυτό δεν μπορούν να κάνουν. Τι θα κάνουν.
0: Το τρένο πρέπει να μπει πάλι στις Ράγες για να επαναλειτουργήσει.
1: Το τρένο πρέπει να μπει αύριο στις Ράγες, πριν το συλλαγητήριο.
0: Να επαναλειτουργήσει, και έχω πει πάρα πολλές φορές.
1: Πριν το συλλαγητήριο θα το έκανα εγώ.
0: Ναι, εσείς θα το κάνατε και την υπογραφή σας τη βάζετε, το καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: αλλά βλέπετε ότι.
1: Λοιπόν, αυτός είναι και ο λόγος που είπα έτσι.
0: Έτσι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ότι πρέπει να καταλάβουν ότι κάτι λάθος κάνουν, να το κάνουν αύριο. Mm-hmm. Να το διορθώσουν, δηλαδή πριν το συλλαγητήριο.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς εδώ θα είμαστε και αύριο να τα ξαναπούμε και πάλι και να υποστηρίξουμε και την κινητοποίησή σας.
1: Σας περιμένουμε και την έρθει Μπούντα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Καλή
1: καλά.
0: Συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Έπρεπε να το διευκρινίσω αυτό, καταλαβαίνετε. Δεν είναι μια κουβέντα τώρα τόσο απλή. Με μια υπογραφή θα ανοίξει το τρένο πάλι. Αν ήταν αυτό, γιατί δεν τη ζητούσατε πιο νωρίς. Αν το θέμα μας ήταν ακριβώς αυτό. Εντάξει, το θεωρώ λίγο υπερβολικό ως την αναφορά, αλλά όπως και να έχει, ελπίζουμε να έχει ένα αίσιο αποτέλεσμα όλο αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα με το τεχνικό επιμελητήριο και την σύμβαση. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Καραχαλή να δούμε τι γίνεται εκεί με το προσχέδιο αυτής της σύμβασης κλπ. Υφίσταται κάποιο ζήτημα καθυστέρησης εκεί, τι γίνεται πια. Λοιπόν, θα πάω σε δελτίο ειδήσεων, ναι. Από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και θα επιστρέψω.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το βλέμμα στο Πεκίνο και στις συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέρι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος. Πρόεδρος. Την ίδια ώρα όμως πίεσε τον Αμερικανό πρόεδρο για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για ομά σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου. Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς καταπάτηση του πυρός και σε λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην παράνομη, όπως χαρακτηρίζεται από την εκπίζω, επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της εκπίζω κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου, και πρόσθεσε πως η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Μεγάλης κλίμακας ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο προκάλεσαν το θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τουλάχιστον 31, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολτιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
0: Ο καιρός.
1: ανάστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού, με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε και εμείς. Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Θα σας θυμίσω εγώ τα τυπικά μας. 92,5 και 93,9. Σωστά. ertaeco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας μέσω διαδικτύου πάντα. Και συνεχίζουμε σήμερα, 14 του μήνα Μαΐου 2026. Είχαμε μπόρες από το πρωί σήμερα σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, βροχούλες δηλαδή, αλλά και σε κάποια σημεία είχαμε έντονες μπόρες που περνούσαν, αλλά και χαμηλή νέφωση που δυσκόλευε την ορατότητα. Ανοίγει λίγο, βλέπω, σιγά σιγά ο καιρός, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή. Οπότε να σας θυμίσω ότι σύμφωνα με την πρόβλεψη που έχουμε, το ερχόμενο Σάββατο περιμένουμε και πάλι βροχές και στην περιοχή μας, σε αυτό το κύμα που περνά, αν θέλετε. Και σιγά σιγά ανοίγει πάλι την Κυριακή. Θα τα πούμε μέχρι τότε, θα έχουμε και τη δυνατότητα για την επόμενη εβδομάδα, όλα τα σχετικά. Όταν υπάρχει κάτι πολύ ιδιαίτερο, είμαστε εδώ για να προετοιμάζουμε, να ενημερώνουμε, για να ξέρει ο πολίτης της περιοχής τι θα συμβεί αν έρχεται κάποιο κύμα, αν είναι κάτι επικίνδυνο ή μη τι άλλο, προκειμένου να λαμβάνει τα μέτρα του. Όταν δεν υπάρχει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, μένουμε στα απλά κλασικά. Λοιπόν, έβλεπα πριν ένα θέμα και θέλω να σας το μεταφέρω. Η ΑΔΕ θα στείλει, λέει, είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέσα στο χρόνο λοιπόν που διανύουμε έχει προχωρήσει και θα προχωρήσει στο να στείλει σε φορολογούμενους και μάλιστα σε 12.000 φορολογούμενους, θα τους στείλει λοιπόν ενημέρωση για να τους ενημερώνει για αποκλίσεις μεταξύ των εσόδων και εξόδων τους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έγιναν ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και φαίνεται ότι έχουν κρύψει εισοδήματα από την εφορία. Αυτό έγινε. Σε απλά λόγια σας το λέω, γιατί εδώ τα βλέπω και λίγο διφορούμενα. Όταν λοιπόν δεν έχουν δηλωθεί αυτά που έχει ως εισόδημα κάποιος, έχει και λαμβάνει στην εφορία, μέσα από την ηλεκτρονική λοιπόν διασταύρωση, εντοπίστηκαν τέτοιες περιπτώσεις, ούτε μία ούτε δύο. 12.000 περιπτώσεις όπου δεν είχαν υποβάλει σωστά την δήλωσή τους, τα έσοδά τους. Αυτοί λοιπόν, μετά από το μήνυμα που θα πάρουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα πρέπει να πάνε να πληρώσουν φόρους και πρόστιμα για τα εισοδήματα που έκρυψαν. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Και δεν αφορούν μόνο την υποβολή των δηλώσεων που κάποιος μπορεί να μην το έκανε. Υπάρχουν και τροποποιήσεις αδικαιολόγητες των πραγματικών εισοδημάτων ή, όπως σας είπα, μετά την ψηφιακή αποτύπωση των εσόδων και εξόδων. Εκεί λοιπόν είχαμε μεγάλες αποκλίσεις. Δηλαδή, για να το πω και με ένα τύπου παραδείγματος, εάν κάποιος λοιπόν δήλωνε ότι έχει έσοδα 10.000 ευρώ το χρόνο, αλλά βάσει των εξόδων του χάραγε 30 και 40, κάτι δεν πήγαινε καλά εκεί. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια απόκληση και θα κληθούν αυτοί οι 12.000 φορολογούμενοι ή να υποβάλουν εκ νέου τη δήλωση και με δικαιολογητικά που θα δικαιολογούν αυτά τα ποσά, λίγο δύσκολο το βλέπω, ή θα κληθούν να πληρώσουν τα πρόστιμα για τα έσοδα και τα χρήματα που απέκρυψαν ως προς την φορολόγηση. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, εάν έχετε δει κάτι τέτοιο, να έχετε κατά νου ότι μπορεί να αφορά ακριβώς αυτό. Αλλά να είστε και προσεκτικοί, γιατί προχθές έλαβα μια ενημέρωση, με συγχωρείτε, για μηνύματα που έρχονται από διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και η ΑΔΕ, και σας καλούν, λέει, να πατήσετε σε ένα link που σας δίνουν, γιατί έχετε ένα πρόστιμο από κώδικα οδικής κυκλοφορίας για μια παράβαση που τυχόν κάνατε. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν στέλνονται τέτοιου είδους μηνύματα στους ιδιοκτήτες των οχημάτων για να τα πληρώνουν απευθείας. Έρχονται ειδοποιήσεις άλλου τύπου. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα επιστρέψω και να δώσω μια συνέχεια στο θέμα αυτό με τον Δοντωτό, για να μάθουμε τι γίνεται και με αυτή την προγραμματική σύμβαση για το θέμα της επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου.

Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά όπως σας είπα και αύριο που έχουμε και την κινητοποίηση για τον οδοντωτό θα συνομιλήσουμε και με πάρα πολλούς εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διαλευκάνουμε λίγο όλο αυτό το θέμα σχετικά και με τις υπογραφές, σχετικά με τις προγραμματικές συμβάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αύριο, σας θυμίζω, είναι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας με φορείς, πολίτες και όχι μόνο. Έχουν κληθεί και οι βουλευτές του νομού και βεβαίως, όπως ξαναείπαμε, αφορά όλο το νομό Αχαΐας και τη Δυτική Ελλάδα. Η κινητοποίηση αυτή που γίνεται στην Πούντα, εκεί στα Καλάβρητα, συμβολικά, για να διεκδικήσουν, νομίζω, αυτό που τους πήραν. Βιαίως θα πω. Λοιπόν, για να ρίξουμε εμείς μια ματιά και στα υπόλοιπα, γιατί στο τελευταίο μέρος της εκπομπής έχουμε ένα πολιτιστικό, αν θέλετε, θέμα, εκπαιδευτικό να το πω. Είναι πολύ ιδιαίτερο όμως, θα το καταλάβετε μετά που θα το κουβεντιάσουμε. Θα ρίξω μια ματιά όπως κάνουμε πάντα και στην σελίδα μας την ηλεκτρονική, στο earthnews.gr, εκεί που μπορείτε να βρίσκετε ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες τις εξελίξεις επικαιρότητας. Και στο κομμάτι περιφέρεια βεβαίως θα μπαίνετε, θα κάνετε κλικ στην Πάτρα και οπουδήποτε άλλο, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας σας ενδιαφέρει να μάθετε τα τελευταία νέα. Λοιπόν, εγώ βρισκόμαι στην κεντρική σελίδα λοιπόν τώρα και διαβάζω μαζί σας: συνάντηση Τραμπ και Σι, η νέα στάση στις διμαρείς σχέσεις, οι αυστηρές προειδοποιήσεις του Σι περί Ταϊβάν και η αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη. Μάλιστα.

Βρέθηκαν μετά από διασταυρώσεις ηλεκτρονικές στοχευμένες. Σας το είπα και λίγο πριν το θέμα αυτό. Βρίσκομαι στην πρώτη σελίδα πάντα του earthnews.gr και διαβάζω μεταξύ άλλων. Τον Υπουργό Υγείας δηλώνει στο Earth News, έχουμε λέει 15% περισσότερο προσωπικό στο ΕΣΥ από το 2019. Μάλιστα. Φοιτητικές εκλογές για άλλη μια χρονιά χωρίς ενιαία αποτελέσματα. Διαφορετικά από κάθε παράταξη. Είναι από ποια γωνιά το βλέπει κανείς, από ποια γωνιά το διαβάζει. Εμείς σεβόμαστε όλες τις αποφάσεις και όλα τα αποτελέσματα όλων των πλευρών. Αλλά να ξέρετε ότι άπαντες κρίνονται εκ του αποτελέσματος που αφορά τις δράσεις της κάθε φοιτητικής παράταξης στα βασικά και ουσιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Όλα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε και η συμμετοχή στη διαδικασία, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο σημαντικό μας δίνει το πρωτοσέλιδο του earthnews.gr. Έχει λέει το δεύτερο ημιτελικό του Eurovision σήμερα. Η Κύπρος για να πάρει λέει μια θέση στον τελικό διαγωνίζεται μεταξύ των υπολείπων. Μάλιστα και αυτό. Να βρούμε επίσης, στο νοσοκομείο Μεταξά και είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία, έπιασε δουλειά ο πρώτος σκύλος θεραπείας. Είδατε πόσο σημαντικά μπορούν να ενισχυθούν τα κομμάτια της αποθεραπείας ουσιαστικά με τα ζώα. Έχουμε δει στο παρελθόν και έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει για την συνδρομή του αλόγου σε αυτό τον τομέα του θεραπευτικού. Κυρίως με άτομα που έχουν νοητικά προβλήματα ή παιδιά. Τώρα λοιπόν και ο πρώτος σκύλος θεραπείας, για να θα μπω μέσα για να δω αν έχει και όνομα, γιατί θα είναι καλό. Ναι, έχει και όνομα αυτό το σκυλάκι, είναι πανέμορφο, νομίζω λαμπραντόρ είναι από ό,τι βλέπω. Ο Ντίλαν λοιπόν έκανε την εμφάνισή του στο νοσοκομείο Μεταξά, είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων και έχει, όπως καταλάβατε, κερδίσει όλες τις εντυπώσεις μπαίνοντας στην πρώτη του αυτή επίσκεψη στη μονάδα νοσηλείας, ημερήσιας νοσηλείας εκεί. Είναι η πρώτη μέρα του σήμερα, καλά να πάει και θα βρίσκεται πάντα δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας. Θα προσφέρει αυτό που καμιά φορά εμείς οι δίποδοι δεν το δίνουμε και πολύ πολύ σημασία. Θα δίνει μια υποστήριξη ψυχοσυναισθηματική, στιγμές ξενιασιάς που πρέπει να έχει ένας ασθενής για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Ναι, ήταν πολύ ιδιαίτερο αυτό το θέμα, γι' αυτό σας το επανέλαβα και με λεπτομέρειες. Θα πάω πολύ πολύ γρήγορα να ρίξω μια ματιά. Όχι, μια στιγμή να σας πω και αυτό. Ξεκινούν λέει σήμερα Πέμπτη οι καταθέσεις αιτήσεων για τα vouchers διακοπών των 300 ευρώ στο Χίος Πας και το Κύθυρα Πας. Το λέει και το όνομά του. Είναι για να πας στη Χίο και στα Κύθυρα. Και είναι τα vouchers αυτά τα ηλεκτρονικά που παίρνουν στο κινητό τηλέφωνο. Είναι οι καρτούλες ηλεκτρονικές που μπορείτε να διεκδικήσετε. Δεν χάνετε τίποτα. Μπείτε στο σύστημα εκεί των καταθέσεων των αιτήσεων για τα vouchers Χίος Πας, Κύθυρα Πας, 300 ευρώ λέει ότι είναι, για να τα διεκδικήσετε. Και μιας και λέω για vouchers και τώρα θυμήθηκα και το άλλο. Ένα το θυμάμαι. Στο θέμα του κοινωνικού τουρισμού που είχαμε φέτος, υποβάλλαν λέει διπλάσιοι αιτήσεις από τα vouchers που έχει στη διάθεσή της. Έχει 300, υποβάλλαν 600.000 και αιτήσεις. Και μάλιστα λέει και υποβάλλαν και αυτοί που είχαν εισοδήματα από 80.000 ευρώ και πάνω. Τώρα συγγνώμη, αν έχεις 80.000 ευρώ εισόδημα, κάνεις αίτηση για voucher κοινωνικού τουρισμού και να το πάρεις, θα το πάρεις, δεν το παίρνεις. Αλλά θέλω να πω δηλαδή, και αυτοί οι άνθρωποι που θα πάρουν στα χέρια τους αιτήσεις, οι εργαζόμενοι για να τις ελέγξουν, φαντάσου πόσο χρόνο θα χρειαστούν για να ελέγξουν τις υπερπλεονάζουσες αιτήσεις. Αυτό όμως εμένα μου δείχνει κάτι άλλο και βρήκα την ευκαιρία να το πω. Μου δείχνει την ανάγκη που έχουν από τη μία πλευρά οι πολίτες αυτής της χώρας να κάνουν ολιγοήμερες διακοπές, αλλά και τη δυσχέρεια που έχει ο Έλληνας πολίτης οικονομικά να υποστηρίξει μόνος του λίγες ημέρες διακοπών. Φανταστείτε λοιπόν που φτάσαμε να ζούμε με τα vouchers. Πάω στην περιφέρεια για να μπω στην Πάτρα, πρωτίστως εννοείται. Έχουμε τη χθεσινή διαδικασία για τους φοιτητές στην Πάτρα, την εκλογική διαδικασία, που είναι στο πρώτο θέμα και πάω πολύ γρήγορα να δω και στον πύργο, μιας και είμαστε γειτονικά, ούτως ή άλλως. Δημιουργείται αστικό πάρκο στον πύργο. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δημιουργεί αστικό πάρκο στον πύργο, που προβλέπεται να γίνει στην περιοχή σε μια έκταση περίπου 10 στρεμμάτων. Πολύ ωραίο αυτό και πολύ ενθαρρυντικό. Αντιπλημμυρικά έργα 500.000 ευρώ στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης διαβάζουμε επίσης. Και να μην ξεχάσω να πω τα οικονομικά κίνητρα σε

γιατρούς που θα επιλέξουν το νοσοκομείο του Πύργου. Ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, το νοσοκομείο του Πύργου, και αυτό φαίνεται από τον αριθμό των διακομιδών που έχουμε σχεδόν καθημερινά από τον Πύργο στην Πάτρα. Βλέπω λοιπόν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου είχε λάβει ομόφωνη απόφαση, όχι τώρα, το είχε ήδη λάβει από καιρό, προκειμένου να ενισχύσει τους γιατρούς, τους ειδικευμένους γιατρούς, με 500 ευρώ μηνιαίως για 3 χρόνια. Ήταν για συγκεκριμένη προκήρυξη και θα αποφασίσει εκ νέου το σώμα αν θα ανανεώσει αυτή του την απόφαση. Θα μπει προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ όμως ότι θα περάσει. Δεν βρίσκω το λόγο για να μην περάσει το συγκεκριμένο. Λοιπόν, κλείνω την ιστοσελίδα μας. Εσείς όμως μπορείτε να την ανοίγετε ανά πάσα ώρα και στιγμή. earthnews.gr. Όλες οι εξελίξεις επικαιρότητας. Να κάνετε κλικ στην περιφέρεια και βεβαίως μια στάση εκεί που λέει Πάτρα.

0: Και επειδή, όπως σας είπα, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής έχουμε ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό γεγονός, μια πολύ ιδιαίτερη αναφορά εκδήλωσης, πριν πάω εκεί, θέλω να σας δώσω κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα υπόλοιπα θέματα που νομίζω ότι για τα οποία γωνιάται πάρα πολύ. Ένα εξ αυτών είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Προσπαθώντας λοιπόν να βρω κάποια στοιχεία γενικότερα, αλλά και από τις αναφορές που κάνουν οι εξειδικευμένοι, εντόπισα μία συνέντευξη, μία παρουσίαση αν θέλετε, που έκανε για τις πανελλαδικές ο σύμβουλος στρατιοδρομίας, ο κύριος Στρατηγάκης. Νομίζω ότι τον γνωρίζετε λίγο πολύ, εδώ και χρόνια ασχολείται με όλα αυτά, μελετά τις πανελλαδικές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε λοιπόν σε αυτά που είπε, μεταξύ άλλων θα σας πω κάποια, θα σας μεταφέρω κάποια από αυτά. Αυτό το οποίο είπε ότι είναι αδιάβλητο το σύστημα των πανελλαδικών, και επειδή δεν έχουμε και πολλά πράγματα που είναι αδιάβλητα στην Ελλάδα, γι' αυτόν τον λόγο το εκτιμούν όλοι, έτσι, και οι γονείς και οι υποψήφοι. Πηγαίνοντας δηλαδή κάποιος στις πανελλαδικές, δεν έχει το φόβο ότι κάποιος λέει δια της πλαγίως οδού θα του φάει τη θέση από το παράθυρο. Αυτό ακριβώς είπε ο κύριος Στρατηγάκης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να σας πω και την πηγή, στο Orange Press Agency, το είπε ο κύριος Στρατηγάκης. Αυτό όμως είπε, το ότι είναι αδιάβλητο δεν σημαίνει ότι είναι και δίκαιο. Και δεν είναι δίκαιο για πάρα πολλούς λόγους. Εξήγησε κάποιους από αυτούς. Και νομίζω ότι έχει αξία να τους ξέρουμε, να έχουμε τη γνώση αυτού. Είπε λοιπόν ότι υπάρχουν παιδιά που διαγωνίζονται σε διαφορετικά μαθήματα και τελικά όποιος γράφει καλύτερα προχωρά. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες σχολές που είναι κοινές, είναι κοινά τμήματα στα παιδεία. Δηλαδή, ένα ας πούμε παιδί, λέει χαρακτηριστικά από το πρώτο πεδίο, θα εξεταστεί σε αρχαία, ιστορία και λατινικά. Ένα από το δεύτερο πεδίο θα εξεταστεί σε μαθηματικά, φυσική, χημεία και θα διεκδικήσουν θέση ίσως στην ίδια σχολή και θα κρίνουν ποιος είναι καλύτερα. Πώς λοιπόν θα κρίνεις κάποιον που έγραψε αρχαία και να το συγκρίνεις με κάποιον που έγραψε μαθηματικά? Καμία σχέση. Καμία μα καμία. Μα καμία. Λοιπόν, αυτό το παράδειγμα το είπε ο κ. Στρατηγάκης στη συνέντευξή του, σημειώνοντας ότι σήμερα οι κοινές σχολές είναι γύρω στο 45%. Τι εννοεί κοινές σχολές? Δηλαδή οι σχολές που μπορείς να τις δηλώσεις από οποιοδήποτε πεδίο κι αν είσαι. Στα μισά λοιπόν τμήματα τις διεκδικούν περίπου τα μισά θέσεις, τις θέσεις τις διεκδικούν οι υποψήφοι που έχουν εξεταστεί διαφορετικά μαθήματα. Και αυτό, όπως λέει ο ίδιος, είναι ορισμός της αδικίας και τεινάζει όλο το σύστημα στον αέρα. Άλλοι λένε επίσης, όπως το επισημαίνει αυτός, γιατί είναι δικές του αναφορές, δεν έχω την εξειδίκευση να τα πω από μόνη μου, οπότε λοιπόν επικαλούμε τις δικές του αναφορές. Ένα άλλο θέμα το οποίο επισημαίνει είναι ότι κρίνεσαι σε 4 διαγωνίσματα, γιατί, και δεν είναι σωστό, γιατί είναι κάτι που γίνεται τη στιγμή. Κάποιο παιδί λοιπόν εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην τα καταφέρει. Έτσι ακριβώς. Και εδώ έχετε το θέμα στο γιατί δεν μπορούν να προσμετρηθούν οι βαθμοί που έχει ένα παιδί συγκεντρώσει κατά την σχολική περίοδο. Στο σχολείο δηλαδή. Αυτό το αποτέλεσμα που θα λάβουν τα παιδιά τις επόμενες ημέρες των ηλικίων και κατόπιν θα μπουν και στη διαδικασία των πανελλαδικών. Εξηγεί λοιπόν γιατί δεν μετρούν οι βαθμοί του σχολείου και λέει αυτό που ξέρουμε όλοι. Είναι ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι οι καθηγητές θα βαθμολογήσουν αντικειμενικά. Έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλοί γονείς, όπως λέει και ο ίδιος, που δεν ανέχονται τα παιδιά τους, να μην παίρνουν μεγάλους βαθμούς, κάνουν φασαρία στα σχολεία, μπαίνουν και μπουκάρουν, όπως είπε, ακόμη και στα γραφεία των καθηγητών, ενώ θα έπρεπε κανονικά, σε μια κανονική χώρα, να μετρούν και βαθμοί του λυκείου. Όλο αυτό γίνεται, όπως επισημαίνει, γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Υπάρχει η καχυποψία και όλο αυτό των γονιών που δεν το αποδέχονται περνά και στο παιδί, στο μαθητή, ο οποίος ουσιαστικά κυνηγάει το βαθμό. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, θα κουβεντιάσουμε για τις πανελλαδικές και τις επόμενες ημέρες και την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να βοηθήσουμε γονείς αλλά και μαθητές να το δουν κάπως διαφορετικά το θέμα. Οπότε, θα το αφήσουμε στην άκρη αυτό προς το παρόν και θα πάμε σε κάτι άλλο για να αλλάξουμε λίγο και να σας δείξω, να καταλάβουμε όλοι μας ότι υπάρχουν και πολύ όμορφα πράγματα γύρω μας που γίνονται, αρκεί να τα εντοπίζουμε και να τα φέρνουμε μπροστά στην πρώτη μεγάλη μας εικόνα. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πάω στην Αιτωλόγα Καρνωνία και θα σας πάω σε περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου, γιατί εκεί θα γίνει μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη και από πλευράς εικόνας, και θα καταλάβετε τι θέλω να σας πω, μια αφιλοκερδή καλλιτεχνική και εκπαιδευτική δράση, η οποία ουσιαστικά είναι αφιερωμένη στη φύση, στην οικολογική συνείδηση, αλλά εγώ θα έλεγα και στην παιδική χαρά που μπορεί να βγει από μέσα μας. Θα καλημερίσω όμως μαζί σας, για να το κάνω αυτό, τον κύριο Μανώλη Θωμακάκη, καλλιτέχνης, γλύπτης ο ίδιος. Καλή σας ημέρα, κύριε Θωμακάκη.
1: Καλημέρα σας και χαίρομαι πάρα πολύ που η εκπομπή αναφέρεται στα παιδιά, σε αυτή την διακίνηση που θα κάνουμε.
0: Θέλω να μου πείτε περισσότερα. Καταρχάς, το κίνημα είναι Γεωκάρδιον. Εξηγήστε μου λίγο αυτόν τον τίτλο.
1: Γεωκάρδιον, δηλαδή η γη και η καρδιά της γης.
0: Έτσι, ναι.
1: Είναι η καρδιά της γης.
0: Mm-hmm. Πείτε μου για τη δράση, η οποία γίνεται από ό,τι βλέπω, από την ανακοίνωση που έχω πάρει, από 15 έως 18 Μαΐου, στα Γηπεδά, ναι, και στο Βαρκά, στον Αστακό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τι ακριβώς θα κάνετε εκεί?
1: Λοιπόν, εκεί θα κάνουμε γλυπτική σε ξύλο. Mm-hmm. Έχουμε ήδη... μας έχουν ήδη ετοιμάσει κορμούς δέντρων για να κάνουμε γλυπτική πάνω σε ξύλο. Δηλαδή θα φτιάξουμε τρία γλυπτά.
0: Mm-hmm.
1: Και συγχρόνως θα... μαζί με τα σχολεία που θα έρθουν, μαζί με τους μαθητές, θα τοποθετήσουμε μηνύματα πάνω στα δέντρα,
0: mm-hmm,
1: μηνύματα αγάπης που έχουν σχήμα καρδιά.
0: Πολύ όμορφο αυτό όπως μου το περιγράφετε. Δηλαδή θα έχετε ξύλα τα οποία μαζί με τους μαθητές που θα μπορούν να δουν τη διαδικασία, με συγχωρείτε, θα φτιάχνετε καρδιές πάνω στα δέντρα.
1: Ναι, θα βάλουμε καρδιές πάνω στα δέντρα, κόκκινες καρδιές. Όπως οι κόκκινες καρδιές που χρησιμοποιούμε για να στείλουμε μηνύματα αγάπης στα κινητά μας, εμείς κάνουμε το ίδιο πάνω στα δέντρα, στη φύση, στο μέρος που πονά.
0: Mm-hmm.
1: Για να προστατέψουμε και να συνειδητοποιήσουμε τόσο πολύ πόσο την αγαπάμε.
0: Mm-hmm. Να εκφράσουμε την αγάπη μας δηλαδή στη φύση, με έναν τρόπο.
1: Να εκφράσουμε την αγάπη μας στη φύση, ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν είναι διακομισματικά στοιχεία, είναι σύμβολα ζωής. Mm-hmm. Σύνδεσης με τη γη, καταλάβετε.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα φτιάξετε καρδιές από ξύλο, γλυπτά θα τα πω εγώ.
1: Εκτός από τα γλυπτά που θα φτιάξουμε,
0: ναι,
1: που θα αντιπροσωπεύουν διάφορες στοιχείες της ζωής,
0: ναι,
1: όπως ένα παιδί που σηκώνει μια καρδιά, mm-hmm, όπως ένα σκύρο που φέρει ένα βελανίδι σε σχήμα καρδιά, όπως από το δέντρο μέσα παρουσιάζεται η ψυχή του. Αυτά είναι από τα γλυπτά που θα δώσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα μιλάμε για τέχνη που ακουμπά τη γη και γίνεται και για τη ζωή, ουσιαστικά, που μας συνδέει με τη φύση. Και μας ενδιαφέρει και είναι πολύ ιδιαίτερο το γεγονός ότι έχουμε και ενεργό συμμετοχή των μαθητών από τα σχολεία που θα είναι εκεί, για να στολίσουν με αυτή την αγάπη τα δέντρα.
1: Ναι, πραγματικά. Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία που μας απασχολούν στο Γεωκάρδιο.
0: Mm-hmm. Θα είστε εσείς και άλλοι τρεις συνάδελφοί σας, κύριε, ναι, Θωμακάκη.
1: Ναι, θα είμαστε. Ακριβώς, ναι, θα είμαστε. Έχουμε και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Δήμο του Ξηρομέρου,
0: mm-hmm,
1: γιατί ήταν από τους πρώτους που αποδέχτηκε αυτή την πρότασή μας που στείλαμε σε 163 Δήμους, ξέρετε.
0: Έχουν αποδεχτεί, αρκετοί.
1: Προς τη μήνυ είναι ο πρώτος και μετά συνεχίζουν και οι άλλοι.
0: Αλήθεια. Ο πρώτος είναι ο Δήμος Αμφιλοχίας. Μπράβο. Καλό είναι αυτό για μας, για την περιφέρεια μας. Αυτό δείχνει μια ενσυναίσθηση ως προς την άποψή μας απέναντι στη φύση. Μάλιστα. Πολύ καλό. Μαζί σας, από ό,τι βλέπω, είναι οι συνάδελφοί σας καλλιτέχνες γλύπτες, ο κύριος Μάρκος Τουφεκλής, Νίκος Γεωργίου, Αθανασία Παστρίκου και εσείς, κύριε Θωμακάκη. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για να τους αναφέρουμε και αυτούς. Για 4 ημέρες θα είναι αυτή η δράση που θα κάνετε εκεί.
1: Είναι για 4 ημέρες, mm-hmm, ακριβώς. Τα σχολεία θα έρθουν την Παρασκευή,
0: ναι,
1: σε 2 ώρες το μεσημέρι και το απόγευμα, και τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και μαζί θα κάνουμε αυτές τις δράσεις, βάζοντας τα μηνύματα στα δέντρα θα δουν και την υλοποίηση των έργων τη στιγμή που,
0: που γίνεται. Πώς γίνεται δηλαδή, πώς κάνετε εγκλειπτική σαν ένα ξύλο και του δίνετε ακριβώς, μορφή και ζωή. Ακριβώς. Γιατί και το ξύλο είναι ζωντανός οργανισμός, έτσι κι αλλιώς.
1: Οπότε, βέβαια.
0: Έτσι. Και από ό,τι είδε και ο Δήμος καλεί τους πολίτες κατόπιν να επισκεφθούν αυτό το χώρο για να έχουν μια εμπειρία και από την τέχνη αλλά και από την επαφή με τη φύση, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, πραγματικά. Mm-hmm. Είναι πολύ, πολύ συγκινητικό αυτό.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θυμίζω εγώ 15, 16, 17 και 18 Μαΐου, Βάρκα, Γηπεδάκια του Αστακού, Γεωκάρδιον, μια τέχνη για τη γη και για τη ζωή, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Στη σύγχρονη εκλειπτική.
0: Πολύ ωραίο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θωμακάκη. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως ακούσατε, αγαπητοί φίλοι, και καταλάβατε, είναι μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή εκπαιδευτική και όχι μόνο αναφορά, να σας πω, μια εκδήλωση, μια δημιουργία. 4 καλλιτέχνες θα δημιουργήσουν ξύλινα γλυπτά εμπνευσμένα από τη σχέση του ανθρώπου και της φύσης. Τα παιδιά θα συμμετέχουν ενεργά για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους που θα δέσουν αυτές τις καρδιές τις ξύλινες πάνω στα δέντρα με αγάπη και φροντίδα για τη γη. Από τις ιδιαίτερες και ξεχωριστές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα.

Και επειδή θα κλείσουμε σε λίγο και δεν θέλω να αφήνω στα μισά τις αναφορές που κάνουμε εδώ, σας είχα ξεκινήσει πριν να σας αναφέρω το θέμα των πανελλαδικών και όπως αυτό αποτυπώνεται στις διάφορες μορφές τους, στους φόβους και στις αγωνίες και στην κοινωνική πίεση. Όπως τα ανέφερε ο ειδικός, ο κ. Στρατηγάκης, στην τελευταία του αναφορά και συνέντευξη που έδωσε, σας είπα γιατί σύμφωνα με τον ίδιο δεν μετρούν οι βαθμοί του σχολείου. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη και η καχυποψία ότι αμερόληπτα ο καθηγητής θα αποτυπώσει τη σωστή βαθμολογία. Και ο γονιός από την άλλη δεν αποδέχεται τη χαμηλή βαθμολογία και σε πολλές περιπτώσεις γίνεται και πολύ επιθετικός απέναντι στον εκπαιδευτικό. Τώρα, υπάρχει μια πίεση επίσης στη διάρκεια των πανελλαδικών. Όχι γιατί είναι τόσο δύσκολες, γιατί έχουμε και ένα ποσοστό επιτυχίας που 7 στους 10 περνάνε. Το θέμα είναι ότι έχει να κάνει η διασύνδεση των πανελλαδικών με την κοινωνική καταξίωση. Και πολλές φορές η κακή διαχείριση όλου αυτού του θέματος περνά και από την κοινωνία και από το σπίτι του υποψηφίου. Έτσι. Η πίεση είναι από εκεί. Από την κοινωνία, τις οικογένειες, τους γνωστούς και τους φίλους. Γιατί πολλοί έχουν συνδέσει την επιτυχία αυτή των πανελλαδικών με την κοινωνική καταξίωση. Κάτι που είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Μπορεί να το έχετε πει, μπορεί να το έχουμε πει, μπορεί να το έχουμε ακούσει. Γονείς να λένε σήμερα δίνουμε μαθηματικά. Λες και το δίνουμε όλοι μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν δίνουμε εμείς. Το παιδί τα δίνει, οι γονείς συμπαραστέκονται. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα και επίσης όσον αφορά το να ψάξει κανείς να βρει από πού προέρχονται αυτή η πίεση που είναι οι ρίζες της, ο κύριος Στρατηγάκης δίνει μια πολύ ωραία και ιδιαίτερη εξήγηση. Λέει λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν είχε ποτέ βαριά βιομηχανία. Έτσι οι γονείς έστρεψαν τα παιδιά τους προς τις πανεπιστημιακές σπουδές. Εδώ και πάνω από 60 χρόνια υπάρχει η λογική του γιατρού, του μηχανικού και του δικηγόρου. Κατατρώει όμως όλο αυτό την ελληνική κοινωνία. Πίεση περισσότερη δημιουργεί αυτό παρά καθ' αυτό οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τις έχουμε φορτώσει λοιπόν με πράγματα που δεν θα έπρεπε να έχουν. Σε όλες τις χώρες πάντως, διεθνώς τώρα, τα παιδιά δέχονται μια εξωτερική αξιολόγηση για το απολυτήριο, είτε με εθνικές εξετάσεις, είτε με επίπεδο περιφέρειας, χωρίς να υπάρχουν αυτές οι κοινωνικές συνθήκες και αυτός ο πανικός που βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Τώρα, στο ερώτημα ότι εάν δεν μπεις, δεν έχεις πανελλαδικές, αυτό το οποίο λέει είναι ότι δεν είναι απαραίτητο να σπουδάσουν όλοι. Δεν πρέπει να οδηγούμε τα παιδιά στις πανελλαδικές θέλουν δεν θέλουν. Υπάρχουν παιδιά που δεν επιθυμούν να σπουδάσουν ή παιδιά που έχουν μια μαθησιακή δυσκολία. Έτσι. Και θέλουν δουλειές που είναι πιο πρακτικές. Όλοι αυτοί, όπως λέει ο κ. Στρατηγάκης, δεν χρειάζεται να σμπρώχνονται δια της βίας στις πανελλαδικές. Είναι ok. Και να μην πας εκεί. Να μην ανέβεις στην τριτοβάθμια. Ένα παιδί πρέπει να αποφασίσει το ίδιο κατά πόσον θέλει να προχωρήσει πανελλαδικές και κατά πόσον θέλει να σπουδάσει. Δεν είναι απαραίτητο λοιπόν να σπουδάσουν όλοι. Θα κλείσω με αυτό γιατί δεν το λέω εγώ, το λέει ο καθήλυνα αρμόδιος ο κύριος Στρατηγάκης, έχει μια έννοια και αυτό και βεβαίως αντιλαμβάνομαι και την αίσθηση των γονιών από την άλλη που θέλουν να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους, δεν θα χρησιμοποιήσω την έκφραση να σπρώξουν ή να οθήσουν, να καθοδηγήσουν θα πω μόνο σε κάτι καλύτερο ως προς το να έχουν τη δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης στο μέλλον. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία τους πλήρως, αλλά και από την άλλη δέχομαι και αυτό που επισημαίνει ο κύριος Στρατηγάκης ότι το παιδί πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον θέλει να σπουδάσει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί είπαμε λίγο πριν και τα υπόλοιπα όπως το ανέφερε ο κύριος Στρατηγάκης. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό που σημαίνει ότι θα πάμε και σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων με μουσική. Να σας πω μόνο ότι αύριο έχουμε κινητοποίηση και στάση εργασίας από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας για τους δασκάλους που το επιθυμούν να συμμετάσχουν. Η στάση εργασίας είναι για τις 3 πρώτες ώρες του πρωινού προγράμματος και στην Πάτρα έχει προγραμματιστεί να γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια της πόλης. Εκείνες τις ώρες, τις πρώτες λοιπόν ώρες του πρωινού προγράμματος αύριο, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, ξαναλέω, και μάλιστα στην Πάτρα διαμαρτύρονται για την εκδίκαση της προσφυγής που έκανε συνάδελφός τους νηπιαγωγούς, που καθαιρέθηκε από τη θέση προϊσταμένης νηπιαγωγείου επειδή συμμετείχε σε απεργία από την αξιολόγηση που είχε προκηρύξει στην Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Μάλιστα.
Είδατε που γίνονται και αυτά και πώς συμβαίνουν. Και βεβαίως, θα σας το πω από τώρα για να προετοιμαστείτε, εμείς θα τα κουβεντιάσουμε και αύριο βέβαια. Θα σας θυμίσω ότι είναι ανοιχτή πρόσκληση, αλλά και την ευθύνη στη συμμετοχή και στην ενεργό συμμετοχή που έχουν όλοι οι πολίτες στην ευρύτερη περιοχή. Και δεν μιλώ μόνο για Καλάβρητα Αιγιάλια, αλλά για όλη την Αχαΐα και όχι μόνο. Είναι το συλλαλητήριο που διοργανώνεται με την υποστήριξη Δήμων Καλαβρίτων Αιγιαλίας, Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών Καλαβρίτων και Διακοπτού και πάρα πολλούς άλλους φορείς, είτε αυτοί είναι ξενοδόχοι, είτε είναι έμποροι. Γενικώς αύριο το συλλαλητήριο στον κόμβο της Πούντας στην Παλαιά Εθνική Πατρών Κορίνθου στις 12 το μεσημέρι. Αυτό το οποίο διεκδικούν είναι την επανελειτουργία του οδοντοτού, γιατί εδώ και 2 μήνες οι συνέπειες από την αναστολή των δρομολογίων του οδοντοτού αυξάνονται συνεχώς. Η κίνηση έχει προκαλέσει καθίζηση οικονομική στην περιοχή με τις ανάλογες επιπτώσεις στην αγορά και την παραγωγή. Καλούνται λοιπόν όλοι και πριν από λίγη ώρα ο Δήμαρχος Καλαβρίτων κάλεσε από αυτή εδώ τη συχνότητα και την εκπομπή μας και τους βουλευτές, όλους τους βουλευτές του νομού να είναι εκεί. Εάν δεν είναι βουλευτές, ποιοι θα είναι? Δεν πρέπει να είναι βουλευτές? Γιατί υφίσταται? Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμμύδα, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Αύριο, πρώτο Θεός και η Παναγιά, εμείς θα είμαστε εδώ και εσείς καλά θα κάνετε να πάτε στο συλλαλητήριο. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα εποχή για τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας μετά τη συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερήσουμε μαζί, σημείωσε ο Xi Jinping. Πίεσε ωστόσο τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για όμα σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και η άσκηση πίεση από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, σημειώνει σε ανάρτησή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε τη σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα, με ανακοίνωσή της, ισχυρίζεται ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης και διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού, με νεφός και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ο Καλάμπρια βγαίνει, γυρίζει για τον Πάδρε Μπράου, κάνει το λάθος, πάνω από Ταρέμι. Ο Ταρέμι με τον Τουμπάπ, με τον Λαφόν, το κάνει Ροντινέι κολ. Ο Ολυμπιακός με τη συμπλήρωση ακριβώς 4 λεπτό το καϊστέισον, βρίσκει το κολ. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
3: 0-1 ΠΑΟ ΚΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς στο 73ο λεπτό του αγώνα. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά και το γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Μύθου. Αδράνησε εδώ η άμυνα της ΑΕΚ στο 88 και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
4: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Μεχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΑΣΠΟΡ.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.
16: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλείς στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μία επέτειο.
17: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη. Και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
16: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
18: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
19: Ακούτε Ερασπορ.

0: κρίσιμη ώρα. Η κρίσιμη ώρα. Αυτό είναι ωραίο τίτλο τη εκπομπή. Η κρίσιμη ώρα. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο τη εκπομπή. Παιδιά, κάνετε λίγο κράτη. Θα πάμε σιγά σιγά και στα μηνύματα. Ήδη δεν έχουμε ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Υπάρχει και τίποτα φοβερό και τρομερό δηλαδή. Τίποτα φοβερό και τρομερό. Παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει τίποτα φοβερό. Παίζει πάω ΚΑΕΚ. Ναι, είδε τελικά ρε παιδί μου πώς γίνεται. Όταν κριθεί κάτι, όταν κριθεί ο τίτλος, μετά όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρω εγώ, τα ξηροκάρπια.
1: Ναι.
0: Τίποτα ουσιαστικό. Έτσι. Τι να κάνουμε όμως, έτσι είναι. Και από ό,τι έβλεπα και χθες τηλεοπτικά βέβαια, και το Καραϊσκάκι δεν ήταν γεμάτο. Παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και δεν είναι γεμάτο το Καραϊσκάκι.
1: Καλά, δεν το συζητάει κανείς. Όχι απλά δεν είναι γεμάτο το Καραϊσκάκι. Δεν το συζητάει.
0: Δεν το συζητάει.
1: Δεν ξέρω αν το είδανε
0: κι εμείς χθες το πρωί.
1: Τι να συζητήσει.
0: Okay. Λοιπόν, θες να πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα. Γιατί δεν έχει βγει και κάτι άλλο.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι ο Ακύλας δεν είναι ΠΑΟΚ, όπως λένε όλοι.
0: Παιδιά, γιατί έχει γίνει χαμός. Ο Ακύλας δεν είναι ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τουλάχιστον εμείς είχε έρθει από εδώ, τότε που είχε έρθει στην ΕΡΤ, είχε έρθει από την εκπομπή. Ήμασταν και το ρωτήσαμε τι ομάδα είναι και έτσι. Και μας είπε, παιδιά, δεν ασχολούμαι. Λέμε τα τέτοια. Δεν ασχολούμαι. Λόγω του γεγονότος ότι είμαι από τις Σέρες, ας πούμε, λέω ότι είμαι πανσεραϊκός. Συμπαθώ λίγο περισσότερο. Μέχρι εκεί. Αυτή είναι η σχέση του Ακύλα. Και τι έπαθε τώρα, έπαθε.
1: Έπαθε φλάση, ναι. Στους πανηγυρισμούς, όταν έμαθε ότι η Ελλάδα πέρασε τον τελικό.
0: Και πώς
1: στην,
0: μου
1: πλάτη,
0: το πες,
1: στην πλάτη.
0: Πώς μου το έπεσε ωραία απ' έξω, σε συντηρητικό πρόγραμμα.
1: Συντηρητικό πρόγραμμα μέχρι τον τελικό.
0: Συντηρητικό πρόγραμμα.
1: Του Σαββάτου. Θα πάει συντηρητικά μέχρι το Σαββάτο.
0: Τουλάχιστον δεν βγάλανε τίτλο αμφίβολο στον τελικό. Αμφίβολο στον τελικό.
1: Να το ευχηθούμε καλή επιτυχία. Γιατί γράφουν πολύ Ακύλα Παοκτσάκη, φέρε την κούπα, λέει, για τα 100 χρόνια και τέτοια.
0: Γιατί δεν έχουμε πάρει τίποτα άλλο. Αλλά δεν είναι ρε παιδιά, δεν είναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Θέλεις να κάνεις κάποιον, δηλαδή. Okay, κάνω.
1: Αλλά είναι ωραία αυτά.
0: Είναι ωραία. Ξέρετε, μπορούμε να το διανοηθούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μας, κοντά μας, που δεν ασχολούνται. Πώς αισθάνεσαι για αυτούς τους ανθρώπους
1: που δεν ασχολούνται? Χαίρομαι.
0: Μια στιγμή. Τι εννοείς, χαίρεσαι?
1: Που δεν ασχολούνται με τέτοια πράγματα.
0: Από ποια άποψη χαίρεσαι? Τι έχεις στο μυαλό?
1: Ότι είμαι σίγουρος ότι ασχολούνται με κάτι πιο σοβαρό, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, πιο σοβαρό εισαγωγικά. Για κάποιον άλλον, η Eurovision
0: όχι,
1: είναι πολύ.
0: Όχι, για το Eurovision. Για το ποδόσφαιρο, για τον μπάσκετ, για τέτοια. Για τα αθλητικά, όπως ο Ακύλας που δεν ασχολείται.
1: Εντάξει, το παιδί ασχολείται, είναι καλλιτέχνης, ασχολείται με άλλα πράγματα. Μια χαρά.
0: Εσύ, όταν παιδί μου συναντάς κάποιον και σου λέει, ξέρω εγώ, είσαι σε μια παρέα. Α, πας με την κοπέλα.
1: Δεν ασχολούμαι. Ναι.
0: Και σου πει, ο άλλος δεν ασχολούμαι με ποδόσφαιρο. Πώς γι' αυτόν βγάζεις μια πρώτη εντύπωση, μια πρώτη γνώμη?
1: Να πάω τη συζήτηση λίγο πιο κάτω μαζί του, να δω τι έχει να μου πει, ρε παιδί μου. Τι θέματα μπορούμε να αναπτύξουμε συζήτηση. Άμα και εκεί δεν, θα πω, ρε φίλε, εντάξει, είσαι λίγο άνωστος.
0: Μια στιγμή. Όχι, μην κάνεις το δεύτερο βήμα. Με το πρώτο βήμα. Αυτός δεν ασχολείται. Βήμα.
1: Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Και κάποιες φορές μου αρέσει. Γιατί βαριέμαι να συζητάω συνέχεια αθλητικά.
0: Ναι.
1: Να λέμε τώρα τι έκανε χθες ο Παναθηναϊκός, τι έκανε ο Ολυμπιακός, τι έκανε η ΑΕΚ, ποιος το πήρε.
0: Ναι.
1: Μέχρι ένα σημείο.
0: Καλά, για κάποιος να ασχολείται, δεν μπορεί να πει ότι θα πιάσει και σόλη και καλά τέτοια κουβέντα.
1: Υπάρχει και το άλλο. Είσαι δημοσιογράφος και το ξέρεις. Πιο πολλά χρόνια από μένα και πολύ πιο έμπειρος κτλ. Ότι. Α, είσαι δημοσιογράφος. Για πες μου τώρα, ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Βαλβέρδε πίσω. Ο Ολυμπιακός αυτό, ξέρεις, και σου λέει τέτοια. Λες και εσύ, ή θα μου βρεις ένα στηριάκι για το Final Four.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και αυτό.
0: Ναι, πώς δεν υπάρχει.
1: Γι' αυτό σου λέω κάποιες φορές είναι λυτρωτικό. Αλλά πραγματικά δεν με επηρεάζει εμένα να μην ασχολείται ο άλλος.
0: Κοίταξε.
1: Και κάποιες φορές μου αρέσει, σου λέω.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ, όταν παιδί μου απέναντι είναι ένα καινούριο πρόσωπο το οποίο δεν ασχολείται καθόλου με τα αθλητικά, λέω, εδώ είναι δίκοπο μαχαίρι. Είμαι τον τύπο, δεν έχω να πω απολύτως τίποτα, ή θα μου βγει κανένας θησαυρός.
1: Άκουσες, σου είπα πριν, στο δεύτερο βήμα.
0: Ενώ με τον άλλο, δηλαδή με κάποιον που ασχολείται, είναι λίγο πιο μέσος όρος. Αρκεί να μην είναι χουλιγκάνος. Είτε χουλιγκάνος από εδώ, είτε χουλιγκάνος από εκεί και τέτοια. Είναι λίγο πιο μέσος όρος. Λες, okay, δηλαδή όταν κολλήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα πούμε και μια, ξέρω, κάτι αθλητικό.
1: Εγώ
0: να το γεφυρώσει.
1: Εγώ π.χ. με έναν φίλο μου που γνώρισα μετά τα 18 μου, δεν είναι δηλαδή φίλος που έχω από τη μικρή μου ηλικία από το σχολείο. Έναν φίλο μου που γνώρισα μετά τα 18 μου, ήρθαμε κοντά. Υπήρχε μια ψυχραμάρα μεταξύ μας, εμού και αυτού.
0: Ανταγωνισμός,
1: καμία σχέση. Υπήρχε έτσι μια ψυχραμάρα για ένα συγκεκριμένο λόγο και ήρθαμε κοντά γιατί μια μέρα μείναμε στην καφετέρια οι δυο μας. Φύγαν όλοι οι υπόλοιποι που ήταν οι κοινοί μας φίλοι και μείναμε οι δυο μας. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για αθλητικά και δέσαμε.
0: Α.
1: Ήρθαμε σε.
0: Ίδια ομάδα.
1: Και ίδια ομάδα, τα πάντα.
0: Α.
1: Τα πάντα σχετικά με τον αθλητισμό μόνο. Και μας έδεσε αυτό, ρε παιδί.
0: Και εδώ το λέμε αυτό, παιδιά, για εσάς που χαθήκατε λιγάκι, επειδή ο Ακύλας είχε πει: εγώ παιδιά δεν ασχολούμαι. Δεν... Τέτοια, ποδοσφαιρικά με τέτοια δεν ασχολούμαι.
1: Λοιπόν,
0: άντε, σιγά, σιγά.
1: Διαβάζω εδώ τα πρώτα SMS και πήγαινε στο Viber εσύ. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα καμώματα του προέδρου του και την αλαζονία του προπονητή του. Δεν ασχολήθηκε με τον μπάσκετ, αλλά με όλα τα άλλα τα άσχετα. Λέει ο 968. Ο 498, φίλε Λεωνίδα, φιλιά στον Πίτλο από τον Μπουφόν του ορεινού χωριού μου που το παίζει παλικαράς εκ του ασφαλούς απειλώντας τα αγριογόρνα. Φιλιά Χρήστος, γεια σου Χριστάρα.
0: Αυτό τώρα.
1: Εμένα ο Πίτλο είναι. Σε αυτά είναι.
0: Για κάτσε, κάτσε, κάτσε. Όχι, μπορείς να μας το εξηγήσεις.
1: Ο Μπουφόν του ορεινού χωριού μου.
0: Ποιος είναι,
1: ο Μπουφόν είναι ο σκύλος του.
0: Ο Μπουφόν, έτσι το λέει. Okay.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Που το παίζει παλικαράς εκ του ασφαλούς.
0: Ο σκύλος.
1: Ναι, απειλώντας τα αγριογούρνα.
0: Απειλεί τα
1: αγριογούρνα. Μήπως έχει κανένα τσοπανό σκύλο και τα φάει τα αγριογούρνα, ο φίλος ο Χρήστος. Χριστάρα, τι είναι ο Μπουφόν, να μας πεις. Χωρίς Ντιφαλά και Μπελόσεβιτς δεν είχε καμία τύχη ο Παναθηναϊκός. Είναι η καλύτερη παίκτωση, του λέει ο 547. Εντάξει, οκ. Okay. Λεωνίδα Κόλυβα, μοιράζεται σήμερα. Κάνε ειστήριο. Θα έχουμε. 8-0-2.
0: Και θα βρεις.
1: Καλημέρα, παιδιά. Έχετε λάθος με τα ειστήρια. 2.500 με 3.000 τα ατομικά. 13.000 από πρακτορείο τουρισμού, λέει ο 046.
0: Εγώ κοίταξα να δεις. Το κομμάτι, οι πληροφορίες ήταν από το Sport 24. Τώρα δεν μπορείτε, ξέρω, να δημοσιεύουν λάθος πράγματα τελείως και να είναι αυθαίρετα τα νούμερα τα οποία δίνουν δημοσιογράφοι. Τώρα κυκλοφορούν και άλλα.
1: Ο Κωνσταντίνος από Θεσσαλονίκη λέει: κύριε, μήπως μάθατε ποιος θα πάει την κούπα στο Σούνιο? Ο φίλος μου Κωνσταντίνο, ο οποίος σηκώσει.
0: Μπορεί να το.
1: Όποιος σηκώσει. Όποιος σηκώσει μπορεί να είναι καλεσμένος.
0: Για το λέει. Που είπε ο Γιανακόπουλος να μου φέρετε εδώ την κούπα, ναι, όταν τον τιμώρησαν.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά και του λέω εγώ, όποιος τη σηκώσει.
0: Όποιος σηκώσει, τι θα την πάει του Γιανακόπουλου.
1: Μπορεί να εννοούσε όποιος την πάρει γενικά. Θέλει.
0: Μπορεί να το πάνε την κούπα στο Όστρια, ας πούμε. Ξέρω, που είναι πιο μέσα.
1: Λίγο πιο κάτω.
0: Λίγο πιο μέσα.
1: Όταν κάποιος μου λέει δεν ασχολούμαι, η πρώτη αντίδραση Παναθηναϊκός, μην τρέπεσαι, λέει ο Μίτσος ΑΕΚ.
0: Όχι μαλάκα. Α, έτσι
1: λέει.
0: Κοίτα, αυτός.
1: Για, ναι, έτσι λέει αυτός. Για ποδόσφαιρο.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Επίσης, δεν ξέρω, κύριε Τάσο, εσείς που είστε παγώνεις όταν. Παγώνεις. Κάνεις πίσω. Ναι, δηλαδή φαντάζεσαι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Περίμενε. Από την πλούσια εμπειρία σου στο ωραίο φίλο. Όταν οι εκπρόσωποι.
1: Πες στον κόσμο ποιο μιλάς.
0: Το Ντάσο Ελεμέζε. Το έχω λείπει τώρα. Λοιπόν, όταν οι εκπρόσωποι του ωραίου φίλου, οι κυρίες, έτσι, συναντάνε κάποιον, ξέρω εγώ, και πέσει, γνωρίζοντας, πούμε, και λέει: όλοι σου, εγώ δεν ασχολούμαι με αθλητικά. Αυτό που παίρνουν που εισπράττουν είναι καλό ή. Ξέρω εγώ, όπα, τι μου τυχε τώρα εδώ. Είναι καλό για τις
1: γυναίκες. Θα τις μάθει το offside.
0: Για τις κυρίες είναι καλό.
1: Άμα είναι κυρίες, θα τις μάθει το offside, είναι καλό.
0: Αφού δεν ξέρει, αφού
1: θα
0: δεν ασχολείται.
1: Θα τις μάθει το offside, είναι κλασική ατάκα. Δεν... Θα μου μάθεις και το offside.
0: Ποιο, το λέει η κοπελά.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά
1: και μπορεί να το πεις και εσύ, μπορεί να σου μάθει το offside, ξέρω.
0: Αλήθεια.
1: Είναι κλασικό.
0: Είναι κλασικό. Okay. Λοιπόν, τελείωσε από εκεί.
1: Ναι.
0: Τελείωσε από εκεί. Για πάμε σιγά σιγά. Και ο Θεός βοηθός. Ο Τάκης. Καλημέρα, παιδιά. Το μήνο βγάλτε να δούμε τι πιθανότητες δίνει στον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.
1: Τώρα τελείωσε.
0: Μα δεν τελειώνει ποτέ, ρε φίλε. Πώς το λέγανε για τον Τσακ Νόρις.
1: Εντάξει, τελείωσε το πρωτάθλημα.
0: Τον Τσακ Νόρις που λέγα. Εγώ γέλαγα με κέρα και μου λέγε. Μα είναι βλακώδες, λέει το αστείο. Εσύ γιατί γελάς? Γελάω και με βλακώδη αστεία. Αυτό που
1: έτσι βρίσκω.
0: Ο Τσακ Νόρις, ξέρω, πέθανε, ναι, θες, ναι. Αλλά σήμερα αισθάνεται λίγο καλύτερα.
1: Είναι θρυλικά.
0: Ο Μύρον. Καλημέρα σας, λέει. Ποιος από τους ρεπόρτερ της Σέρασπορ είναι συνοπαδός μου, δηλαδή Arsenal? Να συζητήσουμε λίγο για τελικό τσουλού.
1: Εγώ δεν είμαι συνοπαδός σου, φίλε, αλλά τη βλέπω πολύ δύσκολη.
0: Εγώ ήμουν μικρός Arsenal, δηλαδή μου άρεσε Μου άρεσε που του λέγανε κανονιέριδες.
1: Τόνι Άνταμς ή ακόμα πιο πριν εσύ.
0: Τόνι Άνταμς.
1: Τόνι Άνταμς πολύ ηγέτης. Τέτοιοι παίκτες έχουν εκλείψει από το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει. Ρε παιδί μου, δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι μικρό αίμα, δεν ήξερα και όλους τους παίκτες απ' έξω και όλα αυτά.

0: το γεγονός, πορτοκαλί.
1: Πορτοκάλι Βαλένθια.
0: Δεν τα Βαλένθια, ναι, πώς δεν τα ξέρω. Είναι ποικιλία αυτή. Καλημέρα, λέει. Δεν πίστευα ποτέ ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ακούσει τον όρο γεμιστά ορφανά.
1: Και εγώ είμαι απογοητευμένος από εσένα.
0: Απίστευτα γιατί πράγματα.
1: Σε όποιους μιλάω για εσένα, λέω ότι ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει για τα πάντα, ξέρει τα πάντα από μουσική, από το ένα από το άλλο.
0: Πώς ήρθε αυτό το πράγμα στο μυαλό.
1: Από αυτό που έχουμε συναναστραφεί, ρε παιδί μου, είχα αυτή την εντύπωση ότι έχεις άποψη για πολλά θέματα. Να μην ξέρει τα γεμιστά ορφανά, τώρα μου έκανε εντύπωση εμένα. Και έχει και τρομερή μνήμη σε κάποια πράγματα.
0: Η ζωή είναι γεμάτη με απίστευτα πράγματα. Ένα από αυτό είναι αυτό, ότι δεν ξέρω. Δεν έχω ξανακούσει. Πρόσεξα να δεις και κάτι άλλο.
1: Δεν το έχεις ξανακούσει.
0: Δεν το είχα ξανακούσει.
1: Α, δεν το έχεις ξανακούσει. Εντάξει.
0: Όχι ότι δεν είχα φάει. Ναι. Αλλά πρόσεξε και κάτι άλλο. Σημασία στους ανθρώπους. Έχει πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν τα παιδικά τους χρόνια. Και βέβαια στην περιοχή που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Okay. Εμένα στην περιοχή που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Δεν υπήρχαν τα γεμιστά, ήταν γεμιστά με ρύζι.
1: Ας πούμε, εμένα το παστίτσιο ήταν παστίτσιο χωρίς κυμά. Ήταν με τυρί.
0: Α. Αυτό εμάς ήταν αλλιώς. Βεβαίως υπήρχε κυμάς. Και μάλιστα ψάχαμε και το κυμά.
1: Όταν ήμασταν
0: παιδιά, ψάχαμε και το κυμά. Τρώγαμε πρώτο το κυμά και μετά έμενε το άλλο. Ξέρω, έμενε τα μακαρόνια.
1: Εμένα ήταν παστίτσιο χωρίς κυμά και ήταν γεμιστά χωρίς κυμά πάλι.
0: Βλέπεις.
1: Ήταν ορφανά. Όταν λέμε γεμιστά, είναι χωρίς κυμά. Αφού ορφανά τα λένε οι άνθρωποι, ξέρω.
0: Ναι, ξέρω. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Δεν ήταν για μας, δεν ήταν μέσα στο ρεπερτόριο, ρε παιδί μου, το γαστρονομικό, ο κυμάς. Εγώ, όταν ερχόμασταν καμιά φορά Αθήνα, κάτι τέτοια πράγματα, έβλεπα, ξέρω εγώ, να είναι στα γεμιστά και ο κυμάς. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί σε ποιον δεν άρεσε. Έτσι. Αλλά δεν ήταν. Ήταν δηλαδή τα γεμιστά. Ήταν γεμιστά. Ήταν ντομάτες μέσα ρύζι. Γιατί το θυμάμαι πολύ καλά να κάνεις τις ντομάτες να τις πετάσεις, τις πιπεριές να τις πετάσεις για να φας μέσα μόνο το ρύζι. Έτσι είναι τώρα. Αλλά είναι η ζωή, είναι γεμάτη με απίστευτα πράγματα. Καλημέρα εδώ στην ΚΟ, έτσι τα λέμε. Παιδιά, προφανώς παντού τα λέτε έτσι. Ξέρω εγώ, ή στα περισσότερα μέρη. Ορφανά. Διάβασα κανένα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Εμένα δεν με νοιάζει άμα είναι ορφανά. Τα υιοθετώ, λέει ο Γιώργος.
0: Ο Αντώνης.
1: Τον κύριο και θείο μας Βασίλη και τα μάτια σου, Λεωνίδα, καλημέρα.
0: Άσε, ρε, Λεωνίδα, άσπασαν τα μουσια σου εκεί και δεν έχει τρίχα μαλλί. Έχει καράφλα και άσπρο μουσι τώρα και θα μα πει και τέτοια τώρα.
1: Και στη Σάμα, Βασίλη, βάζουμε απ' όλα για γεμιστά και αμπελόφυλλα και κολοκυθοανθού. Πάλι κολοκυθοανθή.
0: Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, έτσι. Από τα αγαπημένα μου φαγητά. Τι θεϊκοί, τι κοιμάδες, δεν υπάρχουν τίποτα. Κολοκυθοανθή που τα λένε εδώ, εμείς τα
1: με τι,
0: λέγαμε.
1: Έτσι σκέτο, πώς.
0: Μερίζει.
1: Βραστά. Α, μερίζει μέσα.
0: Εμείς πώς τα λέγαμε, λουλούδια. Εκεί δηλαδή στην περιοχή δίγια μου. Λουλούδια. Έτσι τα λέγανε, παιδί μου, το φαΐ. Έτσι. Δηλαδή είναι πεθαίνω. Λιώνω για αυτό το φαΐ. Λιώνω. Ο Τάσος.
1: Με ένα όνειρο ζω να δω το Σπανούλη στον Ολυμπιακό και Μπαρτζόκα στον Παναθηναϊκό για να έχει κάποιον να τον πηγαίνει Final Four. Μην ξεχνάτε, χθες ο μήνας είχε 13, λέει ο Τάσος Χαλκίδα. Οκ, okay, τρομερό όνειρο.
0: Είδες τα πράγματα, φαντάζονται οι άνθρωποι.
1: Φίλε, εντάξει, πολύ διαβολικό.
0: Μπαρτζόκα στον Παναθηναϊκό, που δεν θα γίνει ποτέ.
1: Ήβρισκε Νέμεσης, Γιαννακόπουλο και Αταμάν.
0: Υπάρχει κάτι, δεν είναι Ήβρισκε Νέμεσης, είναι Ήβρις Νέμεσης και Ατή.
1: Κάθαρση δεν είναι. Τίσης.
0: Είναι νομίζω ότι είναι τρεις οι λέξεις.
1: Ήβρις, Νέμεσης, Τίσης νομίζω είναι.
0: Τίσης, ναι, ναι.
1: Τίσης.
0: Ναι, Τίσης, ναι. Το οποίο είναι τρία τα δίχα, αλλά καταλαβαίνουμε τι λέω.
1: Περιγράφει την ανθρώπινη αλαζονία, εντάξει. Αυτό θέλει να πει ο φίλος για την αλαζονία, μάλλον.
0: Για Γιαννακόπουλο και Αταμάν.
1: Ναι, ναι, και από τους δύο. Πίστευε κανείς από εσάς ότι αν ο Παναθηναϊκός περνούσε και πήγαινε τελικό με Ολυμπιακό, η πολιτεία ήταν έτοιμη για ένα τέτοιο μάτς? Με τίποτα. Η ανύπαρκτη πολιτεία δεν θα μπορούσε από την αρχή να κάνει Final Four με δύο ελληνικές ομάδες? Τροφή για σκέψη. Φίλε μου Νίκο, με το αν τώρα δεν θα κάνουμε κουβέντα, αλλά και πάλι από τη στιγμή που πήρε
0: γιατί,
1: αυτό
0: γιατί,
1: το.
0: Γιατί πάει το μυαλό σου τότε, η πολιτεία.
1: Το Final Four,
0: η πολιτεία
1: γινόταν κανονικά.
0: Γιατί να υποστηρίξει το αίτημα του Παναθηναϊκού για ΟΑΚΑ, αφού ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι είναι ένα από τα φαβορί να πάει Final Four. Και ο Παναθηναϊκός και με την έδρα, αφού φαινόταν ότι μπορεί να πάνε και οι δύο. Γιατί σκέφτεστε με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, που δεν, ούτε η λογική δική σας αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το υποστηρίξει?
1: Ναι, ναι.
0: Και τι θα γινόταν δηλαδή αν πήγαινε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο φαίνεται?
1: Θα γινόταν κανονικά τώρα στην
0: Ελλάδα. Θα υπήρχαν και 5.000 αστυνομικοί, θα πήγαινε ο καθένας από εκεί, θα γίνει ο καθένας εκεί πέρα που ανήκει. Ναι. Και

0: τελείωσε δουλειά. Ναι. Τι θα γινόταν δηλαδή.
1: Καλημέρα. Μα για να είπε ο Αταμάν τέτοια πράγματα για τον Σόρτ δημοσίως, φανταστείτε τι του είπε μέσα στα αποδυτήρια, λέει ο Βασίλης.
0: Μέσα στα αποδυτήρια μπορεί να του πει οτιδήποτε, παιδιά.
1: Ναι, εκεί μπορεί να κάνει ό,τι θες.
0: Μέσα στα αποδυτήρια είναι το.
1: Άναρχο μπάσκετ, κακή κυκλοφορία της μπάλας, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα. Εγώ υπερασπίζομαι με σθένο στον Αταμάν. Μην τον διώξουν ποτέ. Να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, λέει ο Μανώλης 7 από την Θήβα και γελάει. Εντάξει, κλασική καζούρα αυτή. Τα έχουμε ακούσει και από τις δύο πλευρές. Καλημέρα από Κέρκυρα και καλή εκπομπή. Ο Παναθηναϊκός ήταν μέτριος προς κακός επιθετικά. Αμυντικά ήταν καλός. Απλά να υπολογίσουμε το γεγονός ότι η Βαλένθια κέρδισε 29 βολές και ο Παναθηναϊκός 8. Δεδομένου ότι η Βαλένθια παίζει σκληρή άμυνα, νομίζω ότι κάτι δεν πήγε καλά με τη διαιτησία.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό, παιδιά, είναι. Προσέξτε το λιγάκι αυτό το θέμα. Καταρχήν, ο Αταμάν βγήκε και είπε ότι είναι τρεις καλύτεροι Ευρωπαίοι διαιτητές.
1: Πριν το μάτς.
0: Πριν το μάτς.
1: Εντάξει. Τώρα,
0: μια στιγμή.
1: Αυτό δεν ξέρω, το είπε. Πώς το είπε.
0: Πώς το είπε και για ποιο λόγο το είπε, είναι δικό του θέμα. Ναι. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα πάντα, γιατί τα λέει ο καθένας τα πάντα. Προφανώς πάει το μυαλό για να έχει ίσως καλύτερη αντιμετώπιση, ίσως οτιδήποτε άλλο. Ένας προπονητής μπορεί να το κάνει αυτό, να το πει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι. Είναι μεγάλη παγίδα αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη παγίδα. Εάν ο Παναθηναϊκός και στο μπάσκετ, εκεί που έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ, ας πούμε, τέτοιο, δηλαδή σταθεί σε θέμα διαιτησίας, σε θέματα διαιτησίας, δηλαδή εδώ θα το χάσει τελείως το παιχνίδι.
1: 42 εκατομμύρια στο μπάτζετ, άκουγα χθες, ο Παναθηναϊκός, το μεγαλύτερο της Ευρώπης.
0: Δεν ξέρω. Εάν περιμένετε δηλαδή ότι από τις. Τώρα για το. Τέλος πάντων, μην πάμε σε. Αφού είναι η ώρα των ακροατών τώρα.
1: Καλημέρα, αγόρια. Άταμαν η μεγαλύτερη μπασκετική απάτη, συγκυριακές και τρεις Ευρωλίγκες που έχει πάρει. Κανένα σύστημα και στυλ παιχνιδιού, μόνο ατομικές ενέργειες των παιχταράδων που είχε την εκάστοτε χρονιά. Εντάξει, παιδιά, μην τα σπεδώνουμε και όλα. Έχει πάρει τρεις τα τελευταία 5-6 χρόνια, δηλαδή ο άνθρωπος κάτι έχει κάνει κι αυτός. Καλημέρα. Αν πίστευες 3-0 για τον Παναθηναϊκό, δεν προέκυπτε από πουθενά αυτό. Λίγο μπάσκετ που ξέρω, το περίεργο ήταν το 0-2. Φίλε μου, Κώστα, ναι, αλλά είχα πει λόγω φανέλας και τα λοιπά 3-0. Και παραλίγο να επιβεβαιωθώ με το 0-2, αλλά δεν υπάρχει παραλίγο.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη λαμπρότητα και τελετουργία η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Μία σχέση καλύτερη από ποτέ, υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Στο Χάχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Κάρλο Μάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστραβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
15: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Τι είναι αυτό το πράγμα με τον κύριο?
1: Καλημέρα. Παναθηναϊκός ήταν κακός. Διαιτησία ήταν κακή. Ο Σόρτ δεν ταιριάζει τακτική προσέγγιση του Παναθηναϊκού. Παίκτες που λόγω χρόνου συμμετοχή δεν θεωρούνται για τόπο επίπεδο. Το Λιόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Μίτογλου. Παίκτες που επέστρεψαν από τραυματισμούς και μπορούν να παίξουν σε τόπο επίπεδο. Λεσόρ, Γκριγκόνης. Προπονητής που έχασε την τακτική του προσέγγιση μετά την κατάκτηση και πρόεδρος που ασκεί άγχος σε όλους. Αυτά πρέπει να αλλάξουν φέτος, λέει ο Μάνος. Τζούντο 13, καλημέρα παιδιά. Να φύγει ο Άταμαν άμεσα. Να φύγει ο Άταμαν. Να φύγει ο Άταμαν. Να φύγει ο Άταμαν. 6.600 εισιτήρια έχει πάρει ο Παναθηναϊκός μαζί με τα χορηγικά.
0: Άλλο τα χορηγικά.
1: Η γραμμή είναι κανένα εισιτήριο σε Ολυμπιακό. Καλημέρα σας. Στράτος, φίλος του Ολυμπιακού από τις Σέρες. Σήμερα κολλητός μου Παναθηναϊκός πούλησε το εισιτήριο του σε Ολυμπιακό 1.500 ευρώ. Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
0: Πόσο
1: είδες,
0: έκανε?
1: Πόσο το είχε πάρει αυτός?
0: Πόσο έκανε το εισιτήριο?
1: Πόσο το είχε αγοράσει ο φίλος? Ναι. Το πούλησε 1.500.
0: Το πούλησε 1.500. Πόσο
1: το
0: έκανε?
1: Το πήρε κάτω από 1.500.
0: Πού το ξέρεις?
1: Εσύ, τι αν το πούλησε πιο, πιο λίγο, ας πούμε.
0: Εγώ διάβαζα από 1.000 αρχίζουν και ψέψαναν άλλοι για.
1: Αυτός ο φίλος μπορεί να το έχει πάρει την πρώτη στιγμή. Ή μπορεί να παίρνει τα τελευταία χρόνια.
0: Υποθέτης.
1: Να μας πει ο Στράτος αν ξέρει
0: πόσο περίπου το έχει αγοράσει και το πούλησε 1.500. Αν το έχει αγοράσει 5.000 και το πούλησε 1.500, αλλάζει. Αν το έχει αγοράσει 500 και το πούλησε 1.500, πάλι αλλάζει.
1: Ο φίλος ο Ντίνος από την Ηλία λέει: καλημέρα παιδιά, είναι και τα 4 μάτς μαζί τα εισιτήρια που σημαίνει ότι θα είναι πάνω από 700-800 ευρώ.
0: Να. Okay. Το 500 που λέμε είναι ενδεικτικό, ρε παιδιά. Δεν είπαμε ότι κάνουμε 500.
1: Oh my god. What is this, Βασίλη? Mm. Είναι πολύ μεγάλο, ε. Mm.
0: Καλημέρα... Γιατί ρε Γιάννη στέλνει τόσο μεγάλα μήνυματα?
1: Θα προσπαθήσω τώρα. Καλημέρα σε αγαπημένους Λεωνίδα και Βασίλη. Εγώ δεν θέλω να σταθώ τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι του παιχνιδιού Βαλένθια Παναθηναϊκός, γιατί απλά προκρίθηκε η ομάδα που ήταν καλύτερη. Όμως η ενέργεια του άτομα να πετάξει ένα μπουκάλι μέσα στο γήπεδο για να σταματήσει το ρυθμό της Βαλένθια είναι απαράδεκτη και ελεηνή. Ο Γιαννακόπουλος αν όντως ενδιαφερόταν για το άθλημα, μόνο για αυτή την ενέργεια τον είχε απολύσει με συνομιλικές διαδικασίες.
0: Συγγνώμη από τους
1: σήμερα και όλες.
0: Ο Αταμάν, εντάξει.
1: Σκεφτείτε λίγο τι θα είχε συμβεί στο ΑΚΑ αν αντίστοιχη ενέργεια είχε κάνει ξένος προπονητής μιας άλλης ομάδας. Ωστόσο και ο Γιαννακόπουλος επανέλαβε, δεν δηλαδή. Οκ, πάμε. Ευχαριστούμε φίλε Γιάννη για το μηνυματάκι σου. Βασίλη, σταμάτα να λες και να ενημερώνεσαι από Ολυμπιακά site. Γιατί ρε φίλε, τι είπε ο Βασίλης, Νίκο? Θα φάει μπαν.
0: Τι είναι αυτό σου?
1: Άστο. Τσάμπα μπήκα στον κόπο και το άνοιξε το μήνυμα.
0: Τι λέει, μα δεν έχει σχέση και με τη, με τη γη που κινείται ως πλανήτης γύρω.
1: Ο Νίκος γενικότερα το έχει αυτό το κακό. Ό,τι και να λέτε, Ολυμπιακός μικρό τελικό θα είναι. Δεν είπαμε ότι θα πάει τελικό.
0: Δεν είπαμε για ένα Ολυμπιακό. Άκουσα το λέμε για Ολυμπιακό.
1: Πουλάω 2 εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας. 4.000 ευρώ και τα δύο μαζί. Στη θέση corner lower bowl λέει εδώ. Έλα ρε. 4.000, τόσο τα πουλάνε λέει ο Νάσος. Μας έστειλε φωτογραφία από το διαδίκτυο. Okay. Καλημέρα παρέα, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Πωλείται εισιτήριο Final Four αγορασμένο από το επίσημο Sedge Euroleague μέχρι τις 17 του μήνα. Μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε όνομα. Τιμή 1.500 ευρώ λέει ο Αντώνης. Okay. Κάπου εκεί παίζουν. Αυτός λογικά πώς το έχει πάρει δεν ξέρω. Λογικά η μετακίνηση θα γίνει όπως έγινε στην ΟΠΑ Παρένα.
0: στο conference.
1: Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ δηλώνεις ποια ομάδα υποστηρίζεις και μετά γίνεται ανακατανομή. Α, σωστός και ο Βασίλης.
0: Ποια ομάδα δηλώνεις ότι υποστηρίζεις Μπαρτσελόνα?
1: Αυτό δεν είναι. 17 Μαΐου δηλώνει η ομάδα. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Καλημέρα, τι ρωτάτε ρε παιδιά, Ισραηλινός είναι και την λέει. Okay.
0: Σε αφήνω το Ερντογάν, εντάξει.
1: Καταρχάς, πού γνωρίζετε ότι το 55% των εισιτηρίων από τα 9 στα 10 που πήραν Έλληνες τα έχουν φίλοι του Ολυμπιακού? Αυτό δεν ισχύει. Δεύτερο, μέχρι 17 Μαΐου οι κάτοχοι των εισιτηρίων πρέπει να δηλώσουν ποια ομάδα από τις 4 που στηρίζουν.
0: Παιδιά, μην αμφιβάλλετε. Όταν λες ότι δεν ισχύει, διαβάσαμε ένα κομμάτι που το υπογράφουν δύο άνθρωποι από τους μπασκετικούς και τα πιο και έγκυροι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Και λένε συγκεκριμένα νούμερα. Και βγαίνεις εσύ και λες αυτό δεν ισχύει. Τι ισχύει? Να πούμε ότι δεν είναι επακριβές αυτό, είναι 200 πάνω, 200 κάτω κτλ. Αυτό λέει ο άλλος δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Okay, εντάξει. Η γη είναι επίπεδη. Και εγώ το πιστεύω.
1: Βεβαίως και μπαίνουν κολοκυθάκια και μελιτζάνες σε γεμιστά, αλλά στην άρτα πού να τα ξέρεις? Κυπευτικά τα έβλεπες με το κιάλι για τον Παναθηναϊκό. Τα είπα χθες, δεν μπορούσε να τα βάλει με τη μοίρα του. Ο Τετέι φταίει που δεν έβαλε γκολ και νίκησε η Βαλένθια. Βασίλη, τα εισιτήρια του Final Four δεν έχουν θέσεις. Οι θέσεις θα δοθούν από 17 και μετά. Και στη διαδικασία που δηλώνεις και ομάδα. Γιαννακόπουλος έχει δίκιο. Η πίκρα του περνάει με πίκρα του Αταμάν.
0: Α, η πίκρα, η πίκρα του Παναθηναϊκού θα περάσει με πίκρα που θα νιώσει ο Αταμάν.
1: ακαταλαβίστικο είναι στα δικά μου αυτιά.
0: Δυσκολεύουμε λίγο να το ακολουθήσω.
1: Η αλαζονία που ξεκινάει από τη διοίκηση τιμωρείται. Μπαρτζόκα φέρτο, λέει ο Τάσος. Φέρτο, Ακύλας και Μπαρτζόκας. Καλημέρα, παιδιά. Και ο δημοσιογράφος που την έκανε πρέπει να ήταν σλαβικής προέλευσης, κρίνοντας από την προφορά του, λέει ο Αριστίδης. Wow. Που έχουμε καταντήσει να κρίνουμε τώρα την καταγωγή ενός δημοσιογράφου.
0: Όχι, είναι μερικοί που καταλαβαίνουν από την προφορά.
1: Από πού μπορεί να είναι.
0: Εγώ δεν άκουσα, δεν ξέρω.
1: Φυσιολογικό, Βασίλη μας. Ξέρεις καλύτερα από πόνο παρά από πίκρα. Ο πόνος είναι μεγάλος χρόνια τώρα. Η πίκρα όμως έρχεται και φεύγει με ένα πρωτάθλημα εγχώριο, ας πούμε. Δες πέρα για σένα.
0: Το πιστεύεις? Εγώ το ρώτησα πριν σε σένα. Πιστεύεις ότι με ένα πρωτάθλημα εδώ πέρα, παίρνει ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό.
1: Το φετινό δεν σβήνεται με ένα πρωτάθλημα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι, η πίκρα. Ναι.
0: Αν το πιστεύεις, Δέσποινα, μπράβο σου, είσαι δυνατή. Είσαι δυνατή και θα πας μπροστά.
1: Καλημέρα, Παναθηναϊκός. Όλα σχεδόν τα παιχνίδια έκλαιγε διαιτησία. Έτσι, το τελευταίο μάτς πιο πολύ ασχολούνται με τα σφυρίγματα και όχι με το ίδιο το παιχνίδι. Δεν είχαν το μυαλό στο μπάσκετ. Ο coach δεν μπορούσε σε κανένα σημείο να κάνει κάτι ώστε να αλλάξει το μάτς όταν μπαίνουν τα σουτ και εγώ και εσείς είμαστε προπονητές σε αυτή την ομαδάρα. Ποιος παίχτης θα κάνει το λάθος να σουτάρει σε αυτόν τον Παναθηναϊκό αν χάσει το πρώτο σουτ, εκτός αν είσαι ο Ναν και δεν θα βγει από το υπόλοιπο παιχνίδι. Σου λέει ο φίλος ότι όλοι φοβούνται γιατί θα σε κάνει αλλαγή ο coach, μόνο σε λένε Ναν, θα σε αφήσει μέσα, εντάξει, ό,τι αν κάνεις. Ο πρόεδρος Χάπουελ έχει δίκιο. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα προπονητή που να προπονεί την ομάδα και όχι έναν influencer που απλά δίνει οδηγίες όταν βρίσκεται στο γήπεδο, λέει ο Αντώνης.
0: Πραγματικά, εγώ σου λέω, δεν έχω δει, δεν έχω ακούσει κάποιον οπαδό του Παναθηναϊκού, όχι οπαδό του Ολυμπιακού σαν τον προηγούμενο, οπαδό του Παναθηναϊκού να υπερασπίζεται λίγο τον Αταμάν.
1: Όχι, και εδώ τώρα πάλι για τον Αταμάν, λέει ο φίλος ο Φώτης. Ότι ο Αταμάν δεν κάνει διαχείριση παικτών, τόσο τακτικά όσο και ψυχολογικά.
0: Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει
1: ένα. Η συνεχής μείωση των παικτών δεν βοηθάει το σύνολο.
0: Έναν υποστηρικτή. Ψάχνουμε ένα παναθηναϊκό υποστηρικτή του Αταμάν. Κάποιον, τον υπερασπίζει τέλος πάντων. Εσύ ο Λεμές δεν πιάνει, άσε, δεν είσαι παναθηναϊκός. Αφού είσαι ΑΕΚ, εσύ δεν σε νοιάζει.
1: Καλημέρα, παιδιά. Αν αυτά που αρχίζουν να βγαίνουν για Αταμάν και παίκτες είναι αλήθεια, τότε ο Γιαννάκης αλλά και οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού είναι και αυτοί υπεύθυνοι. Ποιος είναι ο Γιαννάκης?
0: Έχω ιδέα.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω το μήνυμα από τη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Παιδιά, καλημέρα. Λεωνίδας από Σπάρτη. Δεν φταίει ο Σόρτς. Θέμα διαχείρισης είναι. Να σας θυμίσω, το ίδιο γινόταν όταν είχαμε και τον Καλάθι, τον άφησαν όλοι να βαράει, αλλά γινόταν διαχείριση. Δεν είπαμε ότι φταίει ο Σόρτς.
0: Είπε κανένας ότι φταίει ο Σόρτς. Γιατί ρε Λεωνίδα?
1: Τι ξέχασα?
0: Όχι, όχι τίποτα. Λέει αυτός είναι ο Νάν που περιμέναμε σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο εαυτός του.
0: 4,5 μίρια παίρνει. Και κάνουμε παράπονα επειδή δεν έχει βολές ο Νάν.
1: Τρία μας χωρίς βολή πάντως.
0: Αυτό είναι το θέμα. Άντε, και είχε κι άλλους, είχε και 10 βολές.
1: Ναι.
0: Είχε και 10 βολές. Τι θα γινόταν, θα σου ζόταν η εικόνα?
1: Όχι. Καλημέρα, παιδες. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Μπιλ, αν δεν ήταν δημοσιογράφος, τι θα ήθελε να κάνει, γιατί πιστεύω θα ήταν μάγειρας, λέει ο Χρήστος από Εκάρα.
0: Αυτό που σπούδασα, θα ήμουν καθηγητής, μέσα σε εκπαίδευση, θα δίδασκα κοινωνιολογία στα Λύκεια και στα γυμνάσια. Θα πήγαινα, ξέρω εγώ, τέλος Ιουνίου εκεί πέρα θα πήγαινα να στάζω οι διακοπές μου. Τρεις μήνες, γιατί έτσι είχα διάλεξει εγώ, ας πούμε. Να μπορώ να έχω τις διακοπές μου.
1: Το τριμηνάκι είναι στο καλοκαίρι αυτό, και το Πάσχα και όλα.
0: Ναι. Και το έτσι, μια χαρά,
1: να είσαι μαθητής μέχρι το τέλος.
0: Μαθητής.
1: Οι μαθητές, ή τις διακοπές με τους μαθητές, δεν τα έχεις?
0: Ναι, ρε παιδί μου, να κάνεις παρέα, ξέρω εγώ, με τα νέα τα παιδιά. Τέτοιο να γίνεσαι δέκτης, ας πούμε, ξέρω εγώ, και καινούριων ιδεών. Αυτά. Και αν κάνεις καινούριους Ολυμπιακούς στα Λύκεια.
1: Αυτά θα τους μάθαινες. Ρε το Βάση. Παρέβαση κοντού όπατη. Η διαφορά είναι ότι από την αρχή της περίοδου ο ένας είχε σχεδιάσει την ομάδα και το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, εννοεί μάλλον τον κόουτς Βαλέντε τον Μαρτίνεθ, και ο άλλος όλα στην τύχη ή μάλλον στην ατυχία. Ομάδα από τη μία, συνοθήλευμα από την άλλη, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα. Σας ακούω και συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Η γενική μου απορία είναι από πού πηγάζει η αισιοδοξία του Παναθηναϊκού θα πάει στο Final Four. Δεν με εγωίτευε καθόλου όλη τη χρονιά. Δεν με εγωίτευε καθόλου. Τι
0: χρησιμοποιεί ενεστώτα εσύ, Παύλο. Ο Παύλο ήταν.
1: Ο Διονύσης.
0: Πώς χρησιμοποιεί ότι θα πάει? Δεν πάει. Ησύχασε κι εσύ, δεν πάει.
1: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Βασίλη Σπανούλη, έλα στη Μέκα του μπάσκετ, στο Παλέ, να τρελάνουμε την Ευρώπη ξανά, λέει ο Παύλος, στον Άρη εννοεί. 23 μάτσα ήττη, πρωταθλήτρια ΑΕΚΑΡΑ. Ισχύει, έχει 23 μάτσα ήττη ΑΕΚ. Okay. Καλημέρα, βγαίνει ο Άταμα στο ημίχρονο και κράζει σόρτζ. Για ποιο λόγο? Ο παίκτης δεν βλέπει τα social εκείνη την ώρα. Αν υποθέσουμε ότι τον τζιγκλάζει για να παίξει καλύτερα, άρα το κάνεις για να δικαιολογηθείς στον κόσμο. Ο Λεσόρ δήλωσε ότι δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι. Όλοι εναντίον όλων στην ομάδα.
0: Αυτό το πράγμα, όταν δηλώνει ένας παίκτης δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι, πότε ακριβώς το καταλαβαίνει? Όταν κάνει την μάτς προετοιμασία κατά τη διάρκεια του μάτς ή μετά το μάτς όταν δει το τελικό σκορ? Έτσι σημαίνει, δηλαδή, γιατί παίκτες με εμπειρία τώρα πρέπει να καταλάβουν.
1: Φίλε, δεν είμαστε καλά προετοιμασμένοι, αλλά κάνουμε κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Κότσο, να το αλλάξουμε. Έμπειρος παίκτης είναι, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι οι παίκτες μιλάνε με τον προπονητή.
0: Να πει ότι πει ο προπονητής και τα λοιπά. Σε
1: όλες τις ομάδες.
0: Όταν όμως είσαι έμπειρος παίκτης και δεις το τι ακριβώς, πώς προετοιμάζεσαι για να αντιμετωπίσει.
1: Τον πιάνει τον κότσο και του μιλά. Οι δύο-τρει έμπειροι του μιλάνε.
0: Των παιδιά, όλα καλά. Όλοι δίκιο έχουμε.
1: Στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, οι παίκτες παίζουν και για τον coach που τους προστατεύει. Σε εμάς παίζουν για το συμβόλαιό τους και μόνο, λέει ο Γιώργος.
0: Αυτό μου αρέσει το μήνυμα.
1: Εδώ.
0: Ο Γιώργος.
1: Αφού έπαθε θλάση, είναι γνήσιος ΠΑΟΚ. Γιώργο, άλλο το καλύτερο.
0: Γιώργο, έχεις βάλει το βραβείο σήμερα.
1: Καλημέρα. Στην Δεσκάτη Γρεβενών δεν έχει σήμα αέρα σπορ εδώ και μερικές μέρες. Okay. Ενώ το δεύτερο έχει, λέει ο φίλος ο Νίκος. Να το φτιάξουν οι ειδικοί, παρακαλώ, οι τεχνικοί. Από 1500 μέχρι και 5000 ευρώ φτάνει μεταπόληση στηρίων, κύριοι. Δεδομένων των συνθήκων, ώρα, μη κρισιμότητα αγώνα, αντιεμπορικό αντίπαλο κτλ. Το Καραϊσκάκι είχε πολύ κόσμο. Τώρα κατάλαβα που το πήγαινε, φίλε. Ναι, αλλά τώρα με τη συνέχεια το κατάλαβα. Εμείς εννοείται ήμασταν στη θέση μας ταξιδεύοντας από την Ερυθρόλευκη Λιβαδιά, λέει ο Γιώργος. Εννοεί για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό χθες για τη Super League. Καλημέρα, και οι μικρές ομάδες κάποια στιγμή έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν την ιστορία τους, λέει ο Χρήστος Αεκάρα Τρίπολη. Καλημέρα. Να μην ασχολείται κάποιος με την μπάλα, δεν λέει πολλά.
0: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τους, ξέρεις, για την παρέα, ναι. Αν συναντήσεις κάποιον που δεν ασχολείται.
1: Αλλά κάποιος που δεν κάθεται σε μπαρ, λέει πολλά. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις κουβέντα, λέει ο Χρήστος. Για το αν ασχολείσαι ή όχι, ναι.
0: Το εμβαθύνει. Να σου πω, κάτσε λίγο, μην βιάζει, θα τα προλάβουμε όλα. Τώρα που είπε αυτό. Ποιος το είπε?
1: Ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος από
1: την Τρίπολη.
0: Λοιπόν, όταν είσαι στο μπαρ, είσαι, ρε παιδί μου, βράδυ αργά, ξέρω, και βλέπεις.
1: Να σου ξαναπώ, καλημέρα. Να μην ασχολείται κάποιος με την μπάλα, δεν λέει και πολλά. Αλλά να μην κάθεται σε μπαρ, λέει πολλά.
0: Ωραία. Επειδή το είπε αυτό για τον μπαρ σου,
1: το όχι, πάσα. Δεν το λέω για σένα, το ξαναλέω για να το τονίσω στον κόσμο.
0: Έχει σημασία τι ποτό πίνει?
1: Πολύ. Το μετράνε και αυτό. Εγώ δεν έχω θέμα. Εγώ δεν έχω θέμα.
0: Τι να έχεις θέμα, για να πιάσεις
1: κουβέντα,
0: για τέτοια να μιλήσουμε.
1: Δεν με νοιάζει τι πίνεις.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Έχει, λες. Δηλαδή, αν εγώ πιω παλώμα.
0: Τι να
1: θεωρείς παλώμα.
0: Έφυγες.
1: Τεκίλα.
0: Έφυγες.
1: Γιατί?
0: Έφυγες.
1: Μ' αρέσει, δε. Με το αλατάκι, με την τεκίλα.
0: Ό,τι σ' αρέσει, αρέσει. Πήγαινε αλλού, κάτσε.
1: Δηλαδή θες να πιω ουίσκι για να είμαι αντάξιος του τραπεζιού σου?
0: Και όχι μόνο αυτό. Και τι ουίσκι θα πεις?
1: Χέντριξ.
0: Όχι, δεν σου
1: λέω. Κάνουμε και τι?
0: Του Λαμό. Δεν σου λέω αυτό. Σου λέω το εξής. Από τα πρώτα πράγματα τα οποία έμαθα μικρός, πηγαίνοντας στα καφενεία, μεγαλώνοντας εδώ. Μικρός. Είναι ότι.
1: Μικρή μεγάλη στα καφενεία.
0: Είναι ότι αναλόγως με το ποτό που πίνεις, ακολουθεί και η συζήτηση που θα κάνεις.
1: Okay.
0: Δηλαδή, για να το κάνω, λίγο πιο λιανά. Άλλη κουβέντα θα κάνεις.
1: Τέτοιες κουβέντες, έλα από σένα, πάμε.
0: Άλλη κουβέντα θα κάνεις με ένα φίλο σου, με την παρέα σου, όταν πίνετε μπύρα.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται ποτέ να κάνεις μια βαθιστόχαστη τέτοιο πίνοντας μπύρα.
1: Δεν
0: ποτέ.
1: Θα σου βγει πηγή από μέσα σου.
0: Ποτέ
1: να κάνεις
0: τον ποτόν. Ναι, ναι. Και μάλιστα δεν θα πάτε και πουθενά, δηλαδή θα κάνετε πλάκα απλώς. Ναι. Πίνεις μπύρα.
1: Χαβαλέ, διάσουμε δύο ώρες. Ναι.
0: Χαβαλέ. Όταν πίνεις κρασί, αρχίζουν τα πράγματα και κινούνται λίγο, πιο στο οικογενειακό, πιο στο μικρό κόσμο. Στο μικρό κόσμο με το κρασί.
1: Κοινωνικο-οικογενειακο-πολιτικά θέματα με το κρασάκι.
0: Μπράβο. Και πάμε μετά στα
1: και λίγο επικαιρότητα.
0: Και πάμε στα πιο δύσκολα. Πάμε στα πιο δύσκολα. Με το ουίσκι θα κάτσεις και θα εξομολογηθείς.
1: Ουίσκι σκέτο ή ουίσκι κόλλα?
0: Όχι, τι κόλλα.
1: Πολλοί πίνουν ουίσκι κόλλα για να το σπάνε. Δεν είναι ουίσκι, πες.
0: Άμα θέλουν να το σπάνε, το σπάνε. Λοιπόν, με το ουίσκι κάνεις άλλες κουβέντες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπως επίσης, καλά, υπάρχει κι άλλο ένα από εδώ το οποίο δεν έχει.
1: Τα ερωτικά σου με τίποτα τα βγάζεις από μέσα,
0: σε ποιον, στην κοπελά.
1: Όχι, έχουμε βγει εμείς οι δύο τώρα, ένα βράδυ.
0: Εγώ δεν
1: και θα σου πω, Βασίλη, χώρισα, φίλε, είμαι χάλια.
0: Εσύ βγάζεις.
1: Εγώ σε σένα. Και εσύ είσαι στο μπαρ, κάτσε να παραγγείλουμε, Ρελεωνίδα, δεν έχουμε πιο το πρόβλημα σου ποτό. Τίποτα θα παραγγείλεις με αυτόν τον πρόλογο που σου έκανε.
0: Τι θα σου παραγγείλεις, θα σε κεράσω για δύο.
1: Δεν είπα να με κεράσεις, θα πληρώσω εγώ.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Όταν εσύ έρθει και εξομολογήσει τον πόνο σου, εγώ θα κεράσω.
1: Δεν
0: κεράζει και εσύ. Δηλαδή έχει και πόνο και θα πληρώνει, πληρώνει ο άλλο.
1: Ωραία. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Και λες, ουίσκ, φιλέ. Ουίσκ. Δύο ουισκάκια.
0: Ουίσκ. Ναι. Μπορεί πριν μια βότκα έτσι για εισαγωγή,
1: ναι.
0: Αλλά μετά θα πας στο ουίσκι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται εξομολόγηση χωρίς ουίσκι.
1: Ωραία.
0: Δεν γίνεται εξομολόγηση με μπύρα. Δεν γίνεται με τσίπουρο. Λάτρεις του τσίπουρου είμαστε όλοι, αλλά δεν γίνονται έτσι αυτά. Δηλαδή ναι. Κάθε ένα είναι επιστήμη. Δεν, είναι, δεν τα βγάλε ο κόσμος.
1: Δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία.
0: Δεν είναι τυχαία δηλαδή, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι, αυτό εγώ
0: για τα μπαρ
1: που το καταλαβαίνω. Ωραία, κράτησε το αυτό που σου είπα.
0: Ναι,
1: για τον μπαρ.
0: Θες να μου εξομολογήσεις. Okay.
1: Μέσα. Αλλά χωρίς τον Πέτρο.
0: Χωρίς τον Πέτρο.
1: Γιατί δεν θα μας αφήσει να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Τι, θα μας αφήσει.
0: Όχι, αλλά πρέπει να βρούμε και κατάλληλο μπαρ. Δεν είναι όλα τα μπαρ το ίδιο.
1: Είμαι σίγουρος ότι
0: πρέπει να υπάρχει καλή μπάρα, αυτό το ξύλινο πάνω.
1: Είμαι
0: να...
1: σίγουρος ότι ξέρεις. Ένα
0: ξέρω,
1: καλό έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ένα εξομολογητήριο.
0: Okay.
1: Αν μην το ρόστερ όπως είναι, χωρίς καν μεταγραφές και απλά φέρει κανονικό προπονητή, Γκόρντον Χέρμπερτ για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός θα σηκώσει την Ευρωλίγκα εύκολα του χρόνου. Επίσης πρέπει ο Γιαννακόπουλος να κλείσει το Instagram. Λέει ο Νικολός. Το είχε κλείσει, δεν είχε πει θα το κλείσει λίγες μέρες.
0: Κλείνεται αυτό μόνο.
1: Δεν κλείνεται. Καλημέρα, παιδιά. Ρωτήστε τον Μιχάλη από τη Σπάρτη αν έχει εισιτήριο. Το αγοράζω όσο. Παιδιά, όποιο λέει ότι δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα, ομάδες και αθλητικά, το πιο πιθανό είναι. Οκ. Φίλε,
0: Όχι.
1: Δεν ισχύει αυτό, φίλε.
0: Αυτά είναι μαγκές του καφενείου τώρα και τα λοιπά. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ασχολούνται. Δεν ασχολούνται, ρε παιδί μου. Πώς το κάνουμε τώρα. Και μάλιστα το θεωρούν πολύ φυσιολογικό και ήταν περίεργα όταν πεις ότι έχει μάτς απόψε. Θα πει, καλά, αυτός είναι, ξέρω εγώ. Όχι, είναι βήτα, τελείως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θεωρούν και τους ανθρώπους που ασχολούνται με το μπάσκετ, το
1: πόσο πεζός είσαι. Πόσο πεζός για μια ομάδα.
0: Είσαι βήτα εθνική.
1: Σε ορίζει.
0: Τέλειος, εντάξει, να κάνουμε. Μας θεωρούν και έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό που λες. Κύριε Παπα-Νικολάου, είπατε στο Λεωνίδα πόσο ωραίο παιδί ήταν χθες στην εκπομπή, λέει ο Μιχάλης.
0: Δεν την είδα την εκπομπή. Δεν την είδα την εκπομπή. Αλλά πάντα βγαίνει ωραίο, οπότε πλεονασμό θα κάνω.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είναι κρίμα για τον Παναθηναϊκό που δεν πήγε στο Final Four γιατί είναι μια ελληνική ομάδα. Είμαι Ολυμπιακός. Θα ήθελα πολύ ένα τελικό μεταξύ των δύο μεγαλύτερων ελληνικών ομάδων. Και σαν Ολυμπιακός, πρέπει να κόψουμε λίγο την υπεροψία που είχαμε και πέρσι και μείναμε με αυτό. Πρώτα να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και μετά να λέμε ότι θέλουμε.
0: Πρώτα,
1: και να...
0: Πιστεύω ότι έχει άδικο ο φίλος. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν χαρακτηρίζεται από υπεροψία. Ακριβώς επειδή έχει κάνει αυτά. Δηλαδή πήγαινε σε Final Four και δεν μπορεί να το πάρει. Δεν του επιτρέπει καμιά υπεροψία να υπάρξει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Τώρα ο Παναθηναϊκός υπήρχαν πολλές στιγμές υπεροψίας.
1: Μα το δηλώνει και ανοιχτά πάντα.
0: Δηλαδή, φτιάξε μια ομάδα, πρέπει να παίζουμε στο NBA, πρέπει τούτο, το άλλο, φτιάξε μια ομάδα μεικτή όλων των άλλων να παίξουμε κτλ. Αυτό είναι υπεροψία.
1: Καλημέρα, παιδιά. Αν και αδιάφορη εχθές, έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στην ομάδα. Την Κυριακή νίκη για πολλούς λόγους να βγει ο ΠΑΟΚ Champions League και όχι ο δυνάστης του ελληνικού ποδοσφαίρου Γιάννης 21 Κόρινθος. Ο δυνάστης του
0: ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Το δικαίωμα της σιωπής ο Άταμαν. Εγώ λέει φταίω. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδέρφια. Βγάλετε τον Άρη Γάτα να πει πόσες πιθανότητες έχει να πάρει το πρωτάθλημα από να εικώσει τη νέα σεζόν. Οκ. Γιατί. Και βάλτε τραγούδι. Τα ίδια παντελάκι μου. Για τα ίδια παντελή μου. Τι λέει. Για τον αποκλεισμό Πανακού. Εντάξει. Οκ, Ηλία. Τι έπαιξε ο φίλος εδώ. Το οποίο δεν το έχασε.
0: Το έχασε. Έπαιζε Βαλένθια νίκη με 7.
1: Με 7 ως 9 και ήρθε για 15. Κρίμα, ρε φίλε, Χάρη. Κρίμα, ρε Χάρη. Η γιαγιά μου που ήταν από την Τσαριτσάνι Ελασσόνα στα γεμιστά τα έκανε με σταφίδες, χωρίς κιμά. Καλημέρα σε όλους. Το έχω δει κι αυτό. Με σταφίδες. Γεμιστά με κιμά δεν είναι γεμιστά. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Τριαντάφυλλος. Okay. Καλημέρα και από Χίο. Έχει κάποιος να συμμετάσχει στο τραγούδι του το ΤΕΜ Τρεις Σαμουράι, Δύο Ζόμπι και ένα νερόφιδο? Δεν έχω ιδέα γιατί αναφέρεται ο φίλος ο Νίκος.
0: Κάνε το λίγο πιο γρήγορα. Τι είναι λίγο πιο γρήγορα, όσο γρήγορα και να το κάνεις τώρα.
1: Εμείς οι κύριοι γεμιστά με ρύζι και παραγεμιστά όταν έχουν κοιμά μέσα. Ναι, δεν χωράνε να περάσουν. Καλημέρα, παιδιά. Θα συνδυάσω τα δύο θέματα, γεμιστά και Παναθηναϊκό μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τα ορφανά πορεύω. Okay. Τσάβι, okay. Καλημέρα, Μάνος Ηράκλειο Κρήτης, εδώ στην Κρήτη. Okay.
0: Ρε παιδιά, τι γράφετε?
1: Τι έχετε πάθει?
0: Δεν έχετε πάθει, αφού ξέρετε, δεν θα διαβάσουμε αυτά.
1: Φίλε μου Θωμά, έχεις δίκιο. Οι βολές έφτασαν τον Ολυμπιακό στην κορυφή της EuroLeague και στο 3-0 με τη Μονακό. Πραγματικά τίποτα άλλο. Καλημέρα, παιδιά. Τάσο Σάικ, πολύ χαρούμενος φέτος. Ακόμα και τα νεογέννητα δίδυμα αγόρια μου πανηγύρισαν το πρώτο του πρωτάθλημα. Να τα χαίρεσαι, φίλε μου Τάσο. Αυτό έχει σημασία, να είναι υγιέστατα. Τα πάντα είναι θέμα προπονητή. Ο Άταμα φέτος διέλυσε την πασχετική λογική έτσι απλά. Ο Τζον, καλημέρα, παιδιά. Βασίλη. Αχνοφαίνεται η κούπα της Ευρωλίγκας στην κορυφή των Τζουμέρκων. Έφυγε και η σκόνη. Μάλλον πήγε προς Ισπανία. Φιλιά, λέει ο Γιάννης ΑΕΚ από τα Γιάννενα. Καλημέρα. Να μείνει ο Άταμα, να μείνει ο Άταμα, να μείνει ο Άταμα, να μείνει και ο Ράφα.
0: Λέει ο Τόνι. Και να μείνουν μαζί στο ίδιο σπίτι.
1: Καλημέρα από Ζαγόρα Πηλίου. Γεια σου, φίλε Περικλή. Ολυμπιακός είμαι. Το αγόρασα 400 ευρώ. Το πήρα 1000, Βασίλη, και το σπίτι πουλούσα για αυτό το γεγονός. Τα λεφτά είναι μόνο για λεφτά. Η κούπα θα είναι ιστορική.
0: Τα λεφτά είναι μόνο λεφτά, λέει.
1: Ναι, κούπα την κούπα θα τρως μετά. Ούτε θα την αγγίξεις την κούπα. Έχουμε
0: λεφτά.
1: Πολλά μηνύματα, δεν γίνεται όμως. Όπαρε.
0: Αυτά.
1: Έχει δει τι γράφει το κοντέρ εδώ. 170. Είναι και κάποια από πριν.
0: Γιατί σήμερα γινόταν. Ξύπνησαν όλοι. Σήμερα γινόταν, παιδιά, πανικός. Ας διαβάσουμε και μερικά έτσι. Τελευταίοι και τυχεροί. Αυτό. Από αυτούς που στείλαν τελευταίοι, τέλος πάντων. Καλημέρα, παιδες. Με ούζο σε καραφάκια. Το πρώτο φέρνει τη χαρά. Το δεύτερο εφορείο. Στο τρίτο εφορία. Κάνει σταματά. Κάνει σταματά. Στο τέταρτο αστυνομία.
1: Ναι. Ο Άταμα είναι ο ποινικές του Παναθηναϊκού.
0: Okay, Δέσποινα. Και τώρα θα τα δώσω στα διαπιστευτήρια του Παναθηναϊκός. Τι λέτε, καμάρια μου, λέει, και για τα εισιτήρια.
1: Είπαμε εμείς.
0: Τοξικότητα, έπαρση, κακός εγωισμός και ειρωνία. Αυτά κόστησαν στον Αταμάν και τον Γιαννακόπουλο, λέει ο Μιχάλης. Long Island, EIST, δηλαδή όλα τα λευκά και πίστεψε με, δεν θυμάσαι τι συζήτησες. Εντάξει. Ο Μελέτης, πόσο θα ήθελα να είχα τον Βασίλη για καθηγητή συνεχώς στην μπάλα στην Εξέδα, θα είχαμε μόνο μάθημα και δεν θα είχαμε. Α, μόνο μάθημα δεν θα είχαμε, λέει. Χαχα, Μελέτη. Με ουίσκι εξομολογήθηκα στον παπά, λέει, και με αφόρησε. Ρε, μην κάνετε καμιά σαχλαμάρα. Και δεν προλαβαίνουμε άλλο. Έγραψε 12 το κοντέρ. Γεια σας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνης. Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή, συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Ο Κινέζος Πρόεδρος δεσμεύτηκε για επέκταση της συνεργασίας του τομείς του εμπορίου, της γεωργίας, της υγείας λίγο μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Αμερικανό ομολογό του στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στοχεύει σε μια οικονομική εκεχηρία με τον κυριότερο στρατηγικό αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών, υποσχέθηκε μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημείωσε ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, είπε ο Xi Jinping. Πίεσε ωστόσο τον Donald Trump για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Η Ταϊβάν αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική στάση της Κίνας ως την κύρια πηγή αστάθειας. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεση από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυρίουχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Πλοίος στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του, σημειώνει σε ανάρτησή της Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, υπογράμμισε. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέους 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε τη σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Διευκρινίζει πως αυτή αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της. Μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε ότι οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων. Το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα 15% περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2019, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, τονίζοντας ότι έχουν αυξηθεί τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσηλευτές. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και της διεύρυνσης των νοσοκομιακών υπηρεσιών. Ο Υπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποκρισία με αφορμή υποθέσεις πόθεν έσχες και παλαιότερη μίσθωση εκκινήτου της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κίνσορας πολιτικής ηθικής, είπε χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στον Υπουργό Υγείας, τον οποίο χαρακτήρισε επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία, τον κατηγορεί ότι εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και προαναγγέλει ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 2610-279-654 και βέβαια μπορείτε να μας ακούτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας AirTeco. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να μας ακούτε από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, από το έξυπνο κινητό τηλέφωνο, από όπου και αν βρίσκεστε. Απόψε θα έχουμε μια διαφορετική Δεύτερη Ανάγνωση και το λέμε γιατί στις 7 το βράδυ στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα θα χτυπάει η καρδιά της παγκόσμιας φιλοσοφικής κοινότητας. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω και ο λόγος είναι μια εκδοτική και πνευματική είδηση από εκείνες που συμβαίνουν, θα έλεγα, ίσως και λίγο κάθε υπερβολή, μια φορά σε κάθε δύο γενιές. Παρουσιάζεται επίσημα η νέα μνημειώδης μετάφραση του συνολικού αριστοτελικού έργου στα αγγλικά από τον εκδοτικό οίκο Hackett των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλάμε για ένα δίτομο έργο 2.700 σελίδων, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει την ιστορική έκδοση της Οξφόρδης, η οποία κρατούσε τα σκύπτρα από την μακρινή δεκαετία του 50. Χρειάστηκαν 10 χρόνια εξαντλητικής προετοιμασίας από μια ομάδα κορυφαίων πανεπιστημιακών για να αποδοθεί ο Αριστοτέλης σε μια γλώσσα συμβατή με τις απαιτήσεις του αιώνα μας. Πίσω από αυτό το παγκόσμιο ορόσημο κρύβεται και μια μεγάλη ελληνική επιτυχία. Επισπεύδων, ας μου επιτραπεί ο όρος, ίδρυμα ολόκληρου του εγχειρήματος που συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών και ένας από τους δύο ανθρώπους που διεύθυναν και επιμελήθηκαν αυτή την παγκόσμια έκδοση βρίσκεται σήμερα μαζί μας στο στούντιο της ΕΡΤ Πάτρας. Είναι ο κύριος Παύλος Κόντος, καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλώς ήλθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ έκανα μια σύντομη εισαγωγή.
1: Πολύ γενναιόδορη.
0: Αν έκανα κάποιο λάθος, μπορείτε να με διορθώσετε, γιατί δεν είμαι ομολογός σχετικός με το αντικείμενο.
1: Όχι, δεν κάνετε κανένα λάθος. Βέβαια, ήσασταν γενναιόδωρος. Είναι όντως μια κατά τεκμήριο μνημειώδης έκδοση, διότι το αριστοτελικό έργο είναι τεράστιο, διότι η δυσκολία της μετάφρασής του είναι πάρα πολύ μεγάλη και γι' αυτό χρειάστηκαν, όπως είπατε, 10 χρόνια και πάρα πολλοί συνεργάτες.
0: Για να καταλάβει όμως λίγο ο ακροατής μας που δεν είναι και ειδικός στη φιλοσοφία, γιατί η αντικατάσταση της προηγούμενης έκδοσης μετά από 70 ολόκληρα χρόνια αποτελεί ένα παγκόσμιο εκδοτικό και πνευματικό γεγονός?
1: Θα σας πω πρώτα γιατί ήταν απαραίτητη μια δεύτερη έκδοση, μια καινούρια έκδοση. Ήταν απαραίτητη διότι πρώτον η αγγλική γλώσσα έχει αλλάξει. Ο μέσος αγγλόφωνος αναγνώστης δεν έχει καμία σχέση με τον αγγλόφωνο αναγνώστη του 1940 και του 1950. Το δεύτερο, πολύ επιστημονικής υφής τώρα, είναι ότι τα κείμενα του Αριστοτέλη έχουν αλλάξει. Ίσως ακούγεται περίεργο στον κόσμο, αλλά υπάρχουν αυτό που λέμε κριτικές εκδόσεις. Δηλαδή κάποιος παίρνει όλα τα διαθέσιμα χειρόγραφα και αποφασίζει ποια γραφή μάλλον είναι η γραφή του πρωτότυπου κείμενου. Έχουμε πολλές τέτοιες νέες κριτικές εκδόσεις τα τελευταία 10 χρόνια. Η δικιά μας μετάφραση βασίζεται σε όλες τις τελευταίες κριτικές εκδόσεις και αυτές ακόμα που δεν είναι ακόμα δημοσιευμένες, αλλά εμείς ξέραμε ότι βρίσκονται in progress, ότι ναι, ο κόσμος τις δούλευε και προφανώς όλοι οι συνάδελφοι μας τις παραχώρησαν χωρίς δεύτερη σκέψη. Και το τρίτο είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε επιτύχει και είχαμε βάλει σαν στόχο την απόλυτη αντιστοίχηση αρχαίου ελληνικού όρου με αγγλικό όρο. Δηλαδή κάθε βασικός όρος του Αριστοτέλη μεταφράζεται με ένα ή το πολύ δύο αγγλικούς όρους παντού. Και αυτοί οι δύο αγγλικοί όροι δεν χρησιμοποιούνται για καμία άλλη αρχαία ελληνική λέξη.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Άρα είναι εντυπωσιακό υπό την έννοια ότι τα κείμενα του Αριστοτέλη είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Έχετε πολλά κείμενα βιολογικά, δηλαδή για τα ζώα, πώς κινούνται, πώς γεννιούνται, πώς αναπαράγονται. Έχετε κείμενα ηθικά, πολιτικά, ρητορικά, μεταφυσικά. Έχετε τα πάντα. Άρα οι ίδιοι όροι χρησιμοποιούνται πολλές φορές σε όλα αυτά τα κείμενα και στα συμφραζόμενα θα μπορούσε να διαλέξει κανείς και μια άλλη επιλογή στα σύγχρονα αγγλικά. Όμως έτσι ο αναγνώστης θα έχανε την πληροφορία ότι ο όρος στο ηθικό κείμενο και στο βιολογικό κείμενο είναι ο ίδιος. Και θα έχανε αυτή την ενότητα του αριστοτελικού έργου και αυτή προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε σε αυτή την έκδοση. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο, και χρειάστηκαν πάρα πολλές προσπάθειες, γιατί καταλαβαίνετε, έχεις φτάσει, λέω τώρα ένα νούμερο στην τύχη, έχεις επιλέξει την απόδοση α και φτάνεις στη σελίδα 1100 και βρίσκεις ότι αυτή η απόδοση στο συγκεκριμένο καινούριο χωρίο δεν ταιριάζει. Άρα πρέπει να σκεφτείς μήπως πρέπει να αλλάξεις την απόδοση που είχες σε όλα τα προηγούμενα χωρία.
0: Θυμίζει λίγο τη συγγραφή λεξικού.
1: Είναι ακριβώς.
0: Σαν μεθοδολογία.
1: Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Γι' αυτό και στο τέλος της έκδοσης των 2.700 σελίδων υπάρχει ένα σχεδόν λεξικό, 150 σελίδων περίπου. Είναι όλοι αγγλικοί όροι με τις αντίστοιχες αρχαίες ελληνικές λέξεις και η σημασία τους. Δηλαδή πάνω κάτω τι σημαίνουν στον Αριστοτέλη. Έτσι ένας αδαείς, ας πούμε, που πρωτοσυναντάει έναν όρο που του φαίνεται περίεργος, πηγαίνει στο λεξικό πίσω, βρίσκει την ελληνική λέξη και μαθαίνει πάνω κάτω τι σημαίνει, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το κείμενο, να μην σκαλώσει. Ναι. Και φυσικά θα ανακαλύψει μόνος του σιγά σιγά την πλήρη σημασία. Το λεξικό δεν προσφέρει την πλήρη σημασία, αλλά είναι βοηθητικό νομίζω σαν έναρξη.
0: Μάλιστα. Θα μείνω λίγο στον αναγνώστη και στον πρώτο από τους λόγους που αναφέρατε. Πώς ακριβώς έχει αλλάξει ο τρόπος που διαβάζει και κατανοεί τον Αριστοτέλη ο σύγχρονος αγγλόφωνος αναγνώστης σε σχέση με την δεκαετία του 50?
1: Α, φανταστείτε τη διαφορά ανάμεσα στο σύγχρονο ελληνόφωνο αναγνώστη και τον ελληνόφωνο αναγνώστη, τον, ας πούμε, τον πεπαιδευμένο, τον άνθρωπο που είχε μια πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ένα φοιτητή. Σκεφτείτε ένα φοιτητή. Ο φοιτητής του 1950 σε ένα τμήμα φιλοσοφίας με το φοιτητή του 2026 σε ένα τμήμα φιλοσοφίας δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους ως προς τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Mm-hmm. Είναι δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Μιλάνε μια τελείως διαφορετική νέο ελληνική γλώσσα. Έχουν τελείως διαφορετικές παραπομπές στο μυαλό τους. Δηλαδή, αλλιώς ήξερε Σέξπιρ ο Άγγλος του 1950, αλλιώς ξέρει ένα Αγγλάκι του 2026. Αλλιώς ήξερε Παπαδιαμάντη ένας Έλληνας του 1950, αλλιώς ξέρει Παπαδιαμάντη, δεν ξέρει καθόλου
0: σήμερα.
1: Έχει αλλάξει ακόμα και η σύνταξη της αγγλικής γλώσσας. Στα σύγχρονα αγγλικά του 2026 τα κόμματα είναι ελάχιστα. Δεν βάζουν κόμματα. Στο 1950 μια πρόταση ήταν γεμάτη με κόμματα, όπως και σε εμάς πάνω κάτω,
0: γιατί απλοποιείται,
1: απλοποιείται η γλώσσα, απλοποιείται, γίνεται πολύ πιο ευέλικτη, άρα το που βάζουν τα επιρρήματα, τις προθέσεις, όλα αυτά έχουν αλλάξει πάρα πολύ, και φυσικά πρέπει να είναι και ρέουσα, δηλαδή πρέπει με ένα κάποιο τρόπο να είναι πιο στα κάτι, να έχει μικρότερες προτάσεις για να μπορέσει ο σύγχρονος αναγνώστης να τη διαβάσει. Αλλιώς ένα παιδί που έχει συνηθίσει στα μηνύματα του κινητού, ένας φοιτητής, ένας καλός φοιτητής αγγλόφωνος.
0: Σε σύντομα κείμενα.
1: Σε σύντομα, πιο μικρές προτάσεις, και όλα αυτά έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Και δεν ληφθήσαν υπόψη τεχνητά, ληφθήσαν υπόψη διότι και εμείς γράφουμε αγγλικά. Και άρα έχουμε συνηθίσει και γράφουμε αγγλικά με αυτόν τον τρόπο, πόσο μάλλον οι native speakers οι οποίοι συμμετείχαν στις μεταφράσεις. Εγώ δεν έχω μεταφράσει τίποτα. Είμαι απλώς επιμελητής. Εγώ διόρθωσα όλες τις μεταφράσεις. Διόρθωσα σημαίνει ότι είχα το αρχαίο ελληνικό κείμενο δίπλα μου, μια γαλλική μετάφραση, μια γερμανική μετάφραση, τους σχολιαστές τους Βυζαντινούς για τα ελληνικά κείμενα και παρακολουθούσα να δω λέξη-λέξη. Αν έχει ξεφύγει ένα κόμμα. Έχει ξεφύγει ένα άρθρο. Είναι τόσες χιλιάδες σελίδες που ο καλύτερος μεταφραστής στον κόσμο μπορεί να χάσει μια πρόταση, μπορεί να χάσει μια δευτερεύουσα πρόταση, μπορεί να επαναλάβει κάτι δύο φορές κατά λάθος.
0: Και να χαθεί και όλο το νόημα.
1: Και να χαθεί και το νόημα. Άρα πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός, λέξη-λέξη. Ένας υπηρέτης είναι ο επιμελητής, πρέπει να ξέρετε. Ένας υπηρέτης και του πρωτοτύπου και του μεταφραστή.
0: Και μάλιστα να αγαπάει και αυτό που κάνει, το σχόλιο είναι δικό μου αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: 10 χρόνια λοιπόν προετοιμασίας, μια ομάδα κορυφαίων ακαδημαϊκών. Πώς συντονίζεται αλήθεια ένα τόσο σύνθετο παγκόσμιο δίκτυο επιστημόνων και ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις ή και διαφωνίες ενδεχομένων που κληθήκατε να γεφυρώσετε ως επιμελητές?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω εσωτερικές πληροφορίες. Ήμασταν δύο καταρχάς, ναι. Εγώ και ο συνάδελφος και πολύ στενός φίλος από το North Carolina που λέγεται David Reeve και είναι ένας από τους παγκοσμίως πιο...
0: Νομίζω είναι ένας από τους επιστήμονες θρύλους.
1: Ναι, είναι θρύλος. Υποτείνει ότι έχει ο ίδιος μεταφράσει πάρα πολλά αριστοτελικά κείμενα και πλατωνικά κείμενα. τα βασικότερα, ας πούμε, δίνω ένα παράδειγμα, την πολιτεία του Πλάτωνα τη διαβάζουμε με μετάφραση, τη διαβάζουν οι ακρόφωνοι με μετάφραση, τα μετά τα φυσικά, τα Αριστοτέλη, τα ειδικά νοικομάχια, τα πολιτικά, είναι οι κλασικές μεταφράσεις που κυκλοφορούν. Ήμασταν δύο λοιπόν, σε απόλυτη σύμπνοια μεταξύ μας, συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Είμαι πάντα ο πρώτος αναγνώστης των κειμένων του David. Ο David είναι πάντα ο πρώτος αναγνώστης. Ο ένας κάνει σχόλια στον άλλον. Έχουμε διαμορφώσει, ας πούμε, από κοινού μια κοινή αντίληψη για την αριστοτελική φιλοσοφία. Ο David όμως, που είχε μεταφράσει και τόσα πολλά κείμενα, έφτιαξε το γλωσσάριο με βάση την εμπειρία του. Mm-hmm. Άρα όλοι οι συνεργάτες που υπέγραψαν συμβόλαιο, υπήρχε ένας όρος στο συμβόλαιο ότι θα ακολουθήσουν τις δικές μας επιλογές στο γλωσσάριο, εκτός αν μας έπειθαν ότι κάπου είχαμε κάνει λάθος. Και πράγματι υπήρξαν 4-5 περιπτώσεις
0: που υπήρξαν διαφωνίες.
1: Που μας είπαν ότι, ξέρετε, αυτή η μετάφραση που έχετε προτείνει δεν είναι κατάλληλη για το κείμενο που έχω αναλάβει εγώ, όχι η μεταφραστής. Και μας έπεισαν και αλλάξαμε την απόδοση σε όλο το κόρπους, στις 2.770 σελίδες. Άρα θα δείτε ότι υπάρχει ακόμα και στις μεταφράσεις που υπογράφει ο ίδιος ο David, έχει αλλάξει με βάση παρατηρήσεις των συνεργατών κάποιες, όχι πολλές, μην φανταστείτε, 4-5 δικές του επιλογές μέχρι τότε. Άρα υπήρχε εξ αρχής μια κατεύθυνση. Βέβαια πρέπει να πω ότι, χωρίς να πω ονόματα, υπήρχαν άνθρωποι που δεν δέχτηκαν να υπογράψουν το συμβόλαιο αυτό, γιατί είχαν πολύ έντονες διαφωνίες με κάποιες από τις επιλογές μας, άρα δεν συμμετείχαν. Υπήρχαν κάποιοι μεταφραστές οι οποίοι απεδείχθησαν κάπως προβληματικοί στη συνεργασία τους. Πάντα συμβαίνει αυτό. Δεν θα πω ονόματα.
0: Μπορούμε να συνεργαζόμαστε όλοι με όλους, μπορεί να υπάρχουν και
1: θα σας πω ένα παράδειγμα, χωρίς να πω ονόματα, απλώς είναι αστείο. Σε κάποιον κάναμε, ας πούμε, έκανα 500 διορθώσεις. Και μας απαντάει, ευχαριστώ για τη μία ουσιαστική διόρθωση. Οι άλλες 499 του φανήκανε περιττές ή αστείες, τις οποίες υιοθέτησε τελικά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω πώς κάποιοι άνθρωποι δεν δέχονται διορθώσεις και άρα γίνονται προβληματικοί συνεργάτες. Με άλλους η συνεργασία ήταν άψογη και πάρα πολύ εύκολη.
0: Στο βιβλίο, όπως είπαμε, περιλαμβάνεται και ένα αριστοτελικό λεξικό 150 σελίδων. Αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι να μεταφραστούν με ακρίβεια στην αγγλική γλώσσα κάποιες λέξεις, έννοιες που είναι κλειδιά στην αριστοτελική φιλοσοφία. Σκέφτομαι για παράδειγμα τη λέξη φρόνησης, χωρίς να χαθεί το αυθεντικό τους βάθος.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας απαντήσω όμως πρώτα με ένα παράδειγμα από τα νέα ελληνικά. Γιατί στα νέα ελληνικά η μετάφραση του Αριστοτέλη είναι πιο δύσκολη από ό,τι είναι στα αγγλικά. Όσο και αν ακούγεται περίεργο. Υπάρχει μια λέξη στον Αριστοτέλη που είναι η λέξη ευδαιμονία. Ευδαιμονία πάνω κάτω.

0: ευτυχία των νέων ελληνικών, άλλο σημαίνει στα αρχεία και δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο. Τη λέξη φρόνηση τώρα, που είναι μια πολύ συγκεκριμένη λέξη και σημαίνει στον Αριστοτέλη, σημαίνει πολύ δύσκολο, αλλά για να το πω απλά, είναι αυτός που ξέρει ακριβώς να κατανοήσει, για παράδειγμα, τι είναι δίκαιη πράξη εδώ και τώρα. Όχι απλώς τι είναι ο ορισμός της δικαιοσύνης γενικά, αλλά αν μου κάνετε
1: και
0: τώρα...
1: στην εφαρμογή της.
0: Στην εφαρμογή της, πράξη αναπράξη, στις συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να το αποδώσεις σε οποιαδήποτε γλώσσα του κόσμου. Έχουμε επιλέξει το practical wisdom, δηλαδή μια σοφία που έχει σχέση με την πράξη. Έτσι το αποδίδουν. Ο όρος έχει πάνω κάτω παγιωθεί, practical wisdom, δεν είναι δηλαδή δικιά μας εφεύρεση το practical wisdom. Ακούγεται κάποιες φορές στη μετάφραση περίεργο, γιατί σε κάποιο χωρίο, ας πούμε στα βιολογικά, λέει ο Αριστοτέλης ότι και τα ζώα έχουν φρόνηση. Δεν εννοεί practical wisdom όπως έχουμε εμείς, αλλά το έχουμε αφήσει παρόλα αυτά practical wisdom υπό την έννοια ότι, για το λόγο που είπα, ότι να δει ο αναγνώστης ότι χρησιμοποιεί έναν όρο που δεν θα τον περίμενες εκεί, και εκεί σημαίνει κάτι σαν εξυπνάδα, να μπορείς να επιβιώσεις, κάτι για τα ζώα εννοώ, η αράχνη που φτιάχνει τον ιστό, το δελφίνι που κάνει, τέτοια πράγματα εννοεί. Practical wisdom πάντως είναι η εσωτερική φρόνηση στη δικιά μας μετάφραση.
1: Μάλιστα. Αναφερθήκατε στον συνεπιμελητή σας από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολάινας και αναρωτιέμαι πώς ήταν η συνεργασία μαζί του και πώς συμπλήρωνε ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετούς διαδρομής.
0: Κοιτάξτε.
1: Δεν είναι και εύκολο.
0: Δεν είναι και εύκολο. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Ο David Rive είναι μια μορφή. Δηλαδή, όσο και αν η συνεργασία μας είναι επί ίσης όρης, ο David Rive είναι David Rive, είναι ένας θρύλος στον κόσμο των αριστοτελικών και γενικά της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Παρ' όλα αυτά, ήταν πολύ συμπληρωματικό για τους εξής λόγους. Εγώ έχω μια πρόσβαση που δεν έχει ο David στα αγγλικά και στα γερμανικά. Άρα μπορούσα να ελέγξω με μεγάλη ευκολία εάν υπάρχουν καλές προτάσεις, καλές επιλογές στις γαλλικές και στις γερμανικές μεταφράσεις, ειδικά στις γερμανικές που ο όγκος δουλειάς είναι τεράστιος και υπάρχουν τεράστια υπομνήματα στα γερμανικά και πολύ σημαντικά. Έχω επίσης μια ευκολία προφανώς που έχει και ο Ντέιβιτ στα αρχαία ελληνικά για να δω τους βυζαντινούς σχολιαστές. Έχω και εγώ μεγάλη εμπειρία στη μετάφραση, όχι από αρχαία ελληνικά, αλλά από γερμανικά και γαλλικά στα νέα ελληνικά. Άρα, να το πούμε ως εξής. Αμοιβαίος σεβασμός, απόλυτη εμπιστοσύνη εκατέρωθεν, και ο αμοιβαίος αυτός σεβασμός σημαίνει ότι ο David Rive είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω και έχει μια πιο συνολική εικόνα. Εγώ είμαι ειδικός στον Αριστοτέλη στην πρακτική του φιλοσοφία. Ο David είναι ειδικός σε όλα του Αριστοτέλη, εκτός από τα βιολογικά που δεν είναι κανείς από τους δυο μας. Από τους δυο μας. Άρα ο σεβασμός αυτό σημαίνει και ένα σεβασμός προς κάποιον που είναι και μεγαλύτερος ηλικιακά, αλλά και πιο καταξιωμένος στη μελέτη του Αριστοτέλη. Αλλά για να μην δημιουργηθεί καμία παρεξήγηση, να πω το εξής. Εγώ έχω διορθώσει και όλες τις μεταφράσεις του David. Ας πούμε ότι στην πρώτη διόρθωση, γιατί κάποια πράγματα τα έχω διορθώσει 4 και 5 φορές, είχα, ας πούμε, στα ηθικά νοικομάχια εντοπίσει 1000 αυλεψίες. Ο David είναι ένας άνθρωπος που θα υιοθετήσει τις 990 διορθώσεις. Παρόλο το μέγεθος που έχει, είναι τόσο ανοιχτός και καταλαβαίνει ότι όταν κάνεις μια διόρθωση δεν την κάνεις για να κάνεις τον έξυπνο, διότι οι δυο μας είμαστε, δεν το βλέπετε.
1: Όχι, για να πικάρεις τον συνεργάτη.
0: Οι δυο μας είμαστε τόσο στενοί φίλοι, δεν έχω λόγο να πικάρω. Και άρα είναι κάποιος που ακούει. Ακούει. Δεν είναι επίμονος. Δέχεται αμέσως τις διορθώσεις, οι οποίες είναι προφανώς και εύλογες, δεν είναι διορθώσεις βασισμένες.

0: εξετάζονται στο κείμενο. Η συνεργασία λοιπόν ήταν άψογη, τόσο άψογη που όχι απλώς η φιλία μας δεν διαταράχθηκε ούτε μια μέρα, αλλά δυνάμωσε και έβγαλε και ένα κοινό προϊόν που είναι αυτό το έργο το οποίο πια μας ενώνει στις βιβλιοθήκες όλου του κόσμου.
1: Πολύ ωραία. Εδώ θα βάλουμε μία άνω τελεία. Θα πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας με την Ειρήνη Μαραγκού και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της συζήτησής μας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Σημαντική αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις τοπικές καταιγίδες και την έντονη αστάθεια σε πολλές περιοχές της χώρας. Ανοιχτή πρόσκληση στους δημότες Καλαβρίτων και Αιγιαλίας απευθύνει ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Θανάσης Παπαδόπουλος εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου στις 12 το μεσημέρι στον κόμβο Πούντας στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου με αίτημα την επανεκκίνηση του οδοντοτού. Το συλλαλητήριο διοργανώνει με την υποστήριξη των δύο Δήμων η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών Καλαβρίτων και Διακοπτού. Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Θεριανού στην άνοδο προς τη βιομηχανική περιοχή Πατρών, όταν δύο νταλίκες ακινητοποιήθηκαν λόγω ολισθηρότητας στο οδόστρωμα που προκάλεσε η βροχή. Παρά την αναστάτωση που δημιουργήθηκε, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Στο νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκε 63χρονος λιμενεργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε στο λιμάνι της Αμφιλοχίας κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης φορτηγού πλοίου με σημαία του Παναμά. Ο 63χρονος παρασύρθηκε από ένα φορτηγό όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αριστερό ώμο, στο αριστερό γόνατο, ενώ έφερε και επιφανειακό τραύμα στο μέτωπο. Πυροσβεστική άσκηση πραγματοποιείται σήμερα στην περιοχή Μαυρομαντήλα, Πετρωτού στην Πάτρα, με στόχο την εκπαίδευση, τη δοκιμή και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας της ομάδας συστημάτων μη επανδρομένων αεροσκαφών. 11.500 πληστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του έτους, με 3 στα 4 ακίνητα μάλιστα να αφορούν σπίτια με τιμή εκκίνησης κάτω των 150.000 ευρώ. Η Πάτρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση πανελλαδικά μετά την Αθήνα, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό οικιστικών ακινήτων που προορίζονται για ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια θα πραγματοποιήσουν αύριο οι δάσκαλοι της Περιφερειακής Ενότητας Πάτρας, με αφορμή την εκδίκαση της προσφυγής νηπιαγωγού που καθαιρέθηκε από τη θέση της προϊσταμένης επειδή συμμετείχε στην απεργία αποχή της ΔΟΕ από την αξιολόγηση. Έντονη είναι η ανησυχία σε διάφορες περιοχές της Πάτρας από τις συνεχόμενες διαρρήξεις σε σπίτια και καταστήματα, με τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους να βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής. Οι δράστες φαίνεται να κινούνται μεθοδικά, στοχεύοντας τόσο σε αστικές γειτονιές όσο και σε παραθαλάσσια προάστια, εκμεταλλευόμενοι κάθε κενό ασφαλείας και την προσωρινή απουσία των ιδιοκτητών. Καιρός αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα προβλέπονται σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Από το μεσημέρι και μετά η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρα, σε επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση, είπαμε σήμερα μια διαφορετική Δεύτερη Ανάγνωση, καθώς φιλοξενούμε στο στούντιο της ΕΡΤ Πάτρα τον κύριο Παύλο Κόντο, καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με αφορμή το δίτομο έργο 2.700 σελίδων που έρχεται να αντικαταστήσει την προηγούμενη έκδοση της Οξφόρδης για το έργο του Αριστοτέλη, του αριστοτελικού έργου στα αγγλικά. Είναι μια νέα μετάφραση. Πιάνουμε λοιπόν το νήμα από εκεί που το αφήσαμε νωρίτερα. Έρχομαι λίγο στην συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει υπερηφάνεια και νομίζω πρέπει να μας γεμίζει ως τοπική κοινωνία υπερηφάνεια, γιατί βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του παγκόσμιου επιτεύγματος. Πέρα από τη δική σας καθοριστική παρουσία, ποιος ήταν ο ρόλος άλλων συναδέλφων σας, οι οποίοι από το Ίδρυμα που λειτουργήσαν ως αναγνώστες, ως readers? Είχατε βοήθειες?
1: Είχαμε πολύ μεγάλη βοήθεια και ήταν και δικός μου στόχος να υπάρξουν όσο περισσότεροι συνεργάτες από την Ελλάδα γίνεται. Όχι για λόγους εθνικιστικούς, αλλά επειδή πιστεύω βαθιά ότι αυτή τη στιγμή στη φιλοσοφία τουλάχιστον έχουμε μια αναγέννηση στην Ελλάδα. Δηλαδή ποτέ δεν είχαμε τόσους καθηγητές, τόσους επιστήμονες με διεθνές κύρος που να κάνουν αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ποτέ στο ελληνικό πανεπιστήμιο δεν υπήρχαν τόσοι άνθρωποι που έχουν δημοσιεύσει στο εξωτερικό, σε περιοδικά, σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους. Και άρα υπάρχει μια μεγάλη ομάδα. Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο τμήμα φιλοσοφίας, έχουμε τη μεγαλύτερη ομάδα αρχαιοελληνιστών, ας πούμε, από ό,τι σε όλα τα υπόλοιπα ελληνικά πανεπιστήμια. Άρα πολλά πρόσωπα έχουν συμβάλει ως αναγνώστες, δηλαδή πέρα από το μεταφραστή και πέρα από τους δύο επιμελητές, διάβασαν και αυτοί το κείμενο, γιατί ειδικεύονται στο συγκεκριμένο κείμενο και θέλαμε να δούμε μήπως μπορούν να εντοπίσουν κάποιο λάθος που εμείς δεν είχαμε δει. Και πράγματι βοήθησαν πάρα πολύ. Μπορώ να πω ονόματα.
0: Ναι, αν θέλετε να αναφέρουμε κάποιους συναδέλφους.
1: Βεβαίως. Είναι ο κύριος Ταμπάκης από το τμήμα φιλοσοφίας, είναι ο κύριος Ράγκος από το τμήμα φιλολογίας. Είναι ο κύριος Σταυριανέας που όταν του το αναθέσαμε ήταν στο τμήμα φιλοσοφίας της Πάτρας, τώρα δεν είναι. Και εκτός Πάτρας είναι η κυρία Τηγάνη από το ΕΚΠΑ, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είναι και ο κύριος Γκολίτσης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η συμβολή τους ήταν καθοριστική και δεν υπάρχει κανένα άλλο τέτοιο γκρουπ, εθνικό γκρουπ, που να είναι μεγαλύτερο από το ελληνικό γκρουπ από αυτούς που συνέβαλαν στην έκδοσή μας. Υπάρχουν άνθρωποι από την Αμερική, υπάρχουν άνθρωποι από την Ευρώπη, αλλά όχι από κάποια συγκεκριμένη χώρα. Τώρα, το Πανεπιστήμιο Πατών είχαμε και ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, εγώ το είχα δηλαδή, ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ελληνικό και κοινοζωικό αρχαίο πολιτισμό. Και κατάφερα να πείσω με μεγάλη προσπάθεια, πρέπει να πω, τους υπεύθυνους του ΕΣΠΑ στα κεντρικά της Αθήνας να δεχτούν να βάλουμε αυτό το έργο μέσα στο πρόγραμμα. Και άρα μια μικρή χρηματοδότηση, μην φανταστείτε, σε σχέση με το συνολικό κόστος, αν θυμάμαι καλά 25.000 ευρώ είχαμε δώσει για να συμβάλλουμε. Κυρίως με αυτά τα χρήματα δηλαδή πληρώθηκαν πολύ καλοί αναγνώστες για τα τυπογραφικά λάθη.
0: Στη δικιά μας γλώσσα το λέμε διορθωτές.
1: Διορθωτές, πολύ καλοί διορθωτές, δύο διορθωτές για τις 2.770 σελίδες. Γιατί εμείς το τέλος δεν βλέπαμε. Όταν έχεις διαβάσει ένα κείμενο πέντε φορές και το ξέρεις απ' έξω, δεν βλέπεις τα τυπογραφικά λάθη, δεν πάει το μάτι σου. Οπότε η δουλειά αυτών των ανθρώπων είναι να μην ξέρουν το κείμενο και να σκαλώνουν, ας πούμε, στο τυπογραφικό το βλέπουν, και όντως βοήθησαν, έκαναν καταπληκτική εργασία. Το συνολικό κόστος είναι 10 φορές επάνω, αλλά ήταν σημαντικό. Αν θέλετε, εγώ δεν το έκανα για να διευκολύνω τον εκδοτικό οίκο. Το έκανα διότι έτσι φαίνεται στο τέλος ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει συγχρηματοδοτήσει αυτό το έργο και θεωρώ ότι είναι τιμή
0: για το Πανεπιστήμιο.
1: Τιμής. Είναι ένας τίτλος τιμής. Το έκανα για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Δεν το έκανα για να πάρει ο Χάκετ 25.000 ευρώ.
0: Μια και αναφερθήκαμε στο κομμάτι της οικονομικής συμβολής, συχνά ακούμε στην Ελλάδα κριτική για τα δημόσια πανεπιστήμια ή για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εδώ όμως βλέπουμε το ΕΣΠΑ να χρηματοδοτεί ένα έργο με παγκόσμιο αντίκτυπο, με επισπεύδον ίδρυμα την Πάτρα. Είναι αυτό ένα ζωντανό παράδειγμα για το πώς Το ελληνικό πανεπιστήμιο μπορεί να συνομιλεί επί ίσης όρης με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα?
1: Θα σας στεναχωρήσω. Το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι πρόσωπα. Θέλω να πω ότι το Υπουργείο, ο τρόπος που είναι δομημένο το σύστημα, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Υπάρχουν πρόσωπα, μικρές ομάδες στις πολυτεχνικές σχολές, σε εμάς περισσότερο πρόσωπα, λιγότερο ομάδες, οι οποίοι καταφέρνουν με τεράστιο κόπο και ξεκινώντας πολύ πιο πίσω από ό,τι ξεκινάει ο αντίστοιχος καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού, να δουλέψουν επί ίσης όρης με τους ξένους. Τις περισσότερες φορές είναι ένα ζήτημα τύχης, από ποιο πανεπιστήμιο προήλθαν, ποιους ανθρώπους συνάντησαν στη ζωή τους και αν κατάφεραν να συνεργαστούν. Τα ΕΣΠΑ είναι όντως βοηθητικά. Βέβαια είναι φτιαγμένα με τη λογική του Πολυτεχνείου, άρα ακατάλληλα για τις ανθρωπιστικές σπουδές στις περισσότερες περιπτώσεις. Αλλά συνολικά το κράτος δεν καταλαβαίνει ότι για να φτάσουμε εκεί που μπορούμε να φτάσουμε, χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση, μια διαφορετική κατανόηση του τι σημαίνει επιστημονική δουλειά, τι σημαίνει βάθος χρόνου, τι σημαίνει ότι δεν μπορείς να βγάζεις ένα πρόγραμμα, μια προκήρυξη και να ζητάς να γίνει μέσα σε ένα μήνα η κατάθεση, αλλά το Υπουργείο να αργεί 2 χρόνια για την κρίση και όταν σου δίνει τα χρήματα να έχεις 6 μήνες για να τα καταναλώσεις, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν 1,5 χρόνος. Και άρα τελικά σε πιέζει να κάνεις πράγματα που δεν έχουν την επιστημονική αυστηρότητα και ομορφιά που θα είχαν. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Και θα σας στεναχωρήσω, το πιο τρανό παράδειγμα είναι το περίφημο πρόγραμμα που είχε και τον εμβληματικό χαρακτήρα «Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας». Αυτό το πρόγραμμα, «Trust Our Stars», ήταν το «Trust Our Stars». Όλη η Ελλάδα έκανε αίτηση. Αφιερώσαμε εκατοντάδες εργατόρες. Καλός ή κακός, τέλος πάντων, προκρίθηκαν, ας πούμε, 30
0: κάποια έργα
1: και τελικά δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Ακυρώθηκε το έργο. Πώς θα ξανακάνεις αίτηση?
0: Δηλαδή απογοητεύεται ο κόσμος.
1: Γιατί να ξανακάνω αίτηση, γιατί να φάω το... Ενώ άμα κάνω μια αίτηση προσωπική, να πάρω μια υποτροφία στο εξωτερικό, θέλω το 1/10 του χρόνου και οι πιθανότητες να την πάρω είναι 99,9 φορές περισσότερες.
0: Άλιστα. Τα είπατε όλα, νομίζω, με λίγες λέξεις. Εδώ έχουμε βέβαια τον εκδοτικό οίκο Hackett να σφραγίζει αυτή την έκδοση. Εκτιμάται ότι για τις επόμενες 2 γενιές αυτό το έργο θα είναι απόλυτο σημείο αναφοράς παγκοσμίως. Τι σημαίνει για έναν Έλληνα καθηγητή ενός περιφερειακού δημόσιου πανεπιστημίου να βάζει την υπογραφή του σε κάτι που θα διαβάζεται παντού στη γη για τα επόμενα 40 και 50 χρόνια?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλη τιμή. Υπό μία έννοια είναι μια τύχη.
0: Τύχη αγαθή.
1: Εάν δεν ήμουν συνεργάτης και προσωπικός φίλος του David Reeve, πιθανώς να μην ήμουν σε αυτή τη θέση σήμερα. Ο David Reeve είχε αναμειχθεί και στην έκδοση των απάντων του Πλάτωνα, από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, από έναν καθηγητή του Princeton που λέγεται Cooper, έχει πεθάνει τώρα, πολύ σπουδαίος καθηγητής, που και αυτή η έκδοση έχει βγει εδώ και 20-30 χρόνια και τη διαβάζει όλος ο κόσμος. Είναι συγκλονιστικό να ξέρεις ότι μετά το θάνατό σου θα κυκλοφορεί ακόμα σίγουρα με απόλυτη βεβαιότητα ένα έργο που έχει το όνομά σου. Είναι ένα πολύ ωραίο αίσθημα, γιατί ένα άρθρο που γράφω εγώ τώρα ή ένα βιβλίο μπορεί τώρα να έχει μια επικαιρότητα, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό ότι σε 30 χρόνια το διαβάζει ελάχιστοι άνθρωποι. Ενώ αυτό είναι βέβαιο ότι θα το διαβάζουν χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η αίσθηση μιας, ας πούμε, μιας κάποιας αθανασίας πέρα από το φυσικό θάνατο είναι ένα πολύ ωραίο ανθρώπινο αίσθημα, πόσο μάλλον θα μεγαλώνει κανείς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και επιστημονικά αυτή η έκδοση είναι άρτια. Έχουμε κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Είναι πολύ όμορφη έκδοση, αισθητικά. Το χαρτί, το περιτύλιγμα...
0: Οι φωτογραφίες που είδα πάντως παραπέμπουν σε αυτό που λέτε.
1: Είναι μια πολύ όμορφη έκδοση πράγματι και πιστεύω ότι θα μείνει όντως για αρκετές δεκαετίες και είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να αποφασίσει να το φτιάξει αυτό το πράγμα. Και εμείς δεν θα το είχαμε αποφασίσει αν ήδη ο Ντέιβιντ δεν είχε μεταφράσει ένα μεγάλο όγκο κειμένων. Κανείς δεν αποφασίζει εκ του μηδενός να ξεκινήσει να μεταφράζει όλο το έργο του Αριστοτέλη. Είναι σχεδόν παράλογο. Είναι κάτι που φαίνεται τρελό, ας πούμε. Εμείς το σκεφτήκαμε όταν ήδη είχαμε το μισό έργο έτοιμο. Τότε πέρασε στο μυαλό μας για πρώτη φορά μπασκέ. Δηλαδή μήπως να το επιχειρήσουμε. Το επιχειρήσαμε και
0: φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ, αλλά και όλες οι μεγάλες κρίσεις. Γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος του 2026, ένας φοιτητής ή ένας απλός πολίτης, έχει ανάγκη να επιστρέψει στο αριστοτελικό έργο? Τι έχει να μας πει ο Αριστοτέλης σήμερα?
1: Κοιτάξτε, είναι σήμερα η εποχή της φιλοσοφίας. Το γράφουν παντού, άμα ανοίξετε άρθρα στις εφημερίδες της Αμερικής, σε μη επιστημονικά δηλαδή έντυπα, είναι η εποχή της φιλοσοφίας γιατί δεν είναι πια η εποχή της πληροφορίας. Το AI δίνει όλη την πληροφορία που θέλεις για τα πάντα, όχι πάντα αξιόπιστα, αλλά σε λίγο θα τη δίνει αξιόπιστα. Άρα η συσσόρευση γνώσης οποιοδήποτε είδους σε λίγο θα είναι σχεδόν άχρηστη. Και αφού δεν υπάρχει ζήτημα πληροφορίας, το ερώτημα είναι, ηθικά πολιτικά ερωτήματα, πώς θα χρησιμοποιηθεί το AI, πώς θα αλλάξει την ανθρώπινη ζωή, πόσο θέλουμε να αλλάξει την ανθρώπινη ζωή, αν κινδυνεύει να αλλάξει την ανθρώπινη φύση, ποιο είναι το νόημα σε αυτή τη ζωή που έχει ήδη όλη την πληροφορία. Αυτά είναι τα κλασικά ερωτήματα της φιλοσοφίας. Ξέρετε, υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα μια ιδέα ότι το ιδανικό στη ζωή είναι η σχόλη. Σχόλη για τους αρχαίους είναι όχι να είσαι τεμπέλης, σχόλη είναι να μην έχεις ανάγκη να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και τα προς το ζήν.
0: Αυτό που λέμε δημιουργικό χρόνο.
1: Ένας δημιουργικός χρόνος. Και το ερώτημα είναι, ας υποθέσουμε ότι έχουμε δημιουργικό χρόνο. Όλοι λέμε ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε. Ωραία, ας υποθέσουμε ότι έχουμε. Πόσοι άνθρωποι ξέρουν τι να τον κάνουν? Πόσοι άνθρωποι δηλαδή μπορούν να σκεφτούν για τον εαυτό τους ποια είναι εκείνη η δραστηριότητα που έχει ποιότητα για αυτούς έστω και η οποία μπορεί να δώσει νόημα στη ζωή τους? Πώς δηλαδή ο δημιουργικός αυτός χρόνος δεν θα οδηγήσει σε μια κατάθλιψη από τη μία πλευρά ή σε μια κρεπάλη άνευ νοήματος, αυτοκαταστροφική δηλαδή υπό αυτή την έννοια. Ο Αριστοτέλης λοιπόν έχει θέσει όλα αυτά τα ερωτήματα χωρίς προφανώς να μπορεί ποτέ να υποψιαστεί ή να διανοηθεί τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούμε σήμερα. Αλλά όπως σας είπα, είναι η εποχή της φιλοσοφίας και η φιλοσοφία έχει μία ιστορικότητα. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις φιλοσοφία αν δεν ξέρεις την ιστορία της φιλοσοφίας. Ενώ μπορείς να κάνεις φυσική σήμερα, χωρίς να ξέρεις τη φυσική του 15ου αιώνα. Προφανώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις του 21ου. Αν ξέρεις, εντάξει. Στη φιλοσοφία αυτό δεν γίνεται. Στη φιλοσοφία, άμα αρχίσεις να φλιαρείς απλώς, σκεπτόμενος όπως λέμε, στο καφενείο, φιλοσοφία δεν κάνεις. Άρα, θα επιστρέψουμε και επιστρέφει ο κόσμος στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Υπάρχει στην Αμερική μια κακή, περίεργη ατζέντα που λέει ότι τα ελληνικά κείμενα είναι κομμάτια του δυτικού αποικιοκρατικού πολιτισμού, άρα πρέπει να στραφούμε στη φιλοσοφία της Αφρικής, στη φιλοσοφία. Αλλά είναι μάλλον μια μόδα που θέλω να πιστεύω ότι γρήγορα θα περάσει. Δεινοπαθούν τα τμήματα φιλοσοφίας στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια εξαιτίας και αυτής της μόδας. Πρόσφατα απαγορεύτηκε η διδασκαλία της πολιτείας του Πλάτωνα σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα, δεν το γνώριζα ομολογώ.
1: Το 2026, φανταστείτε, κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα, ας το πούμε κάποιος χαρτογιακάς, ότι επειδή ο Πλάτωνας μιλάει με απαράδεκτο για σήμερα τρόπο για τη δουλεία, για παράδειγμα, ή θα μπορούσε να είναι και ο Αριστοτέλης στα πολιτικά, δεν πρέπει να διαβάζουμε την πολιτεία του Πλάτωνα. Η ιδέα δηλαδή ότι μπορείς να διαβάσεις την πολιτεία του Πλάτωνα και ταυτόχρονα να ασκήσεις κριτική σε αυτό το κομμάτι της φιλοσοφίας του, δεν του πέρασε καν από το μυαλό. Και ακόμα πιο άσχημα, το Πανεπιστήμιο δεν υποστήριξε τον διδάσκοντα. Του ζήτησε να αλλάξει το σύλλαμπος, το μάθημά του.
0: Ναι.
1: Άρα και το Πανεπιστήμιο δεν προέβαλε κάποια αντίσταση. Είναι πιθανό βέβαια ότι ο άνθρωπος τελικά θα διδάξει το ίδιο πράγμα και απλώς το άλλαξαν και τα μάτια του κόσμου. Αλλά και αυτό είναι μια υποχώρηση που δεν θα έπρεπε να έχει γίνει.
0: Είναι μια ήττα.
1: Είναι μια ήττα. Πολύ ωραία το είπατε.
0: Μια και συζητάμε για το Πανεπιστήμιο και μέσα σε όλα τα άλλα είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος. Είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο των φοιτητών σας σήμερα στο κλάδο της φιλοσοφίας?
1: Στενάχωρες ερωτήσεις μου κάνετε σήμερα.
0: Πρέπει να βάζω και κάποιες δύσκολες.
1: Δύσκολες ερωτήσεις. Κοιτάξτε. Δεν θα πω περίεργα πράγματα, θα πω τα προφανή. Τα προφανή είναι ότι σε εμάς έρχονται φοιτητές και σε όλα τα ανθρωπιστικά τμήματα ή στα περισσότερα έρχεται ο φοιτητής ο οποίος έχει πάρει στις Πανελλήνιες 11. Όταν σήμερα το 2026 έχει πάρει στις Πανελλήνιες μέσω όρο 11, σημαίνει ότι δυσκολεύεσαι να γράψεις μία παράγραφο η οποία να είναι άρτια συντακτικά, νοηματικά. Τα φιλοσοφικά κείμενα είναι πολύ δύσκολα κείμενα. Απαιτούν πολύ ευέλικτες γλωσσικές δεξιότητες και δεξιότητες κατανόησης και όταν είναι να μιλήσεις, να γράψεις για αυτά, ακόμα πιο απαιτητικά γίνονται. Άρα οι φοιτητές μας ξεκινάνε με ένα κολοκοθά μπροστά τους.
0: Δεν υπάρχει και το υπόβαθρο από πίσω.
1: Δεν υπάρχει υπόβαθρο, ναι, δεν υπάρχει υπόβαθρο. Ας υποθέσουμε όμως ότι ξεκινάνε με χαμηλή βάση, ας το πούμε έτσι. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν ήθελα να είναι σε αυτό το τμήμα ή αν στόχευαν ένα άλλο τμήμα και επειδή δεν έκαψαν καλά στις Πανελλήνιες απλώς βρέθηκαν εκεί. Σε κάποια παιδιά αυτή είναι η κατάστασή τους. Ας υποθέσουμε τώρα ότι κάποια παιδιά όντως ήθελαν. Υπάρχει ένα τρίτο ερώτημα. Αν οι γονείς τους πραγματικά τα αφήνουν να εγκατασταθούν στην Πάτρα. Γιατί όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι οι φοιτητές, ας πούμε, που μένουν στην Αθήνα, δεν έρχονται να εγκατασταθούν στην Πάτρα. Έρχονται αυθημερών να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα και επιστρέφουν σπίτι. Αυτό σημαίνει. Δεν έχουν καταλάβει τι είναι το πανεπιστήμιο, δεν έχουν χρόνο να πάνε στη βιβλιοθήκη, δεν έχουν χρόνο να κοινωνικοποιηθούν, δεν έχουν χρόνο να παρακολουθήσουν μια διάλεξη, μια εκδήλωση. Δεν έχουν χρόνο, λοιπόν, να υπάρξουν πραγματικά ως φοιτητές. Όταν έχεις όλα αυτά τα εμπόδια μαζεμένα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει εδώ στην Πάτρα, στο Τμήμα Φιλοσοφίας, ένα πολύ οικογενειακό τμήμα. Μιλάμε με τους φοιτητές μας, έχουμε πολύ ωραία σχέση, αλλά στο ακαδημαϊκό αποτέλεσμα, τα ποσοστά φοιτητών που πραγματικά στο τέλος, συνήθως μετά το τρίτο έτος, φτάνουν στο επίπεδο που εμείς θέλουμε να έχουν, είναι πάρα πολύ μικρά.
0: Δυστυχώς. Οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και ας πάμε στο απόψε. Απόψε λοιπόν στις 7 στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα θα παρουσιαστεί η νέα μετάφραση του συνολικού αριστοτελικού έργου στα αγγλικά και αναρωτιέμαι αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα βασικό συμβολισμό από αυτή τη βραδιά. Ποιος θα ήταν αυτός?
1: Πολύ ωραία ερώτηση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε διαλέξει λοιπόν ως χώρο αυτής της εκδήλωσης το Μουσείο της Ακρόπολης και το διάλεξα προσωπικά γιατί μου φαίνεται ότι ο συμβολισμός είναι πάρα πολύ κατάλληλος. Τι είναι ένα μουσείο? Ένα μουσείο είναι υβριδικό πράγμα, είναι κάτι σημερινό, σύγχρονο, ένα όμορφο μουσείο, ένα όμορφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, που όμως έχει μέσα του και γύρω του την αρχαία Ελλάδα. Ένας υβριδικός χώρος που ενώνει το χθες του ελληνικού πολιτισμού με το σήμερα του ελληνικού πολιτισμού και ταυτόχρονα είναι ένα παγκόσμιο μουσείο. Ένα μουσείο που επισκέφτεται όλος, όλη η ανθρωπότητα. Έτσι είναι και αυτή η έκδοση. είναι ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο, Αριστοτέλης. Είναι τόσοι Έλληνες σύγχρονοι καθηγητές που έχουν συμμετάσχει στην ολοκλήρωση αυτού του έργου και είναι ένα έργο γραμμένο στην κατεξοχήν σύγχρονη παγκόσμια γλώσσα που είναι τα αγγλικά. Αυτό νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Πώς μπορεί η Ελλάδα, ενώνοντας το χθες με το σήμερα, να είναι ταυτόχρονα παγκόσμια.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή σας παρουσία στην ΕΡΤ Πάτρας. Ευχόμαστε το έργο αυτό να μνημονεύεται για πολλά πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες. Εγώ φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει.
1: Ευχαριστώ
0: είναι
1: πάρα
0: ένα
1: πολύ.
0: Ένα πολύ μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα. Και βέβαια καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και παρουσίαση του έργου.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Σπάνια δημοσιογράφοι είναι τόσο καλά προετοιμασμένοι όταν έχουν ένα καλεσμένο από το χώρο της φιλοσοφίας. Θέλω να πιστεύω ότι το μήνυμα είναι η φιλοσοφία είναι η επιστήμη του σήμερα.
0: Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την σημερινή ακρόαση της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση. Είπαμε μια διαφορετική Δεύτερη Ανάγνωση. Εμείς θα πάμε σύντομα σε λίγες νότες και στη συνέχεια σύνδεση με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης.

0: Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία και με το κλείσιμο της FedEx. Πιάστηκε κύκλωμα για τηλεφωνικές απάτες και λία σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ, 5 συλλήψεις. Αναστάτωση προκλήθηκε στη Σκιάθο όταν 2 ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε συμπλοκή σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά στους οικισμούς. Καθυστερεί το άνοιγμα του Εθνικού Ιδρυμού της Σαμαριάς, καθώς τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μήνων έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς νέο προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς μετά τη μεταφορά της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και τη μείωση των χειμερινών δρομολογίων της, έρχεται και το κλείσιμο της FedEx, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx διακόπτει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου, μεταφέροντας όλες τις διαδικασίες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη στρατηγική ενίσχυση των εγκαταστάσεών της στην Αττική. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Η αποχώρηση της FedEx έρχεται να προσθεθεί στις συζητήσεις που έχει ανοίξει μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι διακόπτει 10 από τα 25 χειμερινά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη και μεταφέρει τη βάση της με τα 3 αεροσκάφη σε άλλο αεροδρόμιο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνδέουν τις εξελίξεις με το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις χρεώσεις στα αεροδρόμια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι αυτό αποτέλεσε και το λόγο για την απόφαση της FedEx. Μιλώντας στον 102 FM, ο πρόεδρος των εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης έκανε λόγο για ένα ακόμη καμπανάκι για την επιχειρηματικότητα της πόλης, όπως ανέφερε η αποχώρηση μεγάλων πολυεθνικών εταιριών από τη Θεσσαλονίκη, αποδημώνει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Κοσμίδης υπογράμμισε πάντως ότι οι εκτελονιστές δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης, καθώς πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό και δυνατότητα προσαρμογής σε άλλες μορφές διακίνησης εμπορευμάτων. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στον 102 FM ο κύριος Κοσμίδης.
2: Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι σταδιακά μεγάλες εταιρείες, μεγάλες πολυεθνικές αποχωρούν από την πόλη μας. Αυτό και μόνο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και για την επιχειρηματικότητα, αλλά και γενικά ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει αυτό που πραγματικά της αξίζει. Οι εκτελονιστές δεν θα αντιμετωπίσουν απώλεια θέσεων εργασίας, γιατί είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, έχουν τεχνογνωσία και το εμπόριο πάντα έχει διεξόδους. Προφανώς τα προϊόντα που ερχόντουσαν μέσω της FedEx θα βρουν άλλον τρόπο να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να εκτελονίζονται άμεσα. Ενδεχομένως να υπάρχει και πόλη εργασίας για τους εργαζόμενους της FedEx που απασχολούνταν τόσο καιρό την επιχείρηση αυτή. Στη Θεσσαλονίκη σταδιακά αυτή η εταιρεία εξυπηρετούσε πολύ μεγάλο όγκο εμπορευμάτων. Περίπου 70 με 80 αποστολές 100 την ημέρα. Σταδιακά αυτό άρχισε σιγά σιγά να φτύνει, γιατί η στρατηγική επιλογή ενδεχομένως της εταιρείας ήταν τα προϊόντα να πηγαίνουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος και από εκεί πέρα να εκτελονίζονται. Στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα είχαν μείνει μόνο οι οδικές μεταφορές της TNT. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια απώλεια εισοδήματος για όλους. Δεν είναι μόνο για τους εκτελονιστές, είναι μια απώλεια εισοδήματος για όσους εμπλέκονται γύρω από τον εκτελονισμό.
0: Τώρα ωστόσο, Σοφία, μίλησε στον 102 FM της R3 και ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport Greece, Γιώργος Βίλος, για τη μεταφορά της βάσης της Ryanair. Ποια είναι η άποψη της εταιρείας?
1: Ο κύριος Βίλος απέρριψε τις αιτιάσεις ότι οι χρεώσεις ευθύνονται για τη στάση της Ryanair. Υπενθύμησε ότι το ύψος των τελών είναι γνωστό εδώ και 10 χρόνια βάσει της σύμβασης παραχώρησης και του διεθνούς διαγωνισμού. Παράλληλα, ο κύριος Βίλος υποστήριξε ότι η Fraport εφαρμόζει πρόγραμμα κινήτρων για την ενίσχυση των χειμερινών διεθνών δρομολογίων με εκπτώσεις που φτάνουν ως και το 50%. Ενώ επανέλαβε ότι η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις νωρίτερα του κυρίου Βίλου, του Γενικού Διευθυντή της Fraport Greece στον 102 FM.
3: Πρώτον να σχολιάσω, δεν αποχωρεί η Ryanair. Η Ryanair παραμένει το καλοκαίρι το πρόγραμμά της όπως είχε και το χειμώνα σταματάει 10 από τα συνολικά 25 δρομολόγια, χειμερινά δρομολόγια, εκ των οποίων τα 5 εξυπηρετούνται και από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Αυτά σας το λέω για όσους ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα διασυνδεσιμότητας της πόλης. Δεύτερον, σχετικά με τα τέλη. Τα τέλη είναι γνωστά εδώ και 10 χρόνια. Είναι βάσει μια σύμβαση παραχώρησης που έγινε βάσει ενός διεθνούς διαγωνισμού από το ελληνικό κράτος, η οποία προέβλεπε ότι μέχρι να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις μας, τα τέλη να αναχωρούν τα επιβάτη είναι 13 ευρώ. Όταν τελειώσαμε τις επενδύσεις μας, οι οποίες μέχρι σήμερα για τα περιφερειακά αεροδρόμια εμείς έχουμε επενδύσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, μόλις ολοκληρώθηκαν και βάσει τη σύμβασή μας με το ελληνικό κράτος, η οποία είναι γνωστή σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες όλα αυτά τα χρόνια και αποτελεί νόμο του κράτους, ανήλθαν στα 18,5 ευρώ αν αναχωρούνται επιβάτη. Και έκτοτε οι αυξήσεις άλλοι δια νόμου είναι το 90% του πληθωρισμού. Σε πραγματικές λοιπόν τιμές, εφόσον η αύξηση είναι κάτω από τον πληθωρισμό, οι ταρίφες μειώνονται και δεν αυξάνονται. Επίσης, τον ισχυρισμό ότι ευθύνονται οι χρεώσεις, εμείς τον έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Έχουν γίνει και από τη Ryanair κάποιες προσφυγές και στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, οι οποίες έχουν απορριφθεί. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτό ήταν το λόγος, δεν θα υπήρχε και η αποχώρηση από το Ηράκλειο, που οι χρεώσεις στο κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου είναι 6 ευρώ αν αναχωρούνται επιβάτη. Ένα κενό θα υπάρξει στα αεροδρόμια. Θα έχουμε και μειώσεις, θα έχουμε νέες αεροπορικές που έρχονται καλύπτουν κάποια κενά. Θέλω να σας πω ότι ειδικά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, τα χρόνια που το διαχειριζόμαστε εμείς τα τελευταία 10 χρόνια, όπου στα τελευταία 10 χρόνια η κίνηση έχει αναπτυχθεί, θα ήθελα να το σημειώσω κατά 40%, από 5.700.000 επιβάτες, είμαστε στα 8 εκατομμύρια και θα πάμε πιστεύω καλύτερα φέτος.

0: Ισχυρό πληγματοριστό οργανωμένο έγκλημα και στις τηλεφωνικές απάτες πέτυχε η ελληνική αστυνομία με την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε ολόκληρη τη χώρα και είχε στήσει κανονικό δίκτυο εξαπάτησης πολιτών, ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία, όπου συνελήφθησαν μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους και ο αρχηγικός πυρήνας της οργάνωσης. Οι δράστες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια ευρώ, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Για το θέμα αυτό θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην Κορινθία συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους και τα μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμα 9 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα είχε οργανώσει τηλεφωνικό κέντρο σε περιοχή της Κορινθίας και πραγματοποιούσε καθημερινά κλήσεις σε πολίτες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι δράστες παρουσιαζόταν ως λογιστές, υπάλληλοι τραπεζών, του ΕΦΑ ή της ΔΕΔΙΕ, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, όπως καταβολή επιδομάτων, αποφυγή προστίμων ή δίθεν τεχνικά προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να πείθουν τα θύματα και να παραδίδουν τα χρήματα και τη Μαλφή, τα οποία παραλάβαν τη συνεργή πράκτορης της οργάνωσης. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε τουλάχιστον 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση επιπλέον εμπλεκόμενων, όσο και για τον εντοπισμό πιθανών ακόμη θυμάτων της υπόθεσης. Να αναφέρω και κάτι άλλο, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό που δεν το ξέχασα από πάνω, ότι όλα αυτά έγινε κάτω από την υποδιεύθυνση και όλες τις Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την εξυχνίαση της υπόθεσης από το αστυνομικό τμήμα της Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλιακμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καλιακμάνη, καλό σας μεσημέρι. Μ' ακούτε?
2: Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Ναι, ναι. Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Και θα θέλαμε, θα θέλαμε καταρχήν ένα σχόλιο για αυτή την επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας.
2: Κοιτάξτε, η ελληνική αστυνομία το τελευταίο καιρό έχει πολλές επιτυχίες σε αυτό το τομέα του εγκλήματος της απάτης που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Πολλές εγκληματικές οργανώσεις συλλαμβάνει και εξαθρώνει καθημερινά που ασχολούνται με αυτό. Φαίνεται ότι είναι μια πολύ διαδεδομένη πλέον απάτη. Γιατί οι απατεώνες έχουν λιγότερες πιθανότητες να συλληφθούν, γιατί τα κάνουν όλα από τα τηλέφωνα, και τα υποψήφια θύματα τους παραδίδουν στην ουσία τα χρήματα και τα τιμαλφή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπουν στα σπίτια να ψάξουν, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς ήταν πριν διαρρήκτες που τώρα το έχουν εξελίξει και χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή απάτης για να εξαπατήσουν τον κόσμο.
0: Ουσιαστικά τους θα δίνουν οι ίδιοι στα χέρια.
2: Εννοείται. Γιατί αυτοί προφασίσονται τους υπαλλήλους της ΕΙΔΑΠ, τους λογιστές, τους υπαλλήλους των τραπεζών, ακόμα και τους αστυνομικούς, και ζητάνε από τα θύματα τους να βάλουν τα αντικείμενα, τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα σε κάποιες συσκευασίες και να τα βγάλουν έξω, γιατί τους πείθουν ότι κινδυνεύουν ή από διαρροή ρεύματος ή γιατί πρέπει να τα εκτιμήσουν, γιατί αλλιώς θα τα κατάσχει εφορία όταν προσποιούνται τους λογιστές κλπ. Το περίεργο είναι ότι δίδεται τόσο γρήγορα και υπάρχουν και το ίντερνετ, υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, και ξέρω ότι έχουν ακούσει και αυτές τις ώρες. Παρότι γίνεται αυτό, υπάρχουν ακόμα θύματα που πείθονται εύκολα και βγάζουν τα αντικείμενά τους και τα παραδίδουν στην ουσία στους κλέφτες αυτούς, γιατί κλέφτες είναι, τους απατεώνες. Είναι περίεργο. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει και τα νεότερα άτομα που έχουν γονείς μεγαλύτερους σε ηλικία, τα εγγόνια, τα παιδιά, να ενημερώνουν τους παππούδες τους, να ενημερώνουν τις γιαγιάδες τους ότι υπάρχει αυτή η μορφή απάτης, έτσι ώστε να μην πέφτουν θύματα.
0: Να μπορέσουν να τους...
2: Να μην τα αφήνουμε όλα στους δημοσιογράφους και στα μέσα. Κάνετε μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό, αναμφισβήτητα. Αν δεν ήσασταν κι εσείς, να ξέρετε, τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα.
0: Πολύ περισσότερα.
2: Πολύ περισσότερα καθημερινά. Ας πούμε στην περίπτωση αυτή εδώ τώρα, φαίνεται 96 περιπτώσεις. 77 τελεσμένες, δηλαδή τα πήραν τα λεφτά και τα κοσμήματα, και 18, 19 και 19 νομίζω απόπειρες. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτοί όλη τη μέρα δεν κάνουν τίποτα άλλο.
0: Παρά μόνο έχουν παίρνουν στήσεις, τηλέφωνο και σκαρφίζονται τρόπους για να πάρουν τη μαλφή από τους ηλικιωμένους, θα λέγαμε, κυρίως.
2: Έχουν στη κέντρα call center σε ορισμένες περιοχές. Μάλιστα κάποιες εγκληματικές οργανώσεις είχαν η αστυνομία, μια εγκληματική οργάνωση πριν 2 μήνες περίπου, που είχαν 6 call centers. Είχαν παντού δηλαδή και είχαν ανθρώπους και έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνα για να πείσουν θύματα. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός.
0: Και θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Καλιακμάνη, να είναι προσεκτικοί, να ακούν και να μην παραβίβουν τόσο εύκολα τη μαλφή, τα χρήματά τους σε ανθρώπους και να μην πείθονται ακριβώς, να ψάχνουν νωρίτερα.
2: Υπάρχει περίπτωση να σου πει κάποιος υπάλληλος στη ΔΕΗ.
0: Δυστυχώς, κύριε Καλιακμάνη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική γραμμή. Δεν σας ακούμε καλά, ωστόσο όμως ακούσαμε και την παρότρινσή σας και σας ευχαριστούμε πολύ, και για άλλη μια φορά να ξαναπούμε από αυτό το βήμα ότι δεν θα πρέπει εύκολα να πείθονται από οποιονδήποτε τους καλεί στη τηλεφωνική γραμμή για να τους πάρουν τη μαλφή. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα, να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στην Θεσσαλονίκη, καθώς με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και καταλήφθηκε στον ποταμό Λουβία να μην έχει βρεθεί ακόμη, απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν και την εμπλοκή τους στο έγκλημα. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο ένας εκ των δύο, ο κατηγορούμενος φυσικός αυτηγός, πήρε νέα προθεσμία να δώσει εξηγήσεις αύριο, ενώ πριν από λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, ο 43χρονος συνεργός του, ο οποίος πληροφορίες αναφέρουν ότι αποδέχτηκε ότι ήταν παρόν στο περιστατικό. Αρνήθηκε όμως ότι το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε ο βασικός κατηγορούμενος, ο 43χρονος, ήταν δικό του, γιατί έτσι κατηγορείται, και υποστήριξε ότι ήταν του αυτουργού. Απλώς του το είχε πάρει για λίγο, φοβούμενος μην γίνει αυτό, αλλά τελικά του το άρπαξε από τα χέρια. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε και οι δύο υποστηρίζουν ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Το ερώτημα είναι πώς εξηγούν τις ενέργειες που ακολούθησαν του εγκλήματος, δηλαδή για ποιο λόγο, πώς δηλαδή κατάφεραν, έκρυψαν το πτώμα το οποίο τύλιξαν με τούβλα, σίδερα, το πέταξαν στον αλιάκμα και μετά καθάρισαν αρκετά σημεία προκειμένου να εξαφανίσουν οποιοδήποτε ίχνος. Και ο σημερινός κατηγορούμενος επανέλαβε ότι η αιτία, ο λόγος της συμπλοκής που οδήγησε στην άγρια δολοφονία ήταν ότι ο βασικός κατηγορούμενος θεωρούσε ότι το θύμα, ο 54χρονος δηλαδή που δολοφονήθηκε, του είχε πάρει τα περιστέρια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκδικάζεται σήμερα στο μονομελές εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην Ιταία Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι από την ΕΡΤ Κοζάνης, έχει περισσότερα. Αντώνη, είσαι στα δικαστήρια εκεί της Κοζάνης, έχει ξεκινήσει.
4: Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία συνέβη στις 21 Μαρτίου του 2022. Εκείνο το πρωί, περίπου στις 8.30, σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας και το θάνατο τριών εργαζομένων ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Μια οικογένεια η οποία δεν δέχτηκε συμβιβασμό συνεχίζει να ζητά δικαιοσύνη. Σήμερα φέρνει και πάλι σε δίκη τους τρεις κατηγορούμενους υπεύθυνους της εταιρείας, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για την τέλεση πράξη της έκρηξης από αμέλεια, την οποία προέκυψε κίνδυνος για τον άνθρωπο. Εκτός από το ποινικό της υπόθεσης που εκδικάζεται σήμερα μετά από 4 χρόνια, να τονίσουμε και πάλι, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσιδικήσει. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή σε μεγάλη απόσταση από το εργοστάσιο. Ακούστηκε στις περιοχές Γρεβενών και Κοζάνης. Έγινε σε χώρο παρακείμενο του εργοστασίου, όπου φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Σήμερα η οικογένεια του Κώστα Ορφανίδη ζητά δικαίωση παρά τις πολλές αναβολές που έχουν γίνει. Περιμένουν από στιγμή σε στιγμή με αγωνία την σημερινή απόφαση. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ωστόσο, φαίνεται να οδηγούμαστε το πιθανότερο και σήμερα και πάλι σε αναβολή. Μιλάμε για μια υπόθεση, θυμίζω, μπαίνει στον 5ο χρόνο και οι γονείς του άτυχου νέου συνεχίζουν να ζητούν δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το προηγούμενο Σάββατο στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο αποφάσισαν χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
5: Καλώς με δίκη. Ο 30χρονος σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, της συζύγου του και μητέρας των 4 παιδιών τους, απολογήθηκε χθες μετά από 2 προθεσμίες που πήρε στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σήμερα με τον συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Επανέλαβε ότι ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήση, άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η νεαρή μητέρα βρέθηκε στο δόστρωμα χωρίς να δώσει καμία άλλη εξήγηση για το πώς έγινε αυτό. Επισημαίνω ότι ο αρχικός ισχυρισμός ότι η πόρτα του αυτοκινήτου ήταν χαλασμένη και άνοιξε μόνη της, καταρρίφθηκε επιτόπου από την αστυνομική αυτοψία που έγινε στο σημείο. Σύμφωνα λοιπόν με τον συνήγορο, το μόνο που ζητάει και παρακαλάει είναι και εύχεται, όπως λέει η αυτολέξη, είναι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της αγαπημένης του συζύγου και μάνας των παιδιών του. Είναι απολύτως βέβαιος ότι πάνω εκεί έχει δομηθεί όλη η υπερασπιστική μας γραμμή στην αλήθεια του, η οποία θα αποκαλυφθεί όταν θα καταθέσει και η ίδια. Τώρα, ως προς αυτό, η ενημέρωση είναι ότι επειδή η υπόθεση έχει πάει πια στα χέρια της ανακρίτριας, η ανακρίτρια Ηρακλείου, στη συνεννόηση πάντα με τους γιατρούς της Νευροχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται η γυναίκα, θα αποφασίσει πότε θα της πάρουν κατάθεση και βέβαια πότε θα πάρουν κατάθεση και από το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, που είναι περίπου 7 ετών, παρουσία παιδοψυχολόγου, γιατί είναι το άτομο που μετά τη μητέρα που θα μπορέσει να δώσει μια εικόνα
0: ακριβώς
5: τι συνέβαινε στο αυτοκίνητο και την ώρα. Οπότε περιμένουμε την απόφαση της ανακρίτριας. Ενδεχομένως να κάνει τη διαδικασία αυτή και η αστυνομία, αλλά ενδεχομένως να το κάνει και η ίδια η ανακρίτρια.
0: Μάλιστα. Θα δούμε.

0: Αν και με ελλείψεις που φτάνουν στο 45% των οργανικών θέσεων, καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες. Να πάμε στο Χαρή Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χαρή.
1: Καλό μεσημέρι, πήγε κυρίες και κύριοι, και δεν μένουν εκεί οι αστυνομικοί. Λένε λοιπόν και επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι οι επιτυχίες είναι επιτυχίες και γίνονται από τα ίδια πρόσωπα, τα οποία τα ίδια πρόσωπα χρησιμοποιούνται και για τροχονομία, χρησιμοποιούνται και για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βγαίνουν έξω και να βοηθούν και τις επιστελεχωμένες ήδη υπηρεσίες. Μας ζητούν λοιπόν πρώτον να καλυφθούν τα κενά με μόνιμο προσωπικό και δεύτερον κάθε φορά που θα υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις να κοιτάνε ούτως ώστε να είναι πάνω από το 60 με 70% η πλήρωση. Το καλύτερο απ' όλα θα ήταν να φτάσουν στο 100%. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν και οι μετακινήσεις, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κλείνουν την πενταετία, μπορούν να ζητήσουν να φύγουν ή να πάνε στις περιοχές τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να έρθουν νέοι αστυνομικοί και αυτό λοιπόν συνέχεια καυτηριάζουν. Ωστόσο όμως λένε ότι αυτοί οι υπάλληλοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να μπορούμε πρώτον να έχουμε σωστά μέτρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας τώρα το καλοκαίρι που γεμίζει και διπλασιάζεται ο κόσμος, ταυτόχρονα να έχουν το νου τους για την ένομη τάξη και βεβαίως να προχωρούν και σε τέτοιου είδους εξαρθρώσεις κυκλωμάτων που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες. Να κλείσω λέγοντας ότι τελικά στη φυλακή κατέληξαν 6 από τους 13, ελεύθεροι με όρους 7 από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.
0: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι τη Σκιάθο, όπου προκλήθηκε αναστάτωση όταν δύο ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Η Ελένη Μανώλη από την Αρτβόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες αρνείς για την αστυνομία, οι δύο μαθητές είχαν προηγουμένως λογομαχήσει στο σχολικό περιβάλλον τέλος πάντων και μετά είπαν να μεταφέρουν τον καυγά τους κάπου εκτός. Η ένταση αυτή συνεχίστηκε λοιπόν εκτός σχολείου. Φέρεται να έδωσαν το ραντεβού για να λύσουν έτσι τις διαφορές τους. Περαστικοί όμως ενημέρωσαν την αστυνομία για το περιστατικό, γιατί φέρεται αυτούς τους μαθητές να παρακολουθούσαν και κάποιοι άλλοι και να τραβούσαν βίντεο. Κάτι βέβαια που για την ώρα η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει. Πήγαν όμως οι αστυνομικοί και προσήλωσαν τους δύο μαθητές για τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής. Επίσης πήραν από τα σπίτια τους γονείς τους. Πάντως από τη συμπλοκή αυτή κανείς, τουλάχιστον σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και δεν κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά τους στο κέντρο υγείας. Στο αστυνομικό τμήμα λοιπόν που πήγαν και οι γονείς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση υποκτίας ανηλίκων, σχηματίστηκε στην πορεία και η δικογραφία. Τους δύο μαθητές αποδίδεται μάλλον το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύνατων ατόμων. Αφέθηκαν ελεύθεροι άπαντες γιατί θα πάνε πλέον σε τακτική δικάσιμο, σύμφωνα βέβαια με τον εισαγγελέα, όπως θα αποφασίσει εκείνος όταν θα φτάσει αυτή η δικογραφία στα χέρια του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους στις 21 Μαΐου, ημέρα των εορτασμών για την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο νησί, αποφάσισε η Ένωση Εστίασης. Διαμαρτύρονται για το ωράριο μουσικής, τα πρόστιμα και την άνηση, όπως υποστηρίζουν, μεταχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η απόφαση αυτή των επιχειρηματιών λύθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε μια έκτακτη γενική συνέλευση του Σωματείου και κάνει λόγο για μια παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα του κλάδου. Κρίθηκε μάλιστα αναγκαία κίνηση αυτή, όπως επισημαίνουν, ως και το μοναδικό μέτρο αντίδραση στην παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία των φορέων απέναντι στα σοβαρά προβλήματα των επαγγελματιών της εστίασης. Ειδικότερα μιλούν για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένων καταστημάτων στην περιοχή του Άλσου της Καρύφας, ότι υπάρχουν πολλές επιδείξεις επιχειρήσεις, για μηνυτήριες αναφορές και καταγγελίες από συλλόγους της πόλης, για το ωράριο της μουσικής, για τον κανονισμό αστικής λειτουργίας, για τα εξοντωτικά πρόστιμα, την ανάκληση αδειών λειτουργίας αποκλειστικά και μόνο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άνηση μεταχείριση μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ίδια πόλη, την άνηση μεταχείριση μεταξύ πολιτών και καταστηματαρχών όσον αφορά τις νομοδοτήσεις από πλευράς της εφορίας αρχαιοτήτων Κέρκυρας και τη συνολική απαξίωση ενός κλάδου που αποτελεί, όπως λένε, το βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. Μάλιστα, οι επαγγελματίες απευθύνουν κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους τους να στηρίξουν μαζικά και

0: Πρέπει την απόφαση Γενικής Συνέλευσης και να σταλεί, αυτό είναι και ο στόχος του, σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε αρμόδιο φορέα, ότι ο κλάδος δεν μπορεί πλέον να παραμείνει αδρανής απέναντι σε αυτήν την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μαζικό συλλαλητήριο με έτοιμα την επανεκκίνηση του οδοντοτού σιδηρόδρομου διοργανώνουν οι Δήμοι Αιγιαλίας και Καλαβρίτων αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μιχάλης Βασιλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι. Το σημείο συνάντησης είναι στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Οι φορείς και η τοπική κοινωνία ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο επίκεντρο τις δραματικές επιπτώσεις που έχει η δίμηνη διακοπή της λειτουργίας του στην τοπική οικονομία, την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό, ο οποίος έχει υποστεί πραγματική καθίζηση. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών για τον Οδοντοτό ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου. Και στο πλευρό των πολιτών τάσσεται ανοιχτά και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ο οποίος χαρακτηρίζει την απόφαση για την αναστολή των δρομολογίων άδικη, αστήρικτη και χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση για πρώτη φορά στα 130 χρόνια ιστορίας της γραμμής, κάτι που ο ίδιος επισήμανε και σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό. Η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων είναι σαφής, άμεση επαναλειτουργία της γραμμής με πλήρη δρομολόγια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Καθυστερεί τώρα το άνοιγμα του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς, καθώς η παρατεταμένη βροχόπτωση και τα φαινόμενα κακοκαιρία των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές στη διαδρομή του Φαραγγιού. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και είναι αυτό που ανέφερε και νωρίτερα ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμογισμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, ο οποίος πραγματοποιεί με την ομάδα του αυτοψία σε όλα τα κομμάτια της διαδρομής, ότι αύριο Παρασκευή, 15 του μήνα, αναμένεται το πρώτο πόρισμα για την κατάσταση που επικρατεί εντός της διαδρομής Εθνικού Δρυμού. Το είπε και νωρίτερα στην ραδιοφωνική συνέντευξη που παρέθεσε στην ΕΡΤ Χανίων και την εκπομπή Πάντα Κάτι Τρέχει στην Κρήτη. Ο κύριος Λέκας έχει τονίσει επανειλημμένως ότι ζητούμενο είναι να ανοίξει ο Εθνικός Δρυμός όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από τη μία, ωστόσο με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους περιπατητές και τους επισκέπτες που θα βρεθούν και είναι κατά χιλιάδες αυτοί που επισκέπτονται κάθε χρόνο σε όλη τη σεζόν τον Εθνικό Δρυμό. Θα χρειαστεί να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα για το επίσημο πόρισμα, είπε ο κύριος Λέκας, καθώς είναι αυτό που θα ορίσει και το εύρος των παρεμβάσεων ερμηπλέων που χρειάζονται για την επίσημη επαναλειτουργία του Φαραγγιού. Θα την ανακοινώσει ο ΦΠΚΑ το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, όπως και ο ίδιος είπε, ότι ο χειμώνας όπως εξελίχθηκε και ειδικά οι τελευταίοι δύο μήνες είχαν ως αποτέλεσμα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν να αλλάξουν τη γεωμορφία του εδάφους εκεί και να υπάρξουν σαφείς παρεμβάσεις, να υπάρχει ανάγκη για σαφείς παρεμβάσεις στο σημείο. Το προηγούμενο Σάββατο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έπεσαν βροχές που είχαν να πέσουν εδώ και 70 χρόνια για τέτοια περίοδο που μιλάμε. Οπότε όλο αυτό έχει παρατείνει την επανέναρξη λειτουργίας του Φαραγγιού για την φετινή σεζόν. Γενικότερα είπε ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία και η αγωνία των δραστηριοποιούμενων στην περιοχή που κατά αποκλειστικότητα σχεδόν εξαρτώνται από τη λειτουργία του Φαραγγιού. Ωστόσο, είπε ότι παρά τη δικαιολογημένη ανησυχία και το ενδιαφέρον, θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση το να ανοίξει το Φαράγγι με σωστό τρόπο και με ασφάλεια για όλους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να προχωρήσουμε τώρα καθώς η στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προσβολής της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια στα επίσημα στοιχεία των αεροδρομίων που δημοσιοποίησε η περιφέρεια, επιβεβαιώνοντας ότι ο σχεδιασμός της περιφερειακής αρχής παράγει ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για ισχυρή άνοδο του τουρισμού στα Ιόνια νησιά στο ξεκίνημα του 2026 κάνει λόγο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, με τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή να δηλώνει ότι η στρατηγική εξωστρέφεια της περιφέρειας αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 όπως καταγράφονται στα επίσημα δελτία της Fraport Greece για τα αεροδρόμια Κέρκυρα, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, δείχνουν ισχυρή άνοδο τόσο στη συνολική επιβατική κίνηση όσο κυρίως στις διεθνείς αφήξεις, γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως λέει, τη σωστή στόχευση της περιφέρειας στις αγορές του εξωτερικού και τη στρατηγική επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σε συνεργασία με τους φορείς των Ιωνίων Νήσων. Να πούμε για παράδειγμα, τα επίσημα στοιχεία της Fraport επιβεβαιώνουν τη δυναμική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία επιβατικής κίνησης πρώτου τριμήνου 2026, Ιανουάριος-Μάρτιος, καταγράφεται σαφής ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής στα αεροδρόμια του Ιωνίου. Ενδεικτικά, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε 21,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο το 2025 στον αερολιμένα Κέρκυρας. Μιλάμε Ιανουάριος-Μάρτιος. Αντίστοιχα, στον αερολιμένα Ζακύνθου η αύξηση ήταν 17,9%. Στον αερολιμένα Κεφαλονιάς 6,3% και σημαντική αύξηση επίσης και στο αεροδρόμιο Ακτίου που εξυπηρετεί τη Λευκάδα και όχι μόνο. Μάλιστα, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων κάνει λόγο και για ανωδικές τάσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η θετική τάση, όπως λέει, του πρώτου τριμήνου ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο τον Απρίλιο, ενώ ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Αυτά βέβαια είναι τα ποσοτικά δεδομένα, γιατί υπάρχουν και τα ποιοτικά. Να πάμε και στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Λοιπόν, σύμφωνα με εκτιμήσεις φορέων της ναυτιλίας, το λιμάνι της Κεφαλονιάς αναμένεται να εξυπηρετήσει περί τους 180.000 επιβάτες κρουαζιέρας το 2026, ενώ η Ζάκυνθος προβλέπεται να υποδεχθεί και η Θάκη μαζί να υποδεχτούν από κοινού περίπου 105.000 επιβάτες.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, και αυτό που επίσης τονίζεται ότι το λιμάνι της Κέρκυρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού λιμένας Κέρκυρας, επιβεβαιώνει τη θέση του ως έναν από τους σημαντικότερους πόμβους κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά είχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία, τις αποζημιώσεις καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Η κτηνοτροφία βεβαίως και άρχισε στην συνάντηση αυτή. Στην πρώτη συνάντηση, την επίσημη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Αυτό που ζητάει βεβαίως η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι να ενισχυθούν οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και των άλλων βεβαίως ζωνώσεων, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των ζωνώσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργεί εργαστήριο με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που κάνει ελέγχους βεβαίως και για την ευλογία, καθώς και να στηριχθούν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μείνει χωρίς αντικείμενο και αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας από τη στιγμή που διαπιστώνονται βεβαίως τα κοπάδια τους θετικά στην ευλογία και οδηγούνται προς θανάτωση. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά βεβαίως που έχουν να κάνουν και εκτός από την κτηνοτροφία και με τον υπόλοιπο πρωτογενή τομέα, με αποζημιώσεις. Είναι τα θέματα των κερασιών στην επαρχία της Αγιάς, για τα οποία ζητείτε βεβαίως να υπάρξει αποζημίωση με βάση τα ορίσματα των εκτιμήσεων που πραγματοποιήσει ο ΛΓΑ. Μιλάμε για τον παγετό της περασμένης άνοιξης, αλλά βεβαίως και θέματα που έχουν να κάνουν με τις καταστροφές, τις επιπτώσεις και τα έργα που πρέπει να γίνουν και να χρηματοδοτηθούν. Μέσα σε όλα αυτά βεβαίως το πλαίσιο εντάσσονται και τα έργα για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό προς το Θεσσαλικό κάμπο, προκειμένου να μην έχουμε αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στο χειμώνα, να πνίγεται ο κάμπος και το καλοκαίρι να διψά. Η κατάσταση εν ώψη της νέας αρδευτικής περίοδου εμφανίζεται σαφώς καλύτερη σε σχέση με την περασμένη αρδευτική περίοδο. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και το κυριότερο βεβαίως θα πρέπει να ξεκινήσουν όλα τα μεγάλα έργα που θα βοηθήσουν και στην αντιπλημμυρική θωράκιση, αλλά βεβαίως και στην, στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Ο κ. Σκηνάς, να κλείσουμε λέγοντας δίκιο ότι αποδέχθηκε πρόταση του Περιφερειακού Θεσσαλίας του κ. Κουρέπα να επισκεφθεί άμεσα στη Θεσσαλία και να έχει και μια επιτόπια εικόνα για τα ζητήματα που τέθηκαν στην συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο, για την οποία βεβαίως διαθέτει και αναλυτικό υπόλοιπο με όλα τα αιτήματα που προκάλεσε τη Περιφέρεια Θεσσαλίας ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η πρόκληση πλέον είναι η μετάβαση από την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην κυκλική οικονομία. Η πρόκληση πλέον δεν είναι η κατασκευή έργων, αλλά η αξιοποίησή τους με τρόπο που να υποστηρίζει τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου, Γιάννης Σμυρνιώτης, με αφορμή παρουσία του σε εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, και θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι αυτό που είπες τόνισε πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, ο Γιάννης Σμυρνιώτης, ο οποίος αποκάλυψε ότι εκτός από αυτό θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο οδηγεί στο λεγόμενο ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη.
0: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Σταύρο, μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην γραμμή. Θα επιχειρήσουμε στην πορεία να μιλήσουμε ξανά με τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Πύργου, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στη δημιουργία αστικού πάρκου στον Πύργο σε μια έκταση περίπου 10 στρεμμάτων. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι μια έκταση 10 περίπου στρεμμάτων ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και είναι κοντά στο δημοτικό στάδιο του Πύργου, στο Χαράλαμπος Βιλαέτης. Για το σκοπό αυτό, δηλαδή για τη δημιουργία του αστικού πάρκου, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Βασίλη Γιαννόπουλου με τον Δήμαρχο Πύργου Στάθη Κανή, προκειμένου να του παρουσιάσει την μελέτη κατασκευής και διαμόρφωσης αυτού του πάρκου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δημήτρης Μεσαλάς, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Παναγόπουλος, Νίκος Θεοδόρου, Βασίλης Φάμελος και Νόντας Κυριαζής, καθώς και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το αστικό πάρκο στον Πύργο θα περιλαμβάνει δύο γήπεδα μπάσκετ, ένα υπαίθριο χώρο καλλιστενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής, ενώ περιμενετικά του χώρου θα διαμορφωθεί και ένας διάδρομος για περπάτημα, για τρέξιμο, για χρήση ποδηλάτου και επίσης δύο παιδικές χαρές που θα απευθύνονται σε παιδιά κάθε ηλικίας. Σε δήλωσή του, Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο γίνεται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη. Είναι ήδη ενταγμένο, είπε, στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορά στην κατασκευή και διαμόρφωση σύγχρονων αστικών πάρκων σε 9 και στις 3 περιφερειακές ενότητες και συνολικά θα γίνουν 9 πάρκα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, η οποία επικοινωνία μας είχε διακοπεί νωρίτερα. Σταύρο, μας μιλούσες για την κυκλική οικονομία και το τι είπε ο κ. Σμυρνιώτης σε εκδήλωση εκεί, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
0: Ακούγεσαι πολύ καλά, Σταύρο.
1: Λοιπόν, ο κ. Σμυρνιώτης είπε, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης πρόσφατα, ότι εκτός από αυτό για την κυκλική οικονομία θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Φορέα Διαχείρισης, αλλά και από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και βέβαια τόνισε ότι από τη διαχείριση των αποβλήτων θα πάμε στην κυκλική οικονομία, θα πάψουν δηλαδή να μιλάμε σταδιακά για αποβλήματα και απορρίμματα, για απόβλητα και απορρίμματα, και θα μιλάμε για υλικά που θα ξαναμπαίνουν στην διαδικασία της παραγωγής. Να τονίσω εδώ ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, με τρεις μονάδες διαχείρισης, με σταθμούς μεταφόρτωσης μέσω ΔΥΤ απορριμμάτων. Ωστόσο, τώρα η πρόκληση είναι αυτή η κατασκευή, η μετατροπή των εργοστασίων αυτών, ώστε να μετασχηματιστούν σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Mm-hmm. Επίσης, θα έρθουν και οι καφέ Κάδη, είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση, και αναμένεται και αυτό να εφαρμοστεί από το τέλος του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ θα υπάρξει και μια συνεργασία με παραγωγούς αποβλήτων, για να μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά και με δράσεις ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης. Άρα, mm-hmm. λοιπόν, φεύγουμε από τις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και σιγά σιγά αυτές οι μονάδες εξελίσσονται, διαφοροποιούνται, μετασχηματίζονται σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά σε οικισμούς. Αρνητικά έχει τοποθετηθεί για το θέμα και το Δημοτικό Συμβούλιο, και θα πάμε εμείς στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει σε εξέλιξη διαβούλευση για τη μεγαλέτη των παραγωγικών υπηρεσιών που αφορά δύο νέους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Πάνω Μεραμβέλο. Αφορά τις περιοχές ουσιαστικά που μιλάμε τώρα, του Καρυδίου, του Αρετίου, του Χαβγά, και τον άλλος ένας ηλεκτρικός σταθμός που θα κατασκευαστεί στα Λακώνια. Εκεί λοιπόν μιλάμε για πάνω από 26 ανεμογεννήτρες, οι οποίες θα είναι μεγάλες ανεμογεννήτρες, με φτερωτές πάνω από 155 μέτρα. Έντονα αντιδρούν οι κάτοικοι των νάνο περιοχών. Αρνητικά έχει γνωματεύσει και η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης υπάρχουν συνειδητοποιήσεις από την πλευρά του Τοπικού Συμβουλίου Λακωνίων, όπου προσπαθούν και οι άνθρωποι να σταματήσουν την τοποθέτηση των μηνυτήριων, ο οποίος ουσιαστικά σε κάποιες περιπτώσεις είναι μόλις 250 μέτρα από τους οικισμούς. Και βέβαια μιλάμε για περιοχές, πολύ όμορφες περιοχές που είναι στην κορυφογραμμή πάνω ουσιαστικά από την Ελούντα, όπου θα τοποθετηθούν πάρα πολλές θερμογεννήτριες, και βέβαια λογικό είναι οι άνθρωποι εκεί να αντιδρούν, γιατί όταν μεγάλωσες σε ένα τόπο και έχεις μια εικόνα για τον τόπο συγκεκριμένο, πώς θα αντέξεις αυτό το πίεση που δημιουργούν αυτές οι μεγάλες ενδογενήτες. Η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι ένα αναγκαίο καλό και όχι κακό, αλλά αυτό που λένε οι κάτοικοι δεν χρειάζεται να τοποθετούνται σε μέρη που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητα και κοντά σε οικισμούς.
0: Σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αργή διαδικασία με την οποία εξελίσσεται το θέμα των αποζημιώσεων των πληγέντων από τη φωτιά του περασμένου Αυγούστου στα χωριά της Αμανής, που έχει φέρει σε απόγνωση τους κατοίκους, τονίζει σε παρέμβασή της η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής, έχοντας κλείσει 9 μήνες από την ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς του Αυγούστου. Ουσιαστική βοήθεια εκτός του βοηθήματος για τις οικοσυσκευές έχουν λάβει από εκκλησία και δωρεές πολιτών. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα έχει και το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Στις 12 του Μαΐου συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες από τη μεγάλη καταστροφή που είχαμε στην Αμανή, με τη φωτιά της 12ης Αυγούστου. 9 μήνες, όπως τονίζει η Επιτροπή, γεμάτη υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια, 9 μήνες όμως, κατά τους οποίους οι κάτοικοι περιμένουν ακόμα ουσιαστική στήριξη για να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Μέχρι σήμερα το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες σύμφωνα με την Επιτροπή είναι το γνωστό βοήθημα της 20 σχεδής, το οποίο παρουσιάστηκε ως αποζημίωση, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ένα προσωρινό κοινωνικό βοήθημα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.
0: Μάλιστα.
3: Η ναμανή βοήθεια που έχει δοθεί μέχρι τώρα προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές ευπόλυτων, όπως αναφέρουν συμπολιτών, που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα τους. Να σημειώσουμε ότι αυτή τη βδομάδα έχει και συνάντηση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μηταράκη, όπου υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, όπου ουσιαστικά αυτό που αναφέρουν οι ίδιοι είναι ότι πληροφορήθηκαν πως οποιοδήποτε σωστική εξέλιξη στις πληρωμές μετατίθεται για ακόμη 3 μήνες. Φαίνεται δίκαιο ότι είναι περισσότερο γραφειοκρατία για το όλο θέμα, αφού τα χρήματα από την πλευρά της κυβέρνησης δηλώνουν ότι έχουν βγει και έχουν εκκριθεί, όμως η διαδικασία για να αποδοθούν οι αποζημιώσεις και να προχωρήσουν τα μέτρα καθυστερούν. Μια πρόταση την οποία καταθέτουν για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι να δημιουργηθεί ένας ειδικός μηχανισμός προσωρινής χρηματοδότησης των δικαιούχων μέσω τραπεζικής διευκόλυνσης ή άτοκης δανειοδότησης με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και με κόρυση σε εγκεκριμένες αποζημιώσεις προς την τράπεζα, ώστε με την καταβολή των αποζημιώσεων να γίνει αυτόματα η αποπληρωμή. Αυτό δεν θα φέρει κάποιο επιπλέον κόστος για την πολιτεία από την ώρα που, όπως είπαμε, έχουν εγκριθεί τα χρήματα. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι η αμανή δεν αντέχει άλλη αναμονή. Η κοινωνία εξαντλείται καθημερινά και η υπομονή των κατοίκων κλειώνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου πλήττουν τον κλάδο της αγουνοποιίας. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και εκεί που είχαμε πλημμυρίσει από χαμόγελα λόγω της 51ης Διεθνής Εκκλησίας της Γούνας και της μεγάλης απήχησης αλλά και του ύψους παραγγελιών που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των παραγωγών αλλά και των αγοραστών, πλέον έρχεται ένα νέο πακέτο κυρώσεων από την, ή μάλλον μπαίνει σε ισχύ ένα πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εισαγωγές αυτή τη φορά των γουνοδερμάτων είδους Σέιμπλ ή στα ελληνικά αλλιώς Ζιμπελίνα, με την οποία είναι η πρώτη ύλη που δημιουργούνται τα πολυτελή παλτά Σέιμπλ στην Καστοριά, από την οποία παράγονται αυτά τα παλτά. Παλτά τα οποία ζητάν, γούνες οι οποίες ζητούν κατά 99% η νέα αγορά που βρήκε η Καστοριανή γουνοποιία στην Κίνα. Οι Κινέζοι λοιπόν αγοραστές κατά 99% ζητούσαν αυτό το είδος της γούνας. Πλέον, λόγω των κυρώσεων, είναι μη εφικτή η εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να πάνε στράφη πολύ, πολύ σκόπος των ίδιων των γουνοποιών, των συνδέσμων, αλλά και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε παραγγελίες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό έργο Sea Leads με στόχο την ενδυνάμωση των νέων γυναικών και την προώθηση της γυναικείας ηγεσίας στην κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανακοίνωσε ο Δήμος Σερίφου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα. Η Λίνα μάλλον μόλις είχε πρόβλημα στην τηλεφωνική της γραμμή. Να συνεχίσουμε εμείς όμως και την 106η επέτειο της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη. Οι εκδηλώσεις των ελευθερίων κορυφώνονται σήμερα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Βασίλης Πρεμίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι. Χρόνια
5: καλό
0: πολλά.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γιορτάζει λοιπόν η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη, την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της και της ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό. Η παρέλαση, η μεγάλη παρέλαση της μαθητιώτας νεολαίας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Την παρακολούθησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος νωρίτερα είχε καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Δόμνας Βυζβίζη. Να πούμε ότι το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρεθεί στη γέφυρα των Κήπων, θα επισκεφτεί εκεί το επιτηρητικό φυλάκιο, ενώ αύριο το πρωί θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Σαρακατανέων που θα διεκταχθεί στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα παραμείνει για 4 ημέρες στον Εύρο, να πούμε ότι στην Ορεστιάδας, στο Δήμο Ορεστιάδας, θα βρεθεί το Σάββατο, 16 Μαΐου. όπου η υποδοχή του θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο Ρεσπιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλο και στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η συμβολική διαδροφήτευση στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αμέσως μετά ο κ. Στασούλας θα επισκεφθεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Αδριανού Πόλεως και στη συνέχεια θα μεταβεί στα Μαράσια για να τιμήσει τη μνήμη της κυράς των Μαρασίων αλλά και στη Νέα Βίσα όπου θα επισκεφθεί το Μουσείο των Καραθεοδωρή και το Επιτηρητικό Φυλάκιο 5. Η επίσκεψη του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Στασούλα, στον Έβρο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την παρουσία του στον εορτασμό των ελευθεριών της πόλης του Διδημοτήχου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται το πρωί της Κυριακής στο Δημόσιο για να παραστεί την επίσημη δοξολογία που θα τελεστεί στον Ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Mm-hmm. Λίγο αργότερα θα καταθέσει στεφάνι στο ιερό της πόλης και θα παρακολουθήσει την παρέλαση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε μέχρι την Κομωτινή, η οποία και αυτή γιορτάζει σήμερα την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα. Τις εκδηλώσεις εκεί εκπροσωπεί ο Υφυπουργός Μακεδονίας, Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. 106 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Κομωτινής, αρχικά από τον Οθωμανικό και κατόπιν από τον Βουλγαρικό ζυγό και την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται αυτές τις ημέρες, χθες και σήμερα δηλαδή, χθες με την έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης, η οποία φυλάσσεται στο Δημαρχείο της πόλης, από τον Δήμαρχο Κομωτινής, τον Γιάννη τον Καράνη. Κατόπιν έγινε και η υποδοχή της Ιεράς Θαυματουργού εικόνας της Θεομήτωρος από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίακος. Σήμερα οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, κατάθεση στεφάνων στη συνέχεια και ακολούθως η καθιερωμένη παρέλαση μαθητιώσας νεολαίας, πολιτιστικών συλλόγων και του στρατού. Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτριος Νατσιός. Αμφότεροι ευχήθηκαν τα καλύτερα στους στρακιώτες, στους ροδοπίτες, ευχήθηκαν ειρήνη και ελεύθερη Θράκη. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, οι πολιτιστικές προστέρψη των Κομωτινών και των επισκεπτών, σχήματα κουρστών το απόγευμα στην κεντρική πλατεία και στους κεντρικούς δρόμους, παραδοσιακή μουσικοχορευτική βραδιά το βράδυ επίσης στην κεντρική πλατεία. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ρίχνουν αυλαία την ερχόμενη Κυριακή, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στο Σάκη Ασβεστά για να μας ενημερώσει για την επίσκεψη του πρέσβη της Κίνας στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Σάκη, συζήτησαν για θέματα όχι μόνο τουρισμού αλλά και εξαγωγής μαρμάρου.
7: Ακριβώς. Καλησπέρα από την Καβάλα. Ήταν μια πολύ επικοδημητική συνάντηση. Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Μαρκόπουλος ενημέρωσε τον πρέσβη της Κίνας για το μοναδικό μάρμαρο που διαθέτει η Καβάλα και συγκεκριμένα η Θάσος, το λευκό μάρμαρο, που είναι από τα πιο ακριβά σε ολόκληρο τον κόσμο και η περιοχή εδώ έχει αυτό το μοναδικό προνόμιο. Ο πρέσβης της Κίνας ήταν θετικότατος και μάλιστα ανανέωσαν το ραντεβού τους στην Αθήνα έτσι ώστε να γίνουν πιο επίσημες αυτές οι συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία παράσταση για την αναμέτρηση ανθρώπου και φύσης παρουσιάζει σήμερα το Θεσσαλικό Θέατρο στη Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Θεσσαλικό Θέατρο στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυσή του παρουσιάζει έως και την Κυριακή 31 Μαΐου την παράσταση «Το βάρος της πεταλούδας» στην εναλλακτική σκηνή του θεάτρου Κώστας Τσιάνος. Το έργο αποτελεί θεατρική μεταφορά του ομώνυμου διηγήματος του διακεκριμένου Ιταλού συγγραφέα Έριντα Λούκα σε σκηνοθεσία του Άκη Μιτσούλη. Η δραματουργική απόδοση αντλεί από τη λιτή αλλά πυκνή γραφή του Ναπολιτάνου δημιουργού, ο οποίος ως πρώην εργάτης και παθιασμένος αλπινιστής μετέφερε στο έργο αυτό του 2009 την προσωπική του σχέση με το βουνό, δημιουργώντας έναν σύγχρονο λογοτεχνικό μύθο. Η υπόθεση εστιάζει στη μοιραία συνάντηση δύο κόσμων στα απόκρημνα βουνά, ενός γυρεού βασιλιά των Αγριόγειτων που βλέπει την κυριαρχία του να φθήνει και ενός μοναχικού λαθροκυνηγού που αντιλαμβάνεται το δικό του τέλος να πλησιάζει. μέσα από έναν λόγο βαθιά ανθρωπιστικό και ποιητικό. Η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να αναμετρηθεί με τον εαυτό του, το ένστικτο και τη φύση, με την πεταλούδα να λειτουργεί ως το απόλυτο σύμβολο του ελάχιστου βάρους που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Για ακριβώς φράση χρησιμοποιούν οι Κινέζοι όταν θέλουν να χαιρετήσουν κάποιον, τον Νιχάο, γνωστό σε όλους. Με ένα μεγαλοπρεπέστατο τον Νιχάο υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, εκεί που είναι στραμμένα πλέον όλα τα φώτα της παγκόσμιας κοινή γνώμης. Λογικό είναι αυτό, θερμή υποδοχή, μόνο θερμή υπερπαραγωγή, χολιγουτιανού επίπεδου, πολύ θετικό το κλίμα συζητήσεις, δημόσιες φιλοφρονήσεις και ανταλλαγές φιλοφρονήσεων και από τους δύο ηγέτες, αλλά και βέβαια κόκκινες γραμμές, ισχυρές κόκκινες γραμμές από το Πεκίνο για το ζήτημα της Ταϊβάν. Μέρη σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική και επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Ο Λευκός Οίκος αποτιμά θετικά την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπινγκ. Συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Οι Ισραηλοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί η αντέδραση του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε. Τέλος στη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε τρόγλι στο Περιστέρι. Ο καθένας σε ποινή φυλάκης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Κρίθηκαν ένοχοι σε βαθμό πλημελήματος. Και τέλος, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρειο, Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο σήμερα, 27 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίες και κύριοι, έχουμε σφοδρότατη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, με τις κόντρες να έχουν πλέον περάσει σε προσωπικό επίπεδο. Θα ακούσουμε συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις αντιδράσεις, από όλες τις απόψεις και από όλες τις πλευρές. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα, το παγκόσμιο γεγονός. Έτσι κι αλλιώς, εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, η οποία συνεχίζεται με πολύ μεγάλες τιμές προς το πρόσωπό του, μετά τη μεγαλειώδη υποδοχή του από τον πρόεδρο Σι και τη συνάντησή τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο στην εντυπωσιακή αίθουσα του λαού. Στη συνάντησή τους, που διήρκησε πάνω από 2 ώρες, Σι και Τραμπ συζήτησαν όλα τα θέματα φωτιά, από τις εμπορικές σχέσεις και τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι το ακαθόδες ζήτημα της Ταϊβάν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πειραχτωρία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και την εικόνα που έχει αποκομίσει μέχρι στιγμής. Μιλάμε για μια συνάντηση που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική καμπή και πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή την ώρα που μιλάμε, το δείπνο των δύο ηγετών. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι βρίσκεται σε εξέλιξη το επίσημο κρατικό δείπνο προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ. Στις σύντομες προπόσεις τους, οι δύο ηγέτες έβγαλαν και κάποιες ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Σι Τζινπινγκ να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Είχε κάνει αναφορά βεβαίως ο Αμερικανός Πρόεδρος και προηγουμένως στο ότι ο Κινέζος Πρόεδρος αναμένεται και αυτός να μεταβεί στις ΗΠΑ ανταποδίδοντας την επίσκεψη. Ενώ ο Σι από την πλευρά του έκανε αναφορά και στο κίνημα Μάγκα, λέγοντας ότι οι καλές σχέσεις Κίνας των ΗΠΑ μπορούν να συνυπάρξουν με το μότο του Ντόναλντ Τραμπ, Make America Great Again. Γενικότερα είναι μία, όπως είπες, πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση σε μια κρίσιμη οικονομική και γεωπολιτική παγκόσμια συγκυρία, η οποία ξεκίνησε με την μεγαλειώδη επίσκεψη και του Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι του λαού. Έγινε δεχτός με μεγάλες τιμές και ακολούθησε η συνάντησή του.
0: Ήταν πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα σε κάθε περίπτωση. Μιλάμε για υποδοχή υπερπαραγωγή, όπως αρμόζει βέβαια και στον ηγέτη μιας υπερδύναμης.
1: Και αυτό που εξέπληξε και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν τα παιδάκια που ζητοκράβγαζαν με τις σημαίες των δύο χωρών, εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες, και η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο υπερδυνάμεων, έγινε στην αίθουσα του λαού και διήρκησε περίπου 2 ώρες και 1/4, διπλάσιο χρόνο από ό,τι είχε ανακοινωθεί στην αρχή. Όπως είπες, όλα τα ακαθόδη ζητήματα συζητήθηκαν. Ο τόνος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυστηρότερος πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο πρόεδρος Σι δημοσίως είπε ότι οι δύο χώρες πρέπει να να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Και επίσης όμως προειδοποίησε ότι οι κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία σύγκρουση και αναφέρθηκε μάλιστα και στην παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή σε μία σύγκρουση μεταξύ μίας κυρίαρχης και μίας ανερχόμενης δύναμης, κατά το παράδειγμα, το ιστορικό παράδειγμα της Αγίας Αθήνας με την Σπάρτη. Από την πλευρά του
0: Αμερικανός... Επειδή προκάλεσε αίσθηση αυτή η αναφορά του Κινέζου Προέδρου, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς είναι και πώς μπήκε στο δημόσιο διάλογο αυτός ο όρος, η παγίδα του Θουκυδίδη. Έλυσε απορίες εδώ, μιλώντας στο News Red 105,8. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μίλησε πριν από λίγο στο News Red 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Έλενα.
2: Ο Γκράχαμ Μάλισον, καθηγητής του Χάρβαρντ, έβγαλε αυτή τη θεωρία μελετώντας τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, όπου όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη, τότε λέει ο Γκράχαμ Άλισον, μελετώντας κάποιες περιπτώσεις τα τελευταία 500 χρόνια, κατάληξε ο πόλεμος. Ποια ήταν η ανερχόμενη δύναμη τον 5ο αιώνα, στον Πελοποννησιακό Πόλεμο? Η Αθήνα. Ποιος απειλεί το Ισπάρτη? Ποια είναι η ανερχόμενη δύναμη σήμερα? Η Κίνα. Η Κίνα είναι η Αθήνα και η Αμερική είναι η Σπάρτη. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει ο πόλεμος, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Άλισον ότι η δομική πίεση που δημιουργείται από την ανερχόμενη δύναμη που αμφισβητούν μια κατεστημένη ηγεμονία κάνει τον πόλεμο πιθανότερο, όχι όμως αναπόφευκτο.
0: Λοιπόν, αυτά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πέρα τώρα, Έλενα Λεβίζου, πέρα από την παγίδα του Θουκυδίδη, τι άλλες παγίδες εντός ή εκτός εισαγωγικών έκρυβαν οι δηλώσεις των δύο ηγετών?
1: Το θέτεις πολύ σωστά, Γρηγόρη, γιατί παρά το πολύ καλό κλίμα που δείχνει αυτό το ψυχροπολεμικό του προηγούμενου 1,5 χρόνου να έχει μπει κάπως στην άκρη, υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών. Για την Κίνα είναι σίγουρα η Ταϊβάν και υπάρχει και η ανησυχία οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει την Ταϊβάν ως μοχλό πίεσης προς την Κίνα, ούτως ώστε με τη σειρά της να πιέσει το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και για μια γενικότερη επίλυση της κρίσης αυτής στη Μέση Ανατολή, κάτι που δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη μέχρι στιγμής να το κάνει η Κίνα. Να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί και ένα τεράστιο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν, αμερικανικό, περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είχε προκαλέσει σφοδρότατη αντίδραση από την Κίνα. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το τι υπόθηκε για την Ταϊβάν και ποια είναι η στάση του. Δεν θέλησε να απαντήσει τίποτα, αγνόησε αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα, επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι, βεβαίως το Ιράν αναφέρεται και στην ανακοίνωση από την αμερικανική πλευρά, ότι συζητήθηκε και το Ιράν, ο πόλεμος στο Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να λένε ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
0: Και πάνω σε αυτό που λες, πριν από λίγο είχαμε ενημέρωση από ένα ιρανικό πρακτορειδήσεων, το ΦΑΡΣ, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν έχει αρχίσει να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να περνάνε από τα στενά του Ορμούς, Έλενα.
1: Τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα και χθες με αυτή την πληροφορία και φαίνεται ότι έχει περάσει ένα τρίτο κινέζικο σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Ναι, βεβαίως ισχύει αυτό. Αλλά οι Ιρανοί ζητούν να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο στα στενά του Ορμούς και ζητούν να λαμβάνουν όλα τα πλοία άδεια από τους ίδιους. Εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο ακαθόντα ζήτημα που των προηγούμενων μηνών ήταν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών με τους δασμούς, τους υπέρογκους δασμούς από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι περίπου 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσά τους ο Ήλον Μάσκ, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο επικεφαλής της Nvidia, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι, που είπε ότι η Κίνα θα ανοίγει όλο και περισσότερο τις πύλες της προς τους προς την ξένη επιχειρηματικότητα, την αγορά της. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και για αυτά και για αγορά 500 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, αλλά και πολύ σημαντικά, Γρηγόρη, για άδεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Nvidia να πωλήσει προς 10 κινέζικες εταιρείες ένα τύπο ημιαγωγού μικροτσιπ, το H200. Είναι ένα ιδιαίτερα καθόντες ζήτημα, καθώς από την πλευρά της η Κίνα θέλει πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία των Ηνωμένων Πολιτειών και για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους άνοιγμα για τα αγροτικά της προϊόντα και μεταξύ άλλων για τα αγροτικά της προϊόντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, κρατάμε αυτό που μας είπε, στην πρόσκληση δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Κινέζο ομολογό του, τον κύριο Σι, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Να μείνουμε στο θέμα αυτό. Όλα τα φώτα της διεθνούς κοινότητας παραμένουν στραμμένα στο Πεκίνο σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπινγκ. Για τη συνάντηση αυτή θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστημίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιφαντή.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Υπάρχει εκτίμηση ότι και οι δύο ηγέτες, βέβαια ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά και οι δύο σε τελική ανάλυση, θέλουν αυτή η συνάντηση να πάει καλά, τουλάχιστον να μην πάει άσχημα. Συμφωνείτε με την ανάγνωση των όσων μαθαίνουν μέχρι στιγμής από το Πεκίνο?
3: Απολύτως. Είναι σημαντική και για τις δύο πλευρές, πέρα από τον ανταγωνισμό ο οποίος υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι οι δύο υπερδυνάμεις. Καμία από τις δύο δεν θέλει αυτός ο ανταγωνισμός να περάσει κάποιο κατόφλι και να θυμίσει τις πιο σκοτεινές ημέρες του ψυχρού πολέμου. Η Κίνα είναι μια οικονομία η οποία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, να το πω έτσι. Έχει κάθε συμφέρον οι συνθήκες που επικρατούν να είναι ευνοϊκές, γόνιμες για τις εξαγωγές της και για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια στιγμή, ακόμα και με την αντισυμβατική λογική του Προέδρου Τραμπ, θέλουν την συνεργασία και τη συνεννόηση. Εν πάση περιπτώσει, τη συνεννόηση έτσι ώστε το σύστημα αυτό που υπάρχει σήμερα, στην κορυφή του οποίου βρίσκονται η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να παραμείνει. Έχουν και οι δύο συμφέρον στην συνδιαχείριση του συστήματος. Βεβαίως πιο εύκολα το λες, πολύ πιο δύσκολα το κάνεις.
0: Είχαμε και αυτή την αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη από τον Κινέζο πρόεδρο. Ήταν χαρακτηριστική των προθέσεων του Πεκίνου, σωστά?
3: Εντάξει, φαίνεται το πόσο οι Κινέζοι διαβάζουν τις δυτικές αναλύσεις. Έτσι, η παγίδα του Κιδίδη είναι, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι ένα... αναλύεται στο βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητή, συναδέλφου, πολύ, πολύ σημαντικού, ο οποίος εξετάζει περίπου 15 παρόμοιες περιπτώσεις με αυτήν της Αθήνας και της Σπάρτης, 11 από τις οποίες επιλύθηκαν ειρηνικά. Η πρόκληση δηλαδή της αναδυόμενης δύναμης, της αναθεωρητικής, να το πούμε έτσι, δύναμης απέναντι στην καθιστική ηγεμονία έληξε ειρηνικά. Υπάρχουν όμως και 4-5 περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν μια συστημικών διαστάσεων σύγκρουση, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην μικροκλίμακα τότε των ελληνικών πόλεων κρατών.
0: Τώρα, πρακτικά τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε επί της ουσίας από τις συναντήσεις των ηγετών των δύο υπερδυνάμεων στο Πεκίνο? Ποιο είναι το όριο δηλαδή? Γιατί έχουμε ξέρω εγώ καλές δηλώσεις, ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι να δίνει την υπόσχεση ότι οι σχέσεις θα είναι καλύτερες από ποτέ από εδώ και πέρα, ο Κινέζος ο Σι Τζινπινγκ να λέει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Αλλά τώρα επί της ουσίας τι μπορούμε να περιμένουμε για το Ιράν, για παράδειγμα, ή για την οικονομία? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
3: Κοιτάξτε, στο Ιράν όλοι έχουμε περίπου 40 μέρες κατάπαυση του πυρός. Το έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτό που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει ακόμα, που σημαίνει ότι είναι, δείχνει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το Ιράν δεν θέλουν να ξανακυλήσουν σε μια πολεμική εμπλοκή, αλλά τα πράγματα είναι εξαιρετικά εύθραυστα. Η Κίνα μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν τα πράγματα ήταν τα διαφορετικά, ενδεχομένως η συνάντηση, η επίσκεψή του στην Κίνα να είχε αναβληθεί εκ νέου. Τώρα, σε ένα πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός, με την Κίνα να δραστηριοποιείται διπλωματικά, νομίζω οι προσδοκίες είναι σημαντικές. Και είμαι βέβαιος, δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη, αν αυτό το ζήτημα, ένα συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι ώστε να έχουμε μια διευθέτηση βιώσιμη στον κόλπο, δεν είναι κεντρικό ζήτημα. Και βεβαίως η οικονομία, όπως είπατε κι εσείς.
0: Το ζήτημα των κεράσεων. Τεράστιο ζήτημα για όλο τον πλανήτη.
3: Βεβαίως, και των δασμών που μονομερώς εξαπολύει ως εκφοβισμός, εργαλεία bullying, αν θέλετε, ο πρόεδρος Τραμπ. Μόνο που η Κίνα είναι ένα τελείως διαφορετικό
0: μέγεθος.
3: Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και μια στρατηγική κουλτούρα η οποία είναι έτσι εμποτισμένη με την έννοια της υπομονής. Δηλαδή και γι' αυτό δεν πανικοβλήθηκε. Είναι μια χώρα η οποία είναι έτοιμη να πληρώσει αν χρειαστεί το τίμημα, αλλά αποκλείεται.
0: Και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Σι Τσιπίνγκ, ο οποίος, ναι, μεν εντάξει, φιλοφρονείς, αλλά και κόκκινες γραμμές, ειδικά για την Ταϊβάν.
3: Εννοείται. Και ξέρετε, είναι απολύτως βέβαιο ότι η κινέζικη ηγεσία έχει το ψυχογράφημα του Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή το πώς διαπραγματεύεται, το τι επιδιώκει, έτσι, το αν σκέφτεται στρατηγικά ή αν σκέφτεται μόνο με τακτικά, δηλαδή βραχυπρόθεσμα. Και νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί στο τέλος, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια θετική διαδικασία, έτσι, προσέγγισης, διαπραγμάτευσης. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη, έτσι, υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα, υπάρχουν αγκάθια πολλά.
0: Αλλά εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε και τα καταγράφουμε,
3: ακριβώς,
0: και περιμένουμε.
3: Ακριβώς.
0: Κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε. Ακούσαμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Να φύγουμε τώρα από το Πεκίνο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Να φύγουμε από το Πεκίνο και να πάμε στη Γερμανία. Η Ευρώπη αναμένει απονέμει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα στη στήριξη του ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης. Στην τελετή που πραγματοποιείται στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία προς τιμή του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάμε στο Άχεν και στον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Πάπα Κωνσταντίνο, απεσταλμένο του Air News, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, εκεί όπου κεντρικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Και στην παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τον Μάριο Ντράγκη με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως και αυτή που διανύουμε. Ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη μίλησε για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή και προειδοποίησε ότι κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Εξήρευε, κάνοντας μια ιστορική αναφορά στην κρίση χρέους του 2012 και στην υποστήριξη που έλαβε η χώρα μας, τόσο από τον Μάριο Ντράγκη, όσο και από τον Ζαν Κλοντ Τρισέ, χαρακτηρίζοντας ιστορική τη στάση του Ιταλού πολιτικού και τεχνοκράτη, με τη χαρακτηριστική έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει τότε, whatever it takes, ό,τι χρειαστεί προκειμένου να διασωθεί το ευρώ. Από την πλευρά του, βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο και υπογράμμισε βέβαια ότι ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, δείχνοντας και το νέο παράδειγμα της Ελλάδος που πλέον από το κακό παιδί της Ευρώπης βρίσκεται στην Προεδρία της Ευρωζώνης. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί, αλλά και να πρωταγωνίσει πίσω στο πεδίο της ευρωπαϊκής καινοτομίας, διότι, όπως είπε, μια Ευρώπη που δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη, και επανέλαβε την πρότασή του, αυτό το κομβικό, αν θέλεις, μέρος της στρατηγικής της ελληνικής, το οποίο συντάσσονται και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, να γίνει λειτουργική δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, γιατί όπως είπε και χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και όταν η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει το απαραίτητο, τότε μπορεί να γράψει ιστορία. Γρηγόρη.
0: Γιώργο Παπακοστοντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του ΕΡΤ News στο Άχεν της Γερμανίας. Να ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Τι είπε νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το τι ακριβώς σηματοδοτεί η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Άχεν της Γερμανίας.
6: Η παρουσία του σηματοδοτεί την αναγνώριση της πορείας της Ελλάδας από το χείλος του γκρεμού σε χώρα δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής αξιοπιστίας στην Ευρώπη, η οποία έχει επανατοποθετηθεί στο κέντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων και αποφάσεων. Υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έδειξε εντυπωσιακά πώς οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική ανάκαμψη και μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μπορούν να συμβαδίζουν. Η χώρα αποτελεί σήμερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική σταθεροποίηση που συνέβαλε να διαμορφώσει ο Ντράγκη μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία. Αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δημαρχείου του Άχεν, ενώ ο Δήμαρχος της πόλης δήλωσε πως η υποδοχή του Πρωθυπουργού έχει υψηλό συμβολισμό. Η Ελλάδα ήταν κάποτε το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης.

0: στην ακριβότερη θέση. Βλέπουμε λοιπόν την διαφορά αυτή μέσα σε 7 χρόνια. Την ίδια ώρα, η ενεργειακή συνεργασία και η ενίσχυση των διασυνδέσεων στην Ανατολική Ευρώπη κυριαρχούν στο Διεθνέ Συνέδριο που πραγματοποιείται στη Βουλιαγμένη. Η ενέργεια μα ενώνει, υπογράμμισε στην ομιλία του ο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία θα μα δώσει το ρεπορτάζ και τι πληροφορίε. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στη σκιά της μεγάλης ενεργειακής κρίσης γίνεται αυτό το συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση και είναι γεγονός ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες που είχαν επενδύσει αρκετά στον ήλιο και στον άνεμο, έχουν μια ασπίδα που τουλάχιστον μερικώς μπορεί να τους αραχίσει από τις πολύ υψηλές τιμές και να διασφαλίσει ένα ενεργειακό πλεώνασμα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρώπη είναι γενικά πολύ εξαρτημένη από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η Ελλάδα είναι τρίτη και ένατη αντίστοιχα σε ηλιακά και σε αιωλικά. Σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα συνεχίσουμε με τη μετάβαση, όμως πρέπει να έχουμε και έναν ενεργειακό ρεαλισμό, παράλληλα και οι εξορίξεις, γιατί όπως λέει το φυσικό αέριο θα μείνει μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Άρα παράλληλα και τους δύο δρόμους, και ο δρόμος της μετάβασης, αλλά και ο σίγουρος δρόμος αυτός που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα για τα ορυκτά καύσιμα. Κατά τα λοιπά όμως, επειδή υπάρχει τεράστια αγωνία σε ολόκληρη την Ευρώπη για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, ήδη ο ενεργειακός ανταλλαγμός είναι ορατός σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, κυρίως στην Ασία. Σιγά σιγά όμως και εδώ ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες επιπτώσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέργειες για να μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τα πράγματα. Αυτό που τονίστηκε σήμερα, καθώς στο πάνελ βρίσκονταν υπουργοί ενέργειας από χώρες των Βαλκανίων και της Νότια Ανατολικής Ευρώπης, είναι πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει συνέργεια προκειμένου να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι υποδομές ενεργειακές που χρειάζονται και οι ανεβαθμίσεις των δικτύων για τη μεταφορά φυσικού αερίου, αλλά πάρα πολύ σημαντικό και οι διασυνδέσεις. Αυτό που τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια ενοποιημένη αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Η δική μας πλευρά της Ευρώπης δυστυχώς έχει φτωχά δίκτυα και αυτό ίσως συνέπεια να πληρώνουμε και ακριβότερες τιμές. Αντίθετα με τη δυτική Ευρώπη, η οποία έχει ένα πολύ πλούσιο, ένα σύνθετο δίκτυο ηλεκτρομεταφοράς που τους διασφαλίζει, τους ορακίζει μάλλον από τις πάρα πολύ ψηλές τιμές. Μάλιστα, σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα νέα για πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από την Ελλάδα με τις χώρες των Βαλκανίων για τα ζητήματα αυτά και ο κάθετος διάδρομος πρέπει να πούμε ότι ετοιμάζεται να ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί με περισσότερες διασυνδέσεις επί του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αερίου σε Σερβία, σε Βόρεια Μακεδονία, σε Βουλγαρία. Οι χώρες μαζί θα προχωρήσουν αυτό και ζητούν από την Ευρώπη να άρει όλα τα γραφειοκρατικά κολλήματα εκείνα και για το θέμα των διασυνδέσεων για να μπορέσουν πραγματικά οι χώρες σε όλες αυτές τις περιοχές μας να ανασάνουν και να έχουν ενεργειακή ασφάλεια βεβαίως και να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
0: Κατερίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να το έπεισε από το βήμα του συνεδρίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Has this magical dimension. Η ενέργεια έχει αυτή τη μαγική διάσταση, ακούμε να λέει ο Υπουργός, μας φέρνει κοντά. Όσο περισσότερο συνδεόμαστε, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την περιοχή είναι μια ιστορική πρόκληση. Η Ευρώπη πρέπει σίγουρα να αγκαλιάσει την ενοποίηση των Βαλκανίων και την αγορά ενέργειας. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Παπασταύρου, εντάξει, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η Ελλάδα πλέον έχει την 7η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη. Γιατί οι ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια στην ελληνική αγορά ενέργειας κατάφεραν να συμπιέσουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, στη χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μόλον ότι η Νότια και Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με το Βόρα. Η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, τα στοιχεία δίνουν το 2019 η χώρα ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χοντρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές.
2: RT News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του RT News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ΕΡΤΕΚΟ.

0: www.ekip.gr. Αλλάζουμε θέμα. Στο δελτίο μας, πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη και τον εξυγχρονισμό της Αλίας, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και την αναβάθμιση των προϊόντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την επίσκεψή του στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζίνη, αρμόδια συνταχτηριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πρωί-πρωί τα ξημερώματα, ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, Δήμητρα, συνομίλησε με αλλήλεις, οι οποίοι θέσαν ως βασικό ζήτημα το αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω βεβαίως της κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς, 4 ώρα τα ξημερώματα βρέθηκαν στη Ιχθυόσκαλα και Κερατσινίου ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκινάς, αλλά και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλίας και Ωκεανών, ο Κύπριος Κώστας Καδής, προκειμένου να δουν από κοντά τις, επιθεωρήσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας και Κερατσινίου, από τις οποίες έμειναν ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι για τον τρόπο λειτουργίας της Ιχθυόσκαλας, όπως είπαν και οι δύο, και είχαν φυσικά την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους αλλήλεις. Και οι οποίοι εξέτασαν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την άνοδο των καυσίμων αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε είπε, πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, γιατί η βιωσιμότητά μας πια τίθεται σε αμφισβήτηση. Ο κύριος Σκινάς είπε ότι όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το παραδέχτηκε και τόνισε ότι δουλεύουν από κοινού μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βρεθούν πρακτικές λύσεις για τους Έλληνες αλλά και τους Ευρωπαίους αλλήλεις σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Να πούμε τώρα ότι την ίδια στιγμή ανακοίνωσε ο κύριος Σκινάς ένα πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για περίπου 400 παράκτιους αλλήλεις με στόχο τον εξυγχρονισμό των σκαφών τους, όπως ψυγεία εντός των σκαφών αν δεν υπάρχουν, ακόμη και η αγορά ιδιωτικών οχημάτων για τη μεταφορά ψυγείων πάντα, για τη μεταφορά των αλλιευμάτων μετά τα ηλεκτρικά σκάφη προκειμένου να φτάσουν στις Ιχθυόσκαλες. Αυτό το πρόγραμμα τώρα θα επιδοτείται από 50 έως 85%, το τελευταίο 85% αφορά απομακρυσμένα νησιά, ενώ οι δαπάνες οι οποίες θα επιλέξουμε είναι από 5.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ. Οι αιτήσεις, να πούμε, ξεκίνησαν σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι ανοιχτό το σύστημα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνουμε, για τους Έλληνες παράκτιους αλλήλεις που θέλουν να εξυγχρονίσουν με επιδότηση τα οποία διαθέτουν.
0: Και μια σύντομη κουβέντα, Δήμητρα, γιατί χθες είχαμε και μια επίσης σημαντική εξέλιξη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε και την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για την βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία μετά τον τοπισμό ψευδών δηλώσεων και σε αυτό τον τομέα.
1: Μιλάμε για 134 εκατομμύρια συνολικά, 19 για την μελισσοκομεία, 115 για την κτηνοτροφία, που θα ήταν το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Δυστυχώς από τους προενταξιακούς ελέγχους διαπιστώθηκε υψηλή παραβατικότητα και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό όσων έκαναν αίτηση, περίπου 20-30%, αποχώρησε οικειοθελώς προκειμένου έτσι να μην έχει περισσότερες ευθύνες σε αυτή τη διαδικασία. Και ο κύριος Σκινάς ανακοίνωσε για την αλλαγή του πλαισίου αδειοδότησης για τους φορείς πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Θα υπάρχει και εμπλοκή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί μέχρι τώρα αρμόδιο Υπουργείο ήταν μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης και απλά γινόταν αποδοχή των όρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη υπάρχει Task Force, η οποία επεξεργάζεται το νέο πλαίσιο, το οποίο θα γίνει γνωστό το προσεχές διάστημα.
0: Δήμητρα Κυριαζίνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Λέγαμε και νωρίτερα για την ανησυχία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, από τον πόλεμο στο Ιράν. Σημαντικές αυξήσεις λοιπόν στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη προειμηνεί αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή και εκτόξευση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών. Κορυφαίοι αξιωματούχοι του κλάδου των αερομεταφορών προειδοποιούν ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα ταξίδια για πολλούς ακόμη μήνες. Πάμε στο Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Δεν πρέπει να υπάρχει τομέας στην καθημερινότητα που να μένει αλόβητος από αυτή την κρίση Μέση Ανατολή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι δυστυχώς και εξάλλου είναι ευνόητο ότι στην οικονομία όλα είναι αλληλένδετα. Όλοι οι τομείς επηρεάζονται μεταξύ τους. Τώρα όλα ξεκίνησαν από τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, του κ. Willy Walsh, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι παρά το γεγονός πως ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει πρόσφατα σε μειώσεις τιμών στην Ευρώπη λόγω της χαμηλότερης ζήτησης των εισιτηρίων, οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστο το συγκεκριμένο το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Άρα θεωρεί δηλαδή ότι σύντομα θα δούμε αυξημένο κόστος. Δεδομένου ότι η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Βρετανία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή, ο κ. Γουόλς θεωρεί ότι ήδη έχουν ξεκινήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προκειμένου να προμηθευτούν καύσιμα από άλλες πηγές. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές, με βασική προϋπόθεση όμως η μετάβαση να γίνει με προσεκτικό, με ομαλό τρόπο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Νταν Γιώργεσεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν αναμένει σοβαρές ελλείψεις βραχυπρόθεσμα, χωρίς ωστόσο όμως να αποκλείει προβλήματα εφοδιασμού σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Παράλληλα, ο κ. Willie Walsh, που αναφέραμε νωρίτερα, τόνισε ότι στη Βρετανία εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, κυρίως λόγω της αυξημένης θερινής ζήτησης. Όπως είπε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται συνήθως αύξηση 25% στις στήσεις και στις ανάγκες καυσίμων σε σχέση με τον Μάρτιο, τονίζοντας ότι εάν δεν εξασφαλιστούν επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, ενδέχεται να εμφανιστούν ελλείψεις κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Πάντως, έσπευσε να καθησυχάσει τους ταξιδιώτες, λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι μπορούν να αποφευθούν οι μαζικές ακυρώσεις πλήσεων, Γρηγόρη.
0: Είναι και να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί έχουμε μπροστά μας και την καλοκαιρινή σεζόν, ο τουρισμός περιμένει πολλά, οπότε θα δούμε. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή και περιμένουμε. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκινά αύριο το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται την Κυριακή στο Metropolitan Expo. Με έντονο, βέβαια, προεκλογικό άρωμα και στόχο τη εισπύρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Θα μας πεις βεβαίως και για το συνέδριο που ξεκινά αύριο, αλλά να αρχίσουμε πρώτα με το δελτίο μας με τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που έχουμε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε νωρίτερα μια ερώτηση που έθεσε εσείς στο καθιερωμένο μπρίφιξ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τι απάντησε για το θέμα αυτό. Νότι, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γεωργιάδη. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει αφορά, και βεβαίως σωστά το λες, με φόντο τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, οπωσδήποτε μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μετά είναι και ο επόμενος Μάρτης, και απ' την εξαλάνη, εν πάση περιπτώσει. Ένα θέμα που έχει προκύψει έχει να κάνει με τα οικονομικά του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Πασόκ, δεν είναι μόνο ότι ξέχασε, ο λογιστής του ξέχασε και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι είναι μια ανθρώπινη αμέλεια, εν πάση περιπτώσει, να δηλώσει 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσεις σε τράπεζα του εξωτερικού και αυτό έχει μια σημασία και θα επιστρέψω αυτό. Αλλά αποδείχθηκε ότι νοικιάζει ένα οίκημα το οποίο ήδη από τον πατέρα του πρέπει να είναι εδώ και πολλά χρόνια νοικιαζόταν στο δημόσιο και του αποδίδει 1.200.000 ευρώ. Άρα όλο αυτό έγινε μια συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία νομιμότητα, λέει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα ηθικής και μια ερώτηση πώς θα αντιμετώπιζαν την ίδια υπόθεση αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάποιος συγγενής του ή ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε νοικιάσει στο κράτος, στο δημόσιο, ένα τέτοιο ακίνητο που του απέδιδε 100.000. Επαναλαμβάνομαι, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι εδώ είναι μια πολιτική κριτική περί ηθικής. Δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Σε ό,τι αφορά το 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσει και ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση σημειώνει και έκανα τη σχετική ερώτηση. Σημειώνουν ότι βεβαίως δεν υπάρχει ζήτημα, αφού το δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια. Λογικά το ξέχασε. Ο άνθρωπος, εντάξει, συγγνωστό, λέω κατά δική μου άποψη, πρόβλημα είναι αυτό. Αλλά μπορεί να φανταστεί κανείς αν συνέβαινε κάτι αντίστροφο. Πλην όμως, η ερώτηση μου, αν συνέβαινε κάτι με στρέφους Νέες Δημοκρατίας, πλην όμως η ερώτηση μου έχει να κάνει ότι από την ώρα την οποία, από τη στιγμή την οποία απαγορεύεται σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν και ιδιοκτήτες που έχουν συμμετοχή σε εξωχωρία, offshore όπως λέμε, εταιρεία, να συμμετέχει στην πολιτική ζωή. Γιατί δεν μπορεί μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση να τεθεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή να μην έχουν καταθέσει στο εξωτερικό Έλληνες πολιτικοί. Η απάντηση της κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι ότι δεν είναι ίδιο το πράγμα, δεν είναι ίδιο το ζήτημα η συμμετοχή σε μια εξωχώρια από τη μια ή κατά σε μια τράπεζα, αλλά βεβαίως με μια λεπτή ηρωνία ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι θα μπορούσε βεβαίως να γίνει μια μεταφορά. Μπορούν να γίνονται μεταφορές από τράπεζα σε τράπεζα, διότι το συγκεκριμένο ποσό που λησμόνησε να καταθέσει ο λογιστής του κυρίου Ανουράκη προέρχεται από αμοιβές του από το Ευρωκοινοβούλιο. Τι γνωρίζουμε όλοι ότι οι αμοιβές είναι καλές στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μπορούσε να τις μεταφέρει στο ελληνικό σύστημα. Αυτό είναι ζήτημα ηθικό, αλλά αφορά και με υποκρισία όταν κατηγορείς για τις ελληνικές τράπεζες για υπερκέρδη να κρατάς τα χρήματά στο εξωτερικό. Συνάγω εγώ ότι απαντιά η κυβέρνηση σε συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Τώρα να περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να ακούσουμε
3: και
0: το...
3: Και βέβαια μια αναφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ότι εντάξει, ο κ. Ιβανός και ο κ. Καρμαλής εγκαλούνται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο λογιστής τους, ο λογιστής αγροτών με βαριά νόσηση δεν πρόλαβε να κάνει δηλώσεις υπέρ κάποιων αγροτών και απλώς ζητήθηκε η παρέμβασή τους. Και φαντάζεσαι τι θα γινόταν εάν το όλο σχήμα ήταν αντίστροφο.
0: Φαντάζομαι και βλέπω και καταλαβαίνω ότι η κόντρα έχει ξεφύγει πλέον και έχει πάει σε προσωπικό επίπεδο και θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι τις εκλογές, όποτε και αστηθούν οι κάλπες. Πες μας και μια κουβέντα για το συνέδριο που ξεκινά αύριο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει αύριο το συνέδριό της, είναι το 16ο συνέδριό της, είναι θεματικό. Διασκέδασε συζητήσεις, σχόλια που υπάρχουν γιατί θα μιλήσει απόγευμα ο κ. Δένδιας. Οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών έχουν να κάνουν με τις θεματικές που επιλέγουν να τοποθετηθούν με βάση το πρόγραμμα του συνεδρίου. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα βγει από το συνέδριο ακόμα πιο ενωμένη, κάνει σαν αφορά και στα προηγούμενα συνέδρια, και τη σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θεωρεί ότι θα υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Παρά το γεγονός φυσικά ότι ο κ. Σαμαράς, όπως ούτε σε άλλους, δεν είναι μέλος. Δεν είναι διαγραφή, αλλά και ο κ. Καρμαλής που παραμένει τυπικά μέλος της Δημοκρατίας, δεν θα παραστούσουν.
0: Μάλιστα. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο.
5: Ναι.
4: Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. ΠΑΣΟΚ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Εννοείται και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς. Να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα και ο Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
5: Μέσα σε 16 χρόνια.
4: Μέσα σε 16 χρόνια.
5: Νόμιμα.
4: Νομιμότατα.
5: Ναι.
4: Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχει πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή το κουράζει το δάχτυλο και το παίζει πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο στις Βρυξέλλες το άφησε, δεν το άφησε εδώ.
0: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τώρα πώς αντιδρούν από το ΠΑΣΟΚ, από το Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Προσφυγή στη δικαιοσύνη, προαναγγέλει η Χαριλαοτρικού, επικαταλογίζοντας στον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Η Λίνα Μπεθάνη, πολιτική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και υπογραμμίζω από τη Χαριλάου Τζικούπη ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή. Ουδέποτε, λένε, πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ούτε 1 ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό και εξαπολύουν επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως λένε, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο επαγγελματίας λασπολόγων σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ. Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι, τονίζουν. Δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στην δικαιοσύνη. Όσο για τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, επισημαίνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι άνοιξαν κατά την θητεία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει, Γρηγόρη, για συκοφαντία από μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με την διαφθορά και υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων και πάλι, καθώς βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία αποκαλύπτει το περίφημο χαστούκι της πρώτης κυρίας της χώρας, τον πρόεδρο Μακρόν, που είχε πίσω του μια ερωτική αντιζηλία. Πάμε στο Παρίσι και στο Θωμαίδα Παπαϊωάννου, που θα μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες για αυτές τις αποκαλύψεις. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τελικά η πρώτη κυρία της Γαλλίας πειράζει και ψάχνει το τηλέφωνο, το κινητό του Γάλλου Προέδρου.
7: Σύμφωνα με αυτές τις αποκαλύψεις του βιβλίου που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι του δημοσιογράφου Φλόριαν Ταρντίφ, ο οποίος δουλεύει για το περιοδικό Paris Match, και αυτό έχει σημασία γιατί έχει αφορά επίσης και την αντίζηλο της υπόθεσης. Σύμφωνα με το βιβλίο, λοιπόν, η Μπριζίτ Μακρόν εκείνη το τέλη Μαΐου στο προεδρικό αεροπλάνο, λίγο πριν κατεβούν από το προεδρικό αεροπλάνο στο Βιετνάμ για επίσημη επίσκεψη, έγινε ένας πολύ μεγάλος καυγάς, μεγάλης διάρκειας καυγάς, γιατί τι αφορούσε ένα μήνυμα που έστειλε ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπου μάλλον από ό,τι λένε γινόταν σε μια Ιρανή ηθοποιό, είσαι πάρα πολύ όμορφη, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζουμε τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι, σύμφωνα με το βιβλίο, ο αρχισυνοδός του αεροσκάφους θεώρησε ότι το συμβάν είχε λήξει, γι' αυτό και άνοιξε την πόρτα όταν είδαμε όλοι οι κάμερες έπιασαν το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν να χτυπάει, να δίνει χαστούκι στον Εμμανουέλ Μακρόν. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, αυτή την ιστορία καλύτερα. Υπάρχουν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπήρξε μια πλατωνική σχέση του Εμμανουέλ Μακρόν με την Ιρανή ηθοποιό, η οποία ζει εξόρισε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία, και από το 2024. Τώρα, η ίδια ξέφαψαν φυσικά οι δημοσιογράφοι αμέσως μετά μια παλιά της συνέντευξη 2 μήνες πριν γίνει αυτό το συμβάν με το χαστούκι. Το Μάρτιο του 2025, λοιπόν, η ηθοποιός είχε πει συγκεκριμένα στη συνέντευξη στο Paris Match, στο περιοδικό που δουλεύει ο δημοσιογράφος, ότι οι Γάλλοι άντρες που δεν είχαν μητέρα ψάχνουν μια ζωή τη μητέρα τους, και όταν τη βρίσκουν δεν την αφήνουν, έστω και αν είναι τρελά ερωτευμένη με κάποιον άλλη. Ενώ οι Γάλλοι κάνουν φλερτ με Ραμπό και Μποντλέρ, Γάλλους ποιητές, οι Ιταλοί είναι πολύ πιο απλοί, απλώς λένε ότι μου αρέσεις. Και αυτό είχε περάσει στα μικρά γράμματα, όταν φυσικά τώρα το ανασκάβουν και βρίσκουν αυτή τη δήλωση που ουσιαστικά απευθύνεται στην Μπριζίτ Μακρόν και στον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδέονται τα γεγονότα. Το θέμα είναι ότι η μπριστοκραφία της Μπριζίτ Μακρόν αρνείται ότι το περιστατικό έχει να κάνει με την Ιρανή ηθοποιό, ενώ ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν σε επίσκεψη, μεγάλη επίσκεψη στην Αφρική, επιστρέφει σήμερα και δεν έχει αντιδράσει ακόμα.
0: Θωμαΐδα Παπαϊώνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Λοιπόν, από το Παρίσι και από το προεδρικό ζεύγος και τις περιπέτειες, πάμε στον λίγο πιο πέρα, στη Eurovision. Σήμερα διεξάγεται το δεύτερο ημιτελικός της Eurovision. 15 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή, ανάμεσά τους και η Κύπρος, με την Αντιγόνη. Αμέσως μετά την πρόκρισή τους στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ο Ακύλλας είχε θερμής υποδοχής από τους Eurofans. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης μίλησε για την εμπειρία του πάνω στη σκηνή της Βιέννης, αλλά και για το άγχος των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Θάνο Παπαχάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες που έχει για το. Καταρχάς, τι έχουμε να περιμένουμε από το δεύτερο ημιτελικό. Θάνο, να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Γεια σου, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι από το Media Center του Wiener Stadthalle, εδώ στην αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό όπου διαγωνίζεται η Κύπρος και συγκεκριμένα εμφανίζεται στην 8η σειρά. Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Επομένως, λοιπόν, για όλους όσους μας ακούνε από χώρα που διαγωνίζεται σήμερα εκτός της Κύπρου και θέλουν να στηρίξουν την Αντιγόνη και τον Τζάλα, το τραγούδι της, μπορούν να το κάνουν με τον κωδικό 8. Είναι ένας ημιτελικός τον οποίον παρακολουθούμε εμείς τουλάχιστον από την Ελλάδα ακίνδυνα, ξεκούραστα και χωρίς άγχος. Απλά απολαμβάνουμε την σημερινή βραδιά, μιας και πια η ενέργεια και όλη η προετοιμασία μεταφέρεται για το Σάββατο, για τον μεγάλο τελικό, όπου η Ελλάδα διαγωνίζεται μετά την προχθεσινή πρόκρισή της από τον πρώτο ημιτελικό. Να πούμε ότι σήμερα, αφού ολοκληρωθεί και ο δεύτερος ημιτελικός και γνωρίζουμε πια και εμείς αλλά και η διοργάνωση τις 10 χώρες οι οποίες θα έχουν προκριθεί, πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής θα γνωρίζουμε και την σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό. Επομένως, θα αρχίσει μετά ένα διαφορετικό πρόμο αυτού του αριθμού της σειράς εμφάνισης για να ξεκινήσει και η ψηφοφορία και η στήριξη, βλέποντας φυσικά τον μεγάλο στόχο, την πρωτιά, αλλά όντας έτσι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι όλοι εμείς εδώ στην ελληνική αποστολή για όσα έχουμε πετύχει, όσα έχουμε καταφέρει και εμείς, αλλά και φυσικά ο Ακύλλας, όπου προείσταται αυτής της συμμετοχής, μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, τον Creative Director, όσων είδαμε και είδατε να συμβαίνουν επί σκηνής στον προχθέσινο ημιτελικό.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στην ελληνική αποστολή. Θάνο Παπαχάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Βιέννη. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα την εφορία, θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσα στο 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων. Παραγράφονται στο τέλος της χρονιάς. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις όσο όφυλαν, βάσει βεβαίως των αποδοχών, και έπεσαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων, θα κληθούν τώρα να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο παράληψη υποβολής δηλώσεων, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα ή διαπιστώθηκαν αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα ή τις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά. Πρόκειται να πούμε επίσης για ένα σύστημα στο πλαίσιο, μάλλον θα έλεγα καλύτερα πλέον, των αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Η φορολογική διοίκηση εκδίδει απευθείας πράξη διοικητικού προσδιορισμού με βάση τα ψηφιακά ευρήματα που έχει στη διάθεσή της. Πολλοί είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι με αδύνατα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αυτοί θα λάβουν παραβασάκια. Και κάτι ακόμα για να κλείσουμε.
0: Ναι.
9: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής, από το δεύτερο εξάμηνο τρέχοντος έτους θα καταλογίζονται και φόροι κατ' εκτίμηση, τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει καν φορολογικές δηλώσεις, αν και όφυλαν. Έχει τα στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή, τα επεξεργάζεται. Ωραία. και στέλνει το λογαριασμό.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το 4ο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο παγκόσμιος αυτός οργανισμός. Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί χιλιάδες πελάτες της Εθνικής Τράπεζας η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αφορά μια πρακτική που εφαρμόστηκε μαζικά το προηγούμενο διάστημα και επηρέασε μεγάλο αριθμό καταθετών. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία υποστήριξε ότι η τράπεζα προχώρησε σε παραπλανητική ενημέρωση των πελατών της. Πάμε να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδάμοπλο και τη Μαρία Γεωργίου η νομικός και πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου.
10: Έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΙΖΟ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμής έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη, δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση και τις παροχές που προσφέρει δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών. Η Εθνική θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών.
6: Λοιπόν,
10: αυτό λοιπόν τι λέει, ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως εμφανίζονται.
6: Είναι ακριβώς έτσι όπως εμφανίζονται και η απάντησή μας σε λίγο θα την πάρετε την απάντηση. Διότι έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήματα της ΕΚΠΙΖΟ για την συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας. Αν δείτε το διατακτικό της απόφασης, κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Η Εθνική Τράπεζα, αυτό που θα πω είναι ότι συνεχίζει να παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών για να συνεχίσει αυτή τη χρέωση των 80 λεπτών. Αφού έχει παραβιάσει, επαναλαμβάνω, τις απαιτήσεις της διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη. Και δεν είναι δεκτική συμπλήρωση. Αν επιθυμεί η τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτά, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση. Οπότε θα κριθεί εκ νέου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή αυτής της χρέωσης. Ας μας απαντήσει λοιπόν η Εθνική Τράπεζα. Θα επιστρέψει τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε από τους καταναλωτές όλους αυτούς τους μήνες?
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για το τραγικό περιστατικό με θύματα δύο ανήλικες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πλοκατοικία στην Ηλιούπολη, με τη μία να χάνει τη ζωή της και την άλλη να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Briefing. Πάμε και πάλι στον Νότι Ανιάδη. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, Νότι?
11: Γρηγόρη, καλησπέρα και ξανά και κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, δεν μπορούσε ένα θέμα το οποίο συγκλονίσει όλη την ελληνική κοινωνία να μην τεθεί. Και πόσο μάλλον που εγώ τουλάχιστον που έθεσα την ερώτηση το συνέδεσα με το άγχος που νιώθουν τα παιδιά 17-18 χρονών για τις πανελλήνες πανελλαδικές εξετάσεις. Τα δύο κορίτσια έπεσαν στο κενό όπως και ο ρεπορτάζ, μια χάσε τη ζωή τους, η άλλη δίνει μάχη για τη ζωή της, αλλά έγινε και πολιτικό ζήτημα από την κυρία Κωνσταντοπούλη και την κυρία Καστιανού, πολιτικό αρχηγός, η μία φιλοδοξεί να γίνει πολιτικός αρχηγός και η άλλη, διότι ουσιαστικά κατηγορούν το κράτος, το δημόσιο, για το γεγονός αυτό καθαρθώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε από την Earth News Radio, από εμάς δηλαδή, για το γεγονός ότι πολιτικοποιείται αυτό το ζήτημα. Είπε ο Παύλος Βανέγκης ότι δεν θέλει να μπουν αυτή τη διαδικασία καθόλου, δεν υπάρχει όριο στη θλίψη, δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκμετάλλευσης. Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ΣΥΑ και το Εθνικό Συμβούλιο Ραντιδράσης επενέβησαν για το ότι δημοσιοποιήθηκε κακώς, κακίστα,
0: να μείνουμε σε αυτά,
11: ένα μήνυμα
12: των παιδιών.
0: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στη τηλεόραση του Air News. Για να τον ακούσουμε.
13: Να πω ότι με εντολή μου χθες έχουμε εκδώσει και μία κύκλη, όπως όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, να έχουμε εγρήγορση. Οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.
0: Την ίδια ώρα συνεχίζονται έρευνες των αρχών, κυρίες και κύριοι, για τον τρόπο εκπαίδευσης, προμήθειας, οπλισμού αλλά και χρησιμοποίησης της λίας προσεγγίσης στα 500.000 ευρώ, που αποτελεί πλέον το μεγάλο ζητούμενο του ελληνικού FBI αλλά και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μετά την εξάρθρωση των επαναλαμβανόμενων ληστών της Τιθωρέας. Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Air News, αυτόπτης μάρτυρας που ήταν μέσα στο υποκατάστημα την ώρα της ληστείας περιγράφει τη δράση τους. Για να ακούσουμε τι δήλωσε στη Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε λίγο θα ακούσουμε τι δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας στη Σπυριδούλα Κακλατζή για το θέμα αυτό. Στο Περιστέρι εντωμεταξύ, οι δύο γονείς κρίθηκαν ένοχοι από το αυτόφορο για έκθεση ανηλίκων, καθώς τα έξι παιδιά τους ηλικίας 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να ζουν σε πολύ άσχημες συνθήκες σε δώμα μόλις 47 τετραγωνικών με ακαθαρσίες και χωρίς σχολική φίτηση. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, εκτός Final Four της Ευρωλίγκας έμεινε ο Παναθηναϊκός. Δεν τα κατάφερε τελικά χθες βράδυ.
14: Ιτήθηκε με διαφορά 15 πόντους. Δίκαια, έτσι. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν θύμισε σε κανένα βαθμό, θα έλεγα, σε κανένα σημείο του αγώνα τον πραγματικό του. Αυτό πότε δικαίως στήθηκε, οπότε θα έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό πλευράς ελληνικών ομάδων στο Final Four που ξεκινάει 22 του Μαΐου, εκεί ο 22 Μαΐου Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Φενέρ με στόχο να αποκριθεί στον τελικό της Κυριακής. Θα είναι η Βαλένθια, η Ρεάλ, δηλαδή ισπανικός εμφύλιος.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
15: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί έως 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι. Η άνεμη νότιη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.
16: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Για 2 ώρες θα είμαστε μαζί σας. Νίκος Γιατράκος στον ήχο, Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα. 2610-279-654 το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για 2 ώρες, από τις 3 μέχρι τις 5. Η πρώτη ώρα είναι ένα μαγκαζίνο με θεματάκια, με τραγουδάκια, με εταιρείες, δισκογραφικές, με αυτά που μας κάνουν εντύπωση και με αυτά που δεν μας κάνουν εντύπωση. Και η δεύτερη ώρα αφορά το αρχείο της ΕΡΤ Πάτρας και δει το δημοτικό μας τραγούδι, με συγκροτήματα που πέρασαν από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ Πάτρας και ηχογράφησαν τη δουλειά τους τότε, και μιλάω την δεκαετία 70-80, με συγκροτήματα όπως του Βέρα, του Θεόφιλου, του Πανούτσου και με τραγούδια που κρατήσαμε στην ΕΡΤ για να σας τα δώσουμε και ίσως και προσπαθήσουμε να τα έχετε και στο διαδίκτυο. Λοιπόν, στο διαδίκτυο της ΕΡΤ. Βέβαια σήμερα θα μείνω στην εκπομπή Υπηρώτικο Χωροστάση του Αλέξανδρου Χάιδα, τα Σχαλκιάς, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, μετά τις 4 και 5 περίπου. Λοιπόν, τραγούδια σήμερα έχουμε την μεγάλη αυτή ερμηνεύτρια, τραγουδίστρια, την Χαρίκλια τη Ρουπάκα. Δεν σας λέει τίποτε το όνομα. Όλα τα τραγούδια μας σήμερα είναι με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά θα μπούμε στη θεματολογία της εκπομπής μας, την πρώτη ώρα.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά όσα μέχρι τώρα έχουν γίνει. 3:10. Πάτρα 20χρονη λέει πήρε χάπια για να αυτοκτονήσει, νοσηλεύεται στο Ρίο. Τώρα σε κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Ο Γεωργιάδης Γιανδρουλάκη, λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο, νίκεσε ακίνητο στο δημόσιο. Το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έχει λάβει, άγγελε, 1,2 εκατομμύρια. Και του λέει τώρα ο Άδωνης σε λασπολόγο, ότι του λέει ο Ανδρουλάκης, είσαι λασπολόγος, του λέει είναι όλα νόμιμα, θα πάμε στη δικαιοσύνη, λέει το Πασόκ, όλα νόμιμα. Μόνο των πολιτών είναι όλα παράνομα, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κάτσε τώρα, ναι. Πολύ σοβαρά και με τον πολιτικό σχολιασμό που έχει το ύφος μου, ναι. Στη δημόσια σφαίρα του διαλόγου συζητάμε για τρίχες και εξηγώ γιατί ο κόσμος μπορεί να ακούει και ένας καθηγητής πανεπιστημίου και ένας ποινοτρόφος αγάπη σε όλες τις ψυχές.
0: Ναι. Λοιπόν, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον κύριο Δημήτρη στο Λεσίνη.
1: Σε όλες τις ψυχές του κόσμου, είτε είναι εργάτες είτε είναι καθηγητές πανεπιστημίου, πετάγεται αυτή η κυρία από το Πασόκ, ναι. Άσχετα συμφωνείς ή διαφωνείς με το Πασόκ, με, ναι, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είπε, να σου πω, έκανε δήλωση όπως. Για λέγε και θα σου πω.
1: Θα σου πω εγώ το ουσιαστικό. Δεν είναι drone αυτό. Λέει λοιπόν να πληθεί ο Βαψομαλιάς, τι είπε εκεί πέρα, η συζήτηση νούμερο 1.
0: Για το Τσίπρα.
1: Ναι, για όποιον να το έλεγε. Ναι. Το δεύτερο είναι η φωτογραφία κανονικά AI, ναι, όποιος δεν καταλαβαίνει γιατί εμείς κάτι έχουμε μάθει. Η φωτογραφία που έδειχνε τον Άδωνη με μια κυρία, που ξέρετε, ο γάμος και τα λοιπά. Ναι. Εγώ θα έλεγα με τον Άδωνη μπορεί να κάνω μια, τον κύριο Γεωργιάδη θέλω να πω, πολύ σκληρή συνέντευξη, γιατί ξέρω τα θέματα της υγείας από μέσα.
0: Ναι, ο κύριος Άδωνης θα κάνει μέσα ένα συνέντευξη.
1: Ναι, αυτό είναι διαφορά. Όχι, θα ήθελα πάρα πολύ, ναι, για να του πω τα βιώματά μου, αλλά ειλικρινά δεν μπορεί στη δημόσια σφαίρα του τόπου να συζητάμε για τις τρίχες που διατύπωσε η μία κυρία, για μια ψευτικότατη, να την πω έτσι παιδικά, φωτογραφία που έχει τον Υπουργό Υγείας με μια κυρία, γιατί ακριβώς απομακρύνεται η σκέψη μας από αυτά που μας
0: αφορούν. Γιατί ρε παιδί μου, τιμή μας. Έχουμε, και άλλα, έχουμε το αίσθημα, έχουμε και τη σύζυγο. Τιμή μας δεν είναι.
1: Και επειδή διάβασα τώρα αυτές τις μέρες τελειώνουν τα παιδιά τα σχολεία και επειδή όλοι υπήρξαμε παιδιά, διάβασα κάτι συγκλονιστικό σε κάποιο παιδί, ναι, σε κάποιο τοίχο ψηφιακό. Κάποιος το έχει πει αυτό, κάποιος σοφός λέει κάποια μέρα θα παίζετε με τους φίλους σας. Ναι. Θα είναι η τελευταία, αλλά δεν θα το έχετε καταλάβει.
0: Εγώ είδα κάτι άλλο το οποίο με ανησύχησε και έψαξα να βρω την προφητεία του Κοσμάτου Ετωλού και μάλιστα, την οποία είχε επικαλεστεί και ο Άγιος Παΐσιος, ότι και μιλούσε για τα εξαμήλια. Ψάχνανε τότε που το είπε ο Κοσμάς ο Ετωλός να δουν μην είναι κανένα χωριό εξαμήλια, να δουν πως είναι τώρα καμιά περιοχή εξαμήλια. Και να τώρα που έρχονται οι γείτονες και ψηφίζουν νόμο και λένε εξαμήλια.
1: Να το πω όμως ότι αυτές τις ημέρες, ναι, επειδή ξεκινάει η τουριστική, σας λέω το προφανές. Ναι. Το προφανές λοιπόν είναι ότι ξεκινάει η τουριστική περίοδος και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Τα έσοδα από τον τουρισμό, καταλαβαίνετε, είναι τα τελευταία που μας έχουν μείνει εμάς εδώ πέρα. Ναι. Σε μια περίοδο που έχει κλονιστεί ο τουρισμός, έτσι.
0: Και άμα την πάμε έτσι όλο το καλοκαίρι, θα μείνουμε μόνοι.
1: Ότι θα πεινάσουμε χωρίς έξι.
0: Όχι, θα είναι
1: τα
0: δεν είναι αυτό. Θα είναι το τελευταίο υπερπλεώνασμα.
1: Αυτοί όμως, αυτές τις μέρες, γιατί ακούσαμε τον Κινέζο ηγέτη να μιλάει για το Θουκυβίδη και εμείς λέγαμε ποιος είναι ο Θουκυβίδης, πού παίζει, δεξί μπακ στην ΑΕΚ, πού παίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός έχει εγκλωβίσει τον πλανητάρχη μας, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια διαπραγμάτευση πολύ σκληρή και εκεί πρέπει να είναι τα βλέμματα όλων. Ναι. Δεν κάνω αναλύσεις, αλλά εδώ θυμίζει την κόντρα, τη δομική ρήξη ανάμεσα στη Σπάρτη και την Αθήνα. Βέβαια τώρα είναι ο 21ος αιώνας. Στο Πεκίνο λοιπόν χτυπάει η καρδιά του κόσμου όλου και χωρίς να θέλω να πάρω την πλευρά ή του ενός ή του άλλου, από εκεί θα κρυθεί η επόμενη μέρα του πλανήτη, διότι πολύ απλά ο ηγέτης της Κίνας, γιατί αυτό ο Κινέζος ηγέτης παραπέμπει και σαν πρόεδρο του Πασόκ, έχει φύγει από τη ζωή, ξεκάθαρα έχει εγκλωβίσει τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει εκτοξεύσει.
0: Δεν κατάλαβες, πήγε γονατιστός τώρα, έτσι. Ενώ στην αρχή, τους έλεγε 140% στα προϊόντα, τα κοινέκια, τώρα πήγε εκεί, γονατιστός.
1: Ναι, ναι, και επειδή είπα πολλά, απλά θυμίζουμε ότι...
0: Αυτό είναι καλό που είχε ο Τραμπ, να σου πω κάτι. Δεν επιμένει στη θέση. Τι λέει, την ξαναπαίνει πάλι πίσω.
1: Επειδή αγαπάνε
0: πάει αλλού, την λέει κάτι άλλο, το παίρνει πάλι πίσω.
1: Ναι, ναι. Επειδή όλοι αγαπάνε την πατρίδα, αλλά με λάθος τρόπο. Ο Κινέζος λοιπόν επικαλέστηκε το Θουκυδίδη και υπήρχε τότε η κόντρα Σπάρτης και Αθήνας.
0: Ναι.
1: Η ανερχόμενη Αθήνα με τη φοβική Σπάρτη. Έτσι είναι. Φοβά το Γιάννη στο Θεριό
0: και το Θεριό το Γιάννη. Πάμε λίγο, πριν Χαρούλα. Λοιπόν... Να σου πω, θα το ολοκληρώσει. Πάμε να βάλουμε και τη μουσική μας. Χαρούλα Αλεξίου σήμερα, όλη την πρώτη ώρα.

0: Λοιπόν, Άγγελε, ξέρεις ποιος έλεγε δεν υπάρχει αθανασία, έτσι, ο Αριστοτέλης.
1: Και όχι μόνο.
0: Λέμε ο δάσκαλος, ο μεγάλος.
1: Συγγνώμη που μιλάω και στον κόσμο μουσικά, συνδέω με αυτή την περίοδο με μουσική και κινηματογράφο. Νομίζω λέει ο Γιάννης Αγγελάς ένα τραγούδι που φέρει τον τίτλο «Το χάρτινο τσίρκο». Νομίζω λέγεται «Χάρτινο τσίρκο». Είναι ένα τραγούδι όπου στην αρχή ακούγεται ένα παιδί, ένα παιδάκι. Και μιας και τελειώνουν τα παιδιά τα σχολεία, δεν θα πω καμία εύκολη κουβέντα. Οι εξετάσεις είναι εξετάσεις, το στρες είναι στρες, η ζωή είναι ζωή, άλλος τους ανεβάζει, άλλος τους κατεβάζει. Απλώς
0: μου να πατήσουμε τώρα ένα... τώρα Κωνσταντάρα, Κωνσταντάρα με το Μετροχύλο.
1: Ναι, ναι, λέγαμε, εμείς έτσι κάνουμε στην εκπομπή. Από το ένα...
0: Έτσι, δεν τρέχουμε, τρέχουμε. Τώρα κάτσουμε, ας κάσουμε τον άλλο μας ακούει με ένα θέμα.
1: Να δούμε.
0: Να σου πω τώρα, να σου πω, περίμενε. Φοιτητικές εκλογές. Για άλλη μια χρονιά λέει χωρίς ενιαία αποτελέσματα. Δηλαδή βγαίνει ας πούμε Νέα Δημοκρατία λέει 40%. Βγαίνουν οι πασπουδασκοί λένε 40%. Βγαίνουν το ΠΑΣ 40%.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τι γίνεται εκεί τώρα, να σου πω. Έχουμε, τελικά ποια ήρθε, ξέρεις ποια παράταξη ήρθε πρώτη στις φοιτητικές εδώ στην Πάτρα.
1: Η μία δίνει πρωτιά η πανσπουδαστική στα δικά της και άλλη κοιτάπε.
0: Ναι, τώρα τι έχει βγει, έχει βγει τίποτα. Δηλαδή...
1: Έχει βγει λευκός καπνός, τελείωσαν οι εκλογές.
0: Είδα Νέα Δημοκρατία 42%.
1: Καλά. Λοιπόν, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για τις πανελλαδικές και δεν θέλω να πω πολλά πράγματα.
0: Γιατί εδώ είναι το επόμενο θέμα που έχω ετοιμάσει, Άγγελε.
1: Δεν θέλω να μιλήσω, αλλά επειδή ακούω πολλά, να ξέρετε ότι όταν το άρθρο 16 του Συντάγματος περάσει και εδώ μας κυκλώσουν οι κερδοσκόποι στην τριτοβάθμια και όχι μόνο εκπαίδευση, θα ξεκινήσουν τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκια κτλ. Τότε θα καταργήσουν και τις πανελλαδικές με έναν τρόπο μαγικό. Γιατί τότε θα έρχεται η οικογένεια, έχεις 80-100.000 τράβα ιατρική, τράβα φαρμακευτική, έχεις 50.000 τράβα γεωπονία.
0: Σε λίγο, εγώ ναι, θα πάω σε ένα θέμα, θα μιλήσω με τον κοινωνιολόγο, πολιτιολόγο, τον καθηγητή και διευθυντή στο ΑΤΕΗ πρώην και επίκουρος καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, τον κ. Καπισόπουλο, θα τον έχω σε λίγο γιατί θα μιλήσουμε σχετικά με τις αυτοκτονίες, να το συνδέσουμε με τις πανελλήνιες, γιατί νομίζουμε ότι ξέρεις τι, άμα δεν πάμε στο πανεπιστήμιο θα πεθάνουμε ρε, σιγά, όλα από το πανεπιστήμιο ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο. Όλα από το πανεπιστήμιο ήρθαν.
1: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τα παιδιά μου, θα πω το παράδειγμά τους. Η θυγατέρα συνεχίζει τις σπουδές της. Φαρμακευτική, ο μικρός μόλις πέρασε, είπε είστε χαρούμενοι.
0: Φαρμακευτική πέρασε, πήγε. Το ξέρεις ότι κάθε 10 μέτρα έχει και ένα φαρμακείο. Και τώρα κάθε 10 μέτρα έχει και ένα κτηνιατρίο.
1: Ναι, μπορεί
0: γιατί
1: να
0: δώσαμε στα ζώα, στο σκύλο και τη γάτα, δώσαμε οντότητα.
1: Και
0: έτσι
1: καλώς
0: και τα πειράξεις. Πήγε στις φυλακές του Αγίου Στεφάν ισόβια.
1: Ο μικρός που μεγάλωσε και ετοιμάζεται για σεζόν στην Πάρο, όταν πέρασε, λέει, είστε χαρούμενοι που πέρασαν. Ναι, παιδί μου, αν και είχαμε δυσκολίες οικονομικές.
0: Εδώ βλέπω τώρα, Earth News, να δίνουμε και από εδώ, θεμελιώδης κυβερνητική απόφαση για επαναδυτηριώδης, για τον νόμο δηλαδή, για τους Τούρκους που φέρνουν τον νόμο αυτόν που λέει ότι για τα εξαμήλια, αλλά μόλις άκουσα εξαμήλια, πετάχτηκα από τη θέση μου, λέω, θα πάω να βρω τις προφητείες, δεν είναι δυνατόν. Γιατί είδα της Κύπρου ότι βγήκανε. Δηλαδή έλεγε ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει το Ιράν.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά. Λέει ο μικρός, τώρα αφού είστε χαρούμενοι, εγώ πάω για δουλειά και πήγε για μεροκάματο. Τι να του πεις. Λέω λοιπόν ότι όλοι θα έχετε στραμμένα τα βλέμματά σας στην Κίνα. Δεν λέω ότι θα γίνει, ότι δεν θα μάθουμε τι είπαν αυτοί οι δύο εκεί μέσα. Μου καταλαβαίνετε. Αυτά τα ξέρουν ελάχιστα. Από αυτή τη συνάντηση θα κρυθεί ο πόλεμος, η σύγκρουση στα στενά του Ορμούς. Στην Ευρώπη, στην Αμερική.
0: Όλο εδώ, κάτι έχουμε για ένα ξεκίνημα ενός πολέμου. Κάποια αιτία υπάρχει κάθε φορά τι λέει ο ένας με τον άλλον. Για να
1: για
0: κάνουμε
1: να
0: τη ζωή μας δύσκολη, δηλαδή. Να σου πω τώρα κάτι. Δεν ξέρω το πρωί τι παίχθηκε και πόσο έμειναν και τα τοπικά μέσα. Γιατί αυτό που θα σου πω και εμείς εδώ, δεν ξέρω το πρωί, συνάδελφοι, κατά πόσο το είδαν το θέμα αυτό, εάν το έχουμε παίξει. Εδώ μιλάμε για 11.500 πληστηριασμούς. Και οι περισσότεροι είναι στην Πάτρα μέχρι τον Νοέμβριο. Και μιλάμε, κύριε Πρωθυπουργέ, για 11.500 πληστηριασμούς. Τι είναι αυτό?
1: Τι είναι αυτό? Το δίκαιο του τραπεζίτη έγινε κυβέρνηση.
0: No comments, κανένα σχόλιο. Πάμε. Σ' αφήνω. Θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο.
1: Εν ευθέτω. Λέω λοιπόν, θα κοιτάτε τώρα προς Κίνα μεριά, γιατί η Κίνα παίζει το παιχνίδι. από εκεί θα καταλάβουμε προς τα που πάει ο κόσμος, γιατί πάει, και κλείνω με αυτό.
0: Μου λέει εδώ, μου λέει εποχή... Δήμητρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή, και το Ολύμπιο είναι μέσα με πολλά ακίνητα,
1: ναι,
0: στον πληστηριασμό.
1: Μην μου ανάβετε φωτιές με την αρθρογραφία.
0: Εγώ
1: του
0: σβήνω, σβήνω, δεν ανάβω, λέω, σβήνω.
1: Η υγεία, επειδή τη χειρίζομαι, ξέρεις για ποιο λόγο,
0: ναι,
1: η εμπορευματοποίηση της υγείας αναγκάζει μερικούς ανθρώπους να αφήνουν γέρους και γριές στα σπίτια να πεθάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορώ,
0: λοιπόν,
1: να το πω του Άδωνη Γεωργιάδη και κλείνω με αυτό. Δεν πάμε για μπάνιο σήμερα.
0: Γιατί τι έγινε
1: πάνε... σήμερα ο καιρός είναι διαφορετικός.
0: Εδώ πάνε... με βροχή κάνουμε, να σε παίρνει, δηλαδή να βρέχεται και το επάνω μέρος του σώματός σου.
1: Πάω όλο το χρόνο
0: τους,
1: απλά
0: τους.
1: Θυμηθείτε κάτι, πάνε οι εποχές των μεγάλων συμφωνιών, των
0: ναι,
1: ισχυρών δυνάμεων,
0: ναι, ναι,
1: του κόσμου.
0: Κάθε
1: πάμε
0: φορά πάνε...
1: σε μια σταθερή, ναι, ανασφάλεια,
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν... πρώτη φορά συμβαίνει. Έχεις χαιρετισμούς από την Ειρήνη τη Μαραγκού εδώ, η οποία...
1: Εγώ ακούω εκείνη την...
0: Είναι χαρούμενη γιατί έχει κερδίσει η ΑΕΚ, βέβαια.
1: Για πρώτη φορά στα χρονικά καθόμαστε, βλέπαμε το ΠΑΟ και ΑΕΚ και δεν είχαμε άγκος, θα γίνει στον αγώνα. Και λέγαμε, το πήραμε.
0: Δεν κάνει η ΑΕΚ, λέει η Ειρήνη Μαραγκού, δεν κάνει με τίποτα, λέει.
1: Λοιπόν,
0: όταν κερδίζουμε, όταν χάνουμε, ψάχνουμε να τη βρούμε. Ούτε καμία δήλωση.
1: Και στην Κηθωρέα, η ομάδα

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι. Έρχονται πανελλαδικές και θα το συζητήσουμε με τον κύριο Καμπισόπουλο, όπως και προείπα, τον κοινωνιολόγο, πολιτιολόγο, ο οποίος να σας πω ότι έδωσε μια συνέντευξη και δήλωσε συνέντευξη στον καλησπέρα στον Αχιλέα τον Ροδίτη. Είναι αναχρονιστικός θεσμός με επιπτώσεις όλη τη ζωή του παιδιού, λέει, για τις πανελλαδικές και προτείνει να καταργηθούν. Ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας, γιατί αυτά που συμβαίνουν, τουλάχιστον να το δούμε από αυτό που λέμε πανελλήνιες, πανελλαδικές, στρεσογόνες φάσεις, από τις πιο στρεσογόνες φάσεις της σχολικής ζωής από τη μια μεριά, από την άλλη υπάρχει πίεση των γονιών, όπου και εκεί θέλει και εκεί μια παιδεία, δηλαδή πώς θα διαχειριστείς το παιδί σου, αν το διαχειρίζεσαι ότι του λες έτσι και δεν περάσει το πανεπιστήμιο, μάζευτα και φύγε, θα γίνεις, θα σκουπίζεις κάλες, θα γίνεις αχθοφόρος, θα γίνεις μη σε... και λοιπά. Αυτό είναι όλο στρες που δημιουργείται στο παιδί. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καμπισόπουλο. Κύριε Καμπισόπουλε, καλησπέρα.
1: Πολύ καλησπέρα σας και σε εσάς και στον κύριο Άγγελο τον Κωνσταντίνο.
0: Λοιπόν,
1: προσέξτε κάτι.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τι έχω να πω. Έχουν περάσει από τα χέρια μου, κατά την καριέρα μου, 35.000 παιδιά. Αρσενικά και θηλυκά. Έχω δει με τα μάτια μου μαλλιά να πέφτουν. Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Έχω δει μαλλιά να πέφτουν. Έχω δει νευρικούς κλονισμούς. Έχω δει αυτοκτονίες. Και τι δεν έχω δει? Ναι. Έχω δει τσακωμούς οικογένειες.

0: 1900 που να του λέει, ρε, εγώ παίρνω 1450. Τα 750 που δίνουμε για το φροντιστήριο δεν αντέχουμε άλλο. Πού θα πάμε, μπορεί να μου πεις, του λέει. Αυτά είναι με αταξία ανδρογίνου. Τι θέλω να πω. Είναι τεράστιο και βουβό και αθέατο το πρόβλημα σε χιλιάδες παιδιά. Και τυχαίνει. Προ 5 μηνών έχω γράψει άθρο. Πρέπει να καταργηθούν για αυτούς τους λόγους οι πανελλήνιες εξετάσεις. Και κάνω ένα άλλο ερωτηματικό. Είμαστε Ευρώπη, αγαπητέ κύριε Παντελόπουλε, ή δεν είμαστε?
1: Έτσι λέμε.
0: Προσέξτε, δεν είμαστε. Ένα 17% πλησιάζουμε να είμαστε.
1: Είμαστε,
0: Ευρώπη.
1: Δεν είμαστε, δεν το λέω με σίγουρο. Αλλού όχι, είμαστε, όχι. Αλλού δεν είμαστε.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι. Είμαστε δηλαδή αβολοντέ που λέει. Όπως θέλουμε το κάνουμε Ευρώπη, ναι, όταν ναι, δεν ναι. το θέλουμε δεν το κάνουμε. Ναι. Εγώ απλά να μην πω για τις διαταραχές των παιδιών, μην πω για το αθέατο πρόβλημα χιλιάδων οικογενειών. Λέει χρωστάει στην τράπεζα. Αφού έχει 4 παιδιά ρε και περάσαν από τα φροντιστήρια. Πώς να μην χρωστάει στην τράπεζα τα ανθρωπάκι ρε. Ρε τα ανθρωπάκι ο οικογενειάρχης. Αυτός που κρατάει κύριε Παντελόπουλε την Ελλάδα σήμερα, μην μου πει κανένας. Είναι οικογένεια. Και μάλιστα οικογένεια με το σταυρό στο χέρι.
1: Και η ρίστο εν παρόδο, να το πω και αυτό, ναι, ναι. ότι είχαν ανοίξει ένα θεματάκι για το δημογραφικό, έπαιξε στα μίντι κάνα μια εβδομάδα, άκουγε και μετά εξαφανίστηκε, σαν να το λύσαμε δηλαδή.
0: Ό,τι γίνεται και δεν γίνεται, προσέξτε, κοινωνιολογικά χτυπάει την υπογεννητικότητα. Ο περίφημος καθηγητής πάνω στην Αθήνα που πέθανε προκαιρού, είπε την περίφημη φράση «Η Ελλάδα πεθαίνει και την πεθαίνουν οι ίδιοι Έλληνες». Για ποιο λόγο? Με τη συμπεριφορά μας σε πάρα πολλά σημεία. Δεν την προσέχουμε την νεολαία μας. Δεν την προσέχουμε. Την έχουμε γεμάτη προβλήματα, προβληματισμούς. Και παράλληλα και η οικογένεια ελληνική βρίσκεται ενώπιον τρομακτικών προβλημάτων. Λέει χρωστάει η Πάτρα. Όλη η Πάτρα χρωστάει, αγαπητέ Ιωάννη.
1: Ναι, αυτό τώρα, αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Και δεν ξέρω, έρχονται και εκλογές και θα πρέπει να τοποθετηθούν και οι αρχηγοί των κομμάτων, οι οποίοι θα τους δούμε σε λίγο, να λένε πραγματάκια.
0: Θα πασαληφθεί το ψωμί με μέλι και μία μερίδα από τα ίδια. Δεν αλλάζουμε, αγαπητέ Ιωάννη, διότι στηριζόμαστε στα ίδια και τα ίδια. Και εγώ να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Παίρνω παράδειγμα τη γειτονική μας Ιταλία, που έχει 68 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή πληθυσμό. Κανένα πρόβλημα με τα πανεπιστήμια, κανένα πρόβλημα με τα παιδιά. Κανένα απολύτως. Αυτή η κοινωνία που είναι πολυπληθέστατη, πώς θα βγάζει πέρα, μπορείτε να μου πείτε? Εμείς τάχα έχουμε τις πανελλήνιες εξετάσεις. Χάλασε 120 χιλιάρικα. Ωραία, από πού να τα βρω τα 120 χιλιάρικα?
1: Ναι, θέλεις ένα τέτοιο κεφάλαιο για να σπουδάσεις το παιδί σου. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε.
0: Νομίζω ότι η κοινωνία όλη βοά και εμείς το έχουμε κρυφό καμάρι. Εάν υπάρχει υπευθυνότητα κάποιων ηθινόντων να φροντίσουν να συστήσουν τρεις επιτροπές, η μία αλφα, β, γάμα, για αλλαγή των πανελληνίων εξετάσεων, να δίνουν τρία μαθήματα οι 10 καθηγητές των φροντιστηρίων, οι οποίοι είναι αξιολογότατοι, γιατί έχω υπάρξει κι εγώ και έχω φάει τα νιάτα μου σε φροντιστήριο πιάνοντας τα θέματα, να μπουν μέσα στα λύκεια και να τα εμπλουτίσουν κατά τον τελειότερο τρόπο.
1: Και να αρχίσει να λειτουργεί η παιδεία με το ύφος της αρχαίας, των προγόνων, της εποχής εκείνης που είχαν πραγματική παιδεία, γνωρίζοντας τα πάντα. Και στην τέχνη και στον πολιτισμό, το είπαμε και χθες, και στην γνώση και στο μεταφυσικό και στην παρατήρηση. Μια τέτοια παιδεία θέλουμε τώρα. Εάν κάποιος κάνει πολύ καλά κάτι και μετά και μόνο αυτό γνωρίζει, δεν ξέρω εσείς που είστε εκπαιδευτικός.
0: Έχουμε πολύ καλή ποιότητα παιδιών, προσέξτε κάτι.
1: Αυτό το είχε εδώ πει και μπορώ... ο Γκότσης στην εκπομπή, σας διακόπτω κύριε Καπισόπουλε, γιατί το ρώτησα τον κύριο Γκότση στα πρωινά, στα ραδιοφωνικά, του είχα πει ότι... λέγαμε για το δημογραφικό, τότε που είχε προκύψει και μετά το ξεχάσαμε. Λοιπόν, και μου έλεγε, εμείς το δημογραφικό... Ο Γκότσης, ο καθηγητής οικονομικών.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς το δημογραφικό δεν το λύνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως? Μπορούμε Μπράβο. Να κάνουμε πολίτες με μεγάλη μόρφωση.
0: Μπράβο.
1: Αυτό, ποιοτικότερους, τώρα το θυμήθηκα, ποιοτικότερους πολίτες.
0: Το επικροτώ κατά τον τελείωτο τρόπο. Έχουμε πολύ ποιοτικά παιδιά. Έχουμε πολύ ποιοτικά μυαλά. Λείπει μέθοδος, λείπει το μέτρο, λείπει... το σύστημα.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Καπισόπουλε. Πανεπιστήμιο τι σημαίνει? εξασφάλιση δημόσιας θέσης ή επιστήμης.
0: Εγνωστικό, ένα γνωστικό πεδίο, ένα γνωστικό πεδίο οπωσδήποτε από τον άλλον που δεν έχει αυτό το γνωστικό πεδίο.
1: Ναι.
0: Ένα γνωστικό πεδίο ανωτέρου ή ανωτάτου βαθμού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν πάρω μια πλατεία, λέμε, ένας κοινωνιολόγος και του πούνε τι χρειάζεται εδώ, γιατί βλέπω κάποιες αλητίες, κάποια παιδιά, έτσι, κάποια τσιγάρα κτλ. Επιμόρφωση χρειάζονται. Επιμόρφωση. Όταν εγώ για το κάπνισμα απλά πήδαγα μέσα στην τάξη και έσχιζα τα ρούχα μου, αυτό έδωσε παράδειγμα σε πάρα πολλούς, δεν ξέρω το καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Όταν μίλαγα για τα ναρκωτικά σαν τη μεγαλύτερη κατάρα που έχει, μπορεί να πέσει στη νεολαία σήμερα, όταν εφρίαζα έσχιζα τα ρούχα μου πραγματικά, διότι με αντί σε αυτά τα πράγματα, παίρνανε παράδειγμα αγαπητέ Ιωάννη τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά συγκινιώσανται και νιώθανε ότι εδώ κάτι συμβαίνει, για να το λέει αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη φλόγα μέσα του. Καταλάβατε πως σας το λέω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να πω υπερβολές, ούτε να παραστήσω καμία αυθεντία. Ο τελευταίος είμαι. Άλλωστε κρύβουμε ότι είμαι καθηγητής για να μην περνάνε για φτωχό. Όταν με ρωτάνε επάγγελμα, τους αλλάζω συζήτηση. Στο λόγο της τιμής μου.
1: Μάλιστα.
0: Έχετε το λόγο της τιμής μου. Επάγγελμα, τι δουλειά κάνετε, έτσι λέω μάμου σου του και τα λοιπά. Το αλλάζω. Μην πω καθηγητής και πει το φτωχαδάκι.
1: Μάλιστα.
0: Το φτωχαδάκι θα πει. Λοιπόν, το γυρίζουμε πάλι στην παιδεία για να τελειώνω, να μην μας
1: ναι, ναι, και να...
0: Το σύστημα αυτό πρέπει να αλλάξει, να διαφοροποιηθεί, να σταματήσει αυτή η αγωνία.
1: Όταν λέτε να αλλάξει, επειδή το προτείνετε.
0: Ναι,
1: και για να το προτείνετε πρέπει να το έχετε...
0: Τρία μαθήματα της επιλογής.
1: Ναι.
0: Της επιλογής. Αβοκατιόνεμ, δηλαδή με εσωτερική παρόρμηση, παίρνει ο κάθε φοιτητής, σπουδαστής, ο κάθε νέος, τρία μαθήματα που επιλέγει να δώσει εξετάσεις. Και τα δίνει εξετάσεις σε πανεπιστημιακή επιτροπή.
1: Ναι.
0: Το καταλάβατε πώς σας λέω. Πολύ πολύ απλό. Όσο πολύ πλοκο φαίνεται ένα θέμα, τόσο πολύ απλό είναι αν βρούμε τη μέθοδο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι και επιστημονικά δεκτό. Όσο περισσότερο δύσκολο είναι, τόσο ευκολότερα το βρίσκουμε το αντίδοτο αυτού του συστήματος. Ας καθίσουν κάτω. Εγώ δεν κάνω ούτε τον έξυπνο. Αν ήμουν και έξυπνο, δεν θα ήμουν να πω. Λοιπόν. Ας βρούνε το σύστημα επιτροπές, τρεις επιτροπές λέω μάλιστα, να είναι αλλαγή του αυτού του συστήματος του απάνθρωπου που να σας το παρομοιάσω. Είναι σαν να κρέμεται το παιδί σε ένα γκρεμό, να κρατιέται από τρεις πέτρες και κάτω του είναι ένα βάραθρο 700 μέτρων. Αυτό νιώθουν τα παιδιά.
1: Και ένα μήνυμα τώρα, γιατί έρχονται οι πανελλαδικές, τελειώνουν τα σχολεία.
0: Μόνο η ψυχραιμία, μόνο η ψυχραιμία και διατροφή τέτοια, ώστε να κρατάει το νευρικό σύστημα του παιδιού σε κάλμα. Σε κάλμα.
1: Και...
0: Ό,τι ούτω, όχι ότι συμβαίνει κάτι το δυνατό, η οικογένεια δεν θα μιλάει καθόλου για τις πανελλήνιες. Καθόλου τσιμπουδιά.
1: Ναι.
0: Το παιδί αμέριμνο να μπει μέσα σε αυτό το 8 χάος, ας πούμε. Διότι περί χάους πρόκειται. Και άριστοι μαθητές έχουν, λόγω νευρικού κλονισμού την ώρα εκείνη, έχουν βγει έξω. Έχουν πέσει έξω.
1: Και, άγχος,
0: και μέτροι μαθητές έχουν πετύχει. Μέτροι μαθητές. Είμαι μεγάλος εχθρός των πανελληνίων εξετάσεων, αν και έχω υπάρξει φροντιστής. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Έχω υπάρξει για χρόνια με ξενύχτια κτλ. Είναι απάνθρωπο για τα παιδιά. Είναι αμαρτία από το Θεό να τα κακοποιούμε. Διότι πρόκειται περί ψυχοκοινωνικής κακοποίησης. Τίποτε άλλο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμισόπουλε. Σας ευχαριστώ.
0: Χαίρετε.

0: Είναι πολύ σοβαρό θέμα. 11.500 πληστριασμοί. Λοιπόν, θα έχουμε η Μαρία η Αρβανιτάκη αγωνίζεται. Θα έχουμε την κυρία Καλαπαθαράκου.
1: Σε 10.
0: Πιστεύω να είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, ωραία. Να την έχουμε. Να πούμε ότι μια είδηση, πέθανε ένας ηθοποιός, κυρίες και κύριοι, ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Ο Πάνος Πανόπουλος. Ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Instagram έκανε γνωστή την δυσάρεστη είδηση και μεταξύ άλλων έφερε πως ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος είχε γίνει πολύ πρόσφατα παππούς μόλις 2 ημέρες πριν φύγει από τη ζωή. Η κηδεία του ηθοποιού που είχε παίξει μεταξύ άλλων και στην δημοφιλή σειρά της Ελλάδος στα παιδιά. Πρέπει να ήταν ο στρατιωτικός, τον στρατιωτικό έπαιζε ο Πανόπουλος, δεν θυμάμαι. Αλλά και στον κατήφορο του Γιάννη Δαλιανίδη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 6 του Ιερών Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Σικιά, Ξυλοκάστρου Κορινθίας.

0: Τώρα στο σημείο αυτό να ευχηθούμε και την πρόκριση της, του τραγουδιού της Κύπρου κυρίες και κύριοι στη Eurovision για να πάρουμε μια γεύση.
1: Thank you.

βράδυ ψηφίζουμε Κύπρο, έτσι. Ψηφίζει η Ελλάδα τώρα. Κάνετε καμιά παραδρομή και το ξεχάσετε και... γιατί είναι της μοδός. Το δωδεκάρι. Είναι της μοδός τώρα να ξεχνάμε πραγματάκια.

0: να σας δώσω και τα αποτελέσματα, γι' αυτό έκοψαμε, των φοιτητικών εκλογών από το Earth News. Πανσπουδαστική 31%, ΔΑΠ 25%, ΠΑΣ 5%, ΑΑΚ 9,4%, ΠΑΣ πλέει 11%. Πάντως στόχοι, από 11 με 13, το κλειδώσει εκεί δηλαδή. Ναι, 26% αυτό βλέπω εδώ, διαβάζω, πανσπουδαστική 27%. Μάλιστα, αυτά και σκεφτεί πάνω στο τραγούδι. Λοιπόν, να πάω σε κάτι, μισό λεπτούλι να κλείσω αυτό εδώ που ακούσαμε, και να πάω σε κάτι που ήρθε πριν από λίγο στο mail μου. Είναι ένα τραγούδι, ξέρω έφυγα τώρα από τα τραγούδια της Χαρούλας, και με την υπέροχη αυτή φωνή, το χάρισμα αυτό μας χάρισε σχεδόν από το 70. Λοιπόν, πάω σε ένα τραγούδι, μέχρι να έχω την κυρία Καλαπιθαράκου, πιστεύω αν την έχω, γιατί είναι πολύ σοβαρό, κυρίες και κύριοι, αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. 11.500 πληστριασμοί, είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Και δεύτερη, η Πάτρα, με 400 τόσες κατοικίες, θα έπρεπε να γίνει ο λίγον τι της Αναστάσεως, και στα τοπικά και παντού. Δηλαδή δεν θα βγει ο κόσμος έξω. Τότε τι έγινε αυτό που λέμε ότι με το νέο για το δανειολήπτη, τον ευάλωτο, όλοι 450 είναι όλοι αυτοί, δεν είναι ευάλωτοι και τους παίρνουμε το σπίτι. Κάτι πρέπει να γίνει και κάπως πρέπει. Α, την έχουμε την κυρία Καλαποθαράκου. Θα σας πάω αργότερα στο νέο τραγούδι που μου στείλε ο Απόστολος Μόσχιος, το «Σ' αγαπώ, κάνε κάτι». Λοιπόν, πάμε τώρα στην κυρία Καλαποθαράκου. Κυρία Καλαποθαράκου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Με βρίσκεται σε άλλη ώρα τώρα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ψάχνω να βρω τον κύριο Σγούρα, πολλή δουλειά. Ψάχνω να βρω τον κύριο Τσιαφούτη, πολλή δουλειά. Και τώρα την κυρία Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της Εκπηζώ, τη βρίσκω, πιστεύω, 2 λεπτά από το χρόνο σας να μου χαρίσετε, για να πάμε σε κάτι το οποίο αφορά τους πληστηριασμούς που έρχονται το Νοέμβριο. Και έχει βουήξει εδώ η Πάτρα, διότι η Πάτρα έρχεται. Προσέξτε, έρχεται δεύτερη στους πληστηριασμούς που θα γίνουν. Τι γίνεται ακριβώς τώρα? Γιατί από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση μας λέει ότι φτιάχνω τούτο, φτιάχνω εκείνο, όλοι οι δανειολήπτες και τα σπίτια τους δεν θα τα χάσουν.
1: Ναι, είχαμε συνάντηση προχθές με την Γενική Γραμματεία Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους, την κυρία Λαμπάση, και τα συζητήσαμε αυτά τα ζητήματα.
0: Ωραία, πέστε μας. Ωραία, ειδήσεις, πάμε. Ναι.
1: Έχουμε τις εξαγγελίες που δεν έχουν γίνει πράξη, της διάσωσης, της διατήρησης της κυρίας κατοικίας, ναι, μέσα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ετοιμάζουν αυτό το συμπλήρωση του εξοδικαστικού μηχανισμού με την διατήρηση της κυρίας κατοικίας. Περιμένουμε να το δούμε. Θεωρούμε ότι θα είναι ένα θετικό.
0: Ναι, αλλά προχωρούν όμως οι πληστριασμοί. Ναι, ο χρόνος, δηλαδή το επτάμινο, γίνεται εξάμινο, πεντάμινο, τετράμινο, μέχρι να αποφασίσουν δηλαδή, μπορεί ο άλλος να χάσει το σπίτι του μέχρι τον Νοέμβριο.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια δυνατότητα να προσφύγει κανείς τον εξοδικαστικό μηχανισμό για να πετύχει την αναστολή του πληστηριασμού. Καταλάβατε, εμείς αυτό το εφαρμόζουμε στην Εκπίζω, αλλά θα πρέπει να μας έχει απευθυνθεί τουλάχιστον 3-4 μήνες πριν από τον πληστηριασμό.
0: Να το πούμε αυτό στους ακροατές μας, γιατί το λέω τώρα στους ακροατές μας που είναι από την Πάτρα και βλέπω εδώ ότι πρώτη είστε εσείς η Αθήνα και δεύτερη είναι η Πάτρα, ακολουθεί η Θεσσαλονίκη και μετά η Ρόδος. 11.568 435 κτίρια κατοικιών.
1: Κοιτάξτε, το γνωρίζουμε, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία προστασία της κυρίας κατοικίας. Υπάρχει μόνο ένας περιορισμός ως προς τους ευάλωτους, που είναι πολύ χαμηλά τα όρια, και εφόσον έχουν πρόγραμμα πληστηριασμού μπορεί να μπουν στην πλατφόρμα του ενδιάμεσου προγράμματος, όπως χαρακτηρίζεται, και να διατηρήσουν την κύρια κατοικία τους για 12 χρόνια με επιδότηση από το κράτος, που δεν θα τους ανήκει όμως, θα την έχουν μεταβιβάσει στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης της κατοικίας.
0: Και ένα Καλαποθαράκου, το έχουμε πει πολλές φορές. Ακόμα την Ελλάδα την απασχολεί το θέμα δανειολήπτης.
1: Την απασχολεί και πάρα πολύ, και αυτό συζητήσαμε, διότι δεν έχουν απομειωθεί τα κόκκινα δάνεια. Συνεχίζουν να είναι σχεδόν 85 δις είναι αντιληπτό αυτό. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το υπαριθμόν ένα πρόβλημα μετά την ακρίβεια που ταλανίζει εδώ και μια 15ετία τους Έλληνες καταναλωτές και δεν έχει αντιμετωπιστεί στην ουσία του.
0: Να το δούμε λοιπόν.
1: Έχουν μεταφερθεί από τις τράπεζες στα funds και στους services.
0: Καλά και... τώρα, κυρία Καλαποθαράκου, γιατί το έχουμε, τα ξέρουμε, οι ίδιοι είναι μέσα.
1: Σύμφωνοι.
0: Οι ίδιοι οι τράπεζες είναι μέσα. Η πληροφορία μου λέει ότι πάλι που ήταν στην, μην πω τώρα την τράπεζα,
1: έτσι,
0: είναι
1: στις
0: δύο μεγάλες πρακτικές.
1: Εταιρείες διαχείρισης. Ναι,
0: φάμπρικα. Κάποιος τα παίρνει, κυρία Καλαποθαράκου. Κάποιος κάνει την κορόιδα και πλουτίζει. Δεν θέλω. Αυτό φαίνεται είναι. Να μην μπορούμε να το λύσουμε και να δούμε και στα προγράμματα των πολιτικών και των πολιτικών που έρχονται. Νομίζω έχει μία για τους δανειολήπτες η κυρία Κατσέλη. Δεν ξέρω, 17 Μαΐου. Κάτι τέτοιο είδα, το πέρασε, το προσπέρασε.
1: Ναι.
0: Και
1: μία πρόταση για δικαστική προστασία, απόφαση δικαστηρίου,
0: μάλιστα,
1: δηλαδή
0: μάλιστα,
1: να κρίνεται
0: μάλιστα.
1: Και όχι μέσα από έναν αλγόριθμο και εμείς περιμένουμε να δούμε αυτή.
0: Τώρα, να σας ρωτήσω ως νομικό, ναι. Συνήθως το συζητώ με τον κύριο Σγούρα, να πω το εξής. Έχει πειραχθεί τίποτε από τη διαδικασία, προσέξτε, από το εξώδικο, από την διαταγή πληρωμής και από το επτάμινο. Αυτά ισχύουν, έχουν πειραχθεί, δηλαδή από το εξώδικο μπορεί να πάει κατευθείαν στον πληστηριασμό ή θα ακολουθήσει η διαταγή πληρωμής.
1: Ναι, έχουν λίγο απλοποιηθεί και επισπευθεί προθεσμίες και σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θεωρούμε ότι επηρεάζει τόσο πολύ. Αυτό που επηρεάζει είναι ότι είναι σημαντικό το κόστος που επιβαρύνεται ο καταναλωτής και ο χρόνος φυσικά.
0: Και ναι, με πανωτόκια και τα λοιπά. Ναι,
1: ναι
0: περιμερίες.
1: Και θα πρέπει υποχρεωτικά όταν του γίνει μια ακόμα και εξώδικο να απευθυνθεί σε δικηγόρο, αν και με τα εξώδικα μπορεί κανείς να απευθυνθεί στην εκπιζόηση, όποια άλλη οργάνωση ασχολείται.
0: Για να τρέξετε, μάλιστα.
1: Ακριβώς, να αποτρέψει τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες. Διότι όταν ξεκινήσουν δικαστικές ενέργειες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχουν κόστος, χρόνο, αβέβαιο αποτέλεσμα.
0: Να τρέξουν στην εκπιζό τώρα που μας ακούνε. Είναι πολύ σοβαρό. Οι ακροατές μας πρέπει να καταλάβουν, αν ακούν την εκπομπή, να το πούν σε εκείνους που δεν την ακούν και έχουν τέτοια προβλήματα. Να τρέξουν στην εκπιζό 210-43-4.
1: 330-44-44. 210-330-44-44. Το τηλεφωνικό
0: μάλιστα,
1: κέντρο.
0: Μάλιστα, γιατί σήμερα... η Πάτρα είναι η δεύτερη πόλη. Τίποτα άλλο δεν λέω.
1: Ναι, ναι. Σήμερα δεν ξέρω αν το ανακοινώσατε. Είχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη κατά της Εθνικής Τράπεζας ως εκπιζό.
0: Ναι.
1: Μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή που κάναμε, συλλογική για όλους τους καταναλωτές, το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας έκρινε παράνομη την επιβολή της μηνιαίας χρέωσης των 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς των καταναλωτών.
0: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, κύριε Καλαποθαράκου. Γεια σας. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι θα κλείσουμε. Μείνετε εσείς, γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ, από το πρώτο πρόγραμμα και μετά δημοτικό τραγούδι Τάσος Χαλκιάς, Αλέξανδρος Χαΐδες και τα λοιπά. Τώρα θα πάω σε αυτό που μου έστειλε η εταιρεία Απόστολος Μόσιος και θα κλείσω με αυτό το τραγούδι. Σ' αγαπώ, κάνε κάτι. Καινούριο τραγούδι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε στις δηλώσεις του ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές. Οι δύο ηγέτες μετά τη σημερινή τους συνάντηση συμφώνησαν τα στενά του ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, συμφώνησαν στην οικοδόμηση οικονομικής συνεργασίας, στην επέκταση των κινέζικων επενδύσεων στις αμερικανικές βιομηχανίες και στο άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Κίνα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο ΦΑΡΣ, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα Ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της κρίσιμης ναυτικής οδού στον Περσικό κόλπο. Οι Ισραηλοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριου Ντράγκη, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το βραβείο Κάρλο Μάγνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσφορά του ισχυρού άντρα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στους Ζαν-Κλοντ Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Στην Βρετανία παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, μια κίνηση που πιθανώς θα δρομολογήσει εξελίξεις για την κυβέρνηση του κ. Στάρμερ αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σε μακροσκελή επιστολή με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, την οποία και κοινοποίησε στο X, αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ και ότι θα ήταν ανέντιμο και ασυνεπές ως προς τις αρχές να παραμείνει στην κυβέρνηση. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το δημοσιοποίησε ή κατά του Υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Στο πρόσωπο του Άδωνη Γεωργιάδη εστίασε την κριτική του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σόκρατης Φάμελος, ο οποίος μιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες και τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας, επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Υπουργό Υγείας, λέγοντας ότι η μόνη του έννοια είναι τα fake news, η τοξικότητα, η διχόνοια και η ένταση. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα, με βασικότερη την απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και 5 πλημελήματα.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Πάτρας, φίλες και φίλοι της παράδοσης, καλησπέρα. Η Πυρώτικο Χωροστάση και η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη σημαντικότερη ίσως φυσιογνωμία Έλληνα κλαρινίστα. Σε έναν άνθρωπο που με το παίξιμό του έκανε στο μέγιστο βαθμό γνωστή την ελληνική παραδοσιακή μουσική και δει την Ηπειρώτικη εντός και εκτός Ελλάδας. Και ο λόγος δεν είναι άλλος παρά για τον Ηπειρώτικη κλαρινίστα Τάσο Χαλκιά. Ο Τάσος Χαλκιάς γεννήθηκε το 1914 στη Γρανιτσοπούλα Ιωαννίνων, καταγόμενος από πολυμελή οικογένεια που όλη τους ήταν μουσική. Σε ηλικία μόλις 6 ετών, η μητέρα του θα δώσει 6 κατσίκια σε έναν περιπλανόμενο γύφτο και θα αγοράσει το πρώτο κλαρίνο στο γιο της, μαθαίνοντας αρχικά να παίζει μόνος του. Ο Τάσος Χαλκιάς με επιμονή γρήγορα θα κατορθώσει να εξελιχθεί στην τέχνη του κλαρίνου και να γίνει αγαπητός εντός και εκτός Ηπείρου. Ταξίδεψε στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο και στην Αμερική. Μάλιστα, στη δεύτερη του επίσκεψη στην Αμερική, ο Τάσος Χαλκιάς θα γνωριστεί με τον άσο του τζαζ κλαρίνου Μπένι Γκούντμαν, ο οποίος ακούγοντας τον Τάσο Χαλκιά να παίζει ένα μυρολόι, έμεινε συγκλονισμένος.

Ξεκίνημα λοιπόν με μια υπέροχη μελωδία, λίγο πολύ γνωστή σε όλους μας, με την ονομασία «Βορειοηπειρώτικο Μυρολόι». Απολαύστε το.

Σειρά στο μουσικό χορευτικό Σεργιάννη μας στις αποδόσεις του μεγάλου αυτού δεξιοτέχνη που ακούει στο όνομα Τάσος Χαλκιάς, ο Πρεβεζιάνικος. Χορεύεται στα βήματα του Συρτού στα δύο, είναι χαρούμενος και ζωηρός σκοπός έλκοντας το όνομά του από την ομώνυμη πόλη.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, με το οργανικό μέρος ενός τετράσιμου ρυθμού που χορεύεται με αργό και στρωτό βήμα. Έχει τίτλο Δέλβινο και έλκει την προέλευσή του από την ομώνυμη πόλη της Βορείου Υπήρου, το Δέλβινο.

συνέχεια με αρβανιτοβλάχικο. Σκοπός με προέλευση από την παραμυθιά της Θεσπρωτείας, που χορευτικά αποδίδεται τόσο συρτά όσο και ελεύθερα ή αντικριστά.

ακολουθεί ένας συρτός σκοπός με τον οποίο εμηνείται, κυρίες και κύριοι, η ματαιότητα και το πρόσκαιρο των εγκοσμιών. Τάσος Χαλκιάς και φάτε πιέτε.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, με ένα ακόμα υπέροχο υπηρετικό σκοπό. Τίτλος «Εψές βγήκα και πλάγιασα» που αποδίδουν μοναδικά τα αδέρφια Χαλκιάδες. Απολαύστε τους.

ακολουθεί άλλο ένα μυρολόι με τίτλο «Μυρολόι Ζελίστας». Ζελίστα αποτελεί την παλαιότερη ονομασία του χωριού Φωτεινό Ιωαννίνων που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Ακολουθεί ένα στεριανό τσάμικο με το κλαρίνο του Τάσου Χαλκιά και τη φωνή του Φώτη Χαλκιά. Τίτλος του «Σελίμπρις». Σελίμ ήταν το όνομα όμορφου Τουρκόπουλου, γιου ενός πολύ αγαπητού στους Έλληνες προεπαναστατικά μπέι του Κατσίμ. Μια μικρή αψημαχία με νεαρούς πλακιώτες Έλληνες είχε ως αποτέλεσμα το μικρό παλικάρι Σελίμ να βρει τραγικό θάνατο διαπαγχωνισμού.

Ακολουθεί η Παπαδιά, χορός τσάμικος αντρικός. Στην Ήπειρο χορεύεται κυρίως στην περιοχή των Τζουμπέρκων, ενώ έλκει την προέλευσή του από το Ξηρόμερο. Είναι αργός, αυτοσχεδιαστικός και μεγαλοπρεπής χορός. Πολλοί χορευτάδες μάλιστα τον χορεύουν πάνω σε τρία ποτήρια, τοποθετώντας τα σε σχήμα τριγώνου, πυροστιάς, και άλλοι πάλι πάνω στην πλάτη ξύλινης καρέκλας.

Επόμενος ιδιαίτερος σκοπός, Λεσκοβίκη. Όπως μας πληροφορεί ο ερευνητής της παραδοσιακής μουσικής Παναγιώτης Τζόκας, χορεύεται ιδιαίτερα στο Ζαγόρι και κυρίως στον Ελαφότοπο. Έχει όμως προέλευση βορειοϋπειρώτικη ή και αλβανική. Είναι κατάκτηση οργανοπαιχτών, όπως λέει χαρακτηριστικά, όπως είναι εξάλλου το αρβανίτικο, ο αλάμπης και άλλη σκοπή. Ως χορός είναι αυτοσχεδιασμός.

κλαρίνο του Τάσου Χαλκιά σήγησε το 1992. Το τελευταίο κλαρίνο του τεράστιου αυτού καλλιτέχνη μετά το θάνατό του κατατέθηκε στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων. Στο κλαρίνο του Χαλκιά βογκάει, τεινάζεται, χαμογελάει, χορεύει όλη η Ελλάδα, θα πει για τον Τάσο Χαλκιά ο Γιάννης Ρίτσος.

ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε τρίτο.
3: Ποιος έφταιγε για το επεισόδιο του γραφείου?
4: Όχι εκείνη, δηλαδή περισσότερο εγώ. Να, ο εαυτός μου, όπως τον βλέπετε. Πολλές φορές κοιτάζομαι έτσι στον καθρέφτη και ψάχνω το πρόσωπο να δω μήπως έχει κάτι έτσι το ξεχωριστό που να με κάνει να διαφέρω από τους άλλους. Τίποτα, τίποτα. Μέτριος, ασήμαντος, όχι, κοιτάξτε με.
5: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Επικίνδυνο φορτίο, του Κώστα Μουρσελά. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια, για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή, Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε τρίτο. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε τρίτο.
4: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
5: Το 1714, ο ελέκτορ της Αξονίας, βασιλιάς της Πολωνίας και της Λιθουανίας, γνωστός ως Αύγουστος ο Δυνατός, στέλνει τον έφηβο γιο του ως εκπρόσωπό του σε μεγάλη περιοδία στην Ευρώπη. Το νεαρό διάδοχο άρχοντα συνοδεύει εν είδη διπλωματικού εκπροσώπου επί του πολιτισμού ζωντανό παράδειγμά του. Ο 26χρονος τότε εξαιρετικός βιολονίστας, συνθέτης και διευθυντής της ορχήστρας της Βασιλικής Αυλής, Johann Georg Pisendel. Η αποστολή επισκέπτεται τη Γαλλία, το Βερολίνο, και από το 1716 έως τις αρχές του 1717 τη Ρώμη, τη Νάπολη, τη Φλωρεντία, τη Βενετία, όπου θα μείνουν για μεγαλύτερο διάστημα, σχεδόν 9 μήνες. Όσο ο διάδοχος άρχοντας κάνει διπλωματικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των αρχών της Βενετίας, ο Pisendel ζει την έντονη μουσική ζωή της πόλης, που έχει απ' όλα, αλλά ίσως λίγο περισσότερο αγαπά την όπερα και τη μουσική εγχόρδων με δοξάρι. Ένας από τους μουσικούς και συνθέτες που συναντά είναι ο Αντώνιο Βιβάλντι. Συμπαθιούνται αμέσως, γίνονται δάσκαλος και μαθητής, γίνονται φίλοι. Ο Pisendel αντιγράφει όσο περισσότερα έργα συνθετών και του Βιβάλντι μπορεί, με διπλό όφελος, και μαθαίνει και μπορεί να πάρει μαζί του αυτή τη μουσική. Όμως επίσης ο δάσκαλος Βιβάλντι συνθέτει μουσική για τον εκφραστικό ταλαντούχο μουσικό, μουσική που του αφιερώνει. Κονσέρτι για σόλο βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνου, σονάτες για σόλο βιολί με συνοδεία μπάσο κοντίνου. Μάλιστα κάποιες από τις συνθέσεις αυτές τις αντιγράφει ο ίδιος με το χέρι του νότα νότα και την αφιέρωση. Δεύτερο μέρος της σονάτας για σόλο βιολί σε φα μείζωνα, που τώρα έχει τον αριθμό καταλόγου 19, και τη γενική αφιέρωση στον τίτλο «Σονάτα ασόλο, facto, per Monsieur Pisendel».

Ακούσαμε μουσική του Αντώνιο Βιβάλντι. Ζιγ, δεύτερο μέρος της σονάτα ασόλο, Factor per Monsieur Pisentel, δηλαδή σονάτα για σόλο, φτιαγμένη για τον κύριο Pisentel, με αριθμό καταλόγου 19. Μουσικούς του συνόλου La Serenissima, σε καλλιτεχνική διεύθυνση του Adrian Chandler. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Στα Ευγενή Μέταλλα αναζητούμε ανθρώπους που δεν έζησαν απλώς μία ζωή, τη στοχάστηκαν. Ανθρώπους που μετέτρεψαν την εμπειρία σε λέξη και τη λέξη σε πηξίδα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους συγγραφείς της εποχής μας. Ένα δημιουργό που δεν φοβήθηκε να κοιτάξει κατάματα την ιστορία, τον άνθρωπο, το σκοτάδι και το φως του. Ο Γιώργος Μανιώτης δεν γράφει για να αφηγηθεί, γράφει για να αποκαλύψει. Στα έργα του συναντά κανείς την πολιτική μνήμη, την προσωπική ευθύνη, την απώλεια, τον έρωτα, τη διάψευση, όλα εκείνα που συγκροτούν την ανθρώπινη περιπέτεια. Η γραφή του είναι αληθινή, θαραλέα, αιχμηρή και ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινη. Δεν χαϊδεύει την εποχή, αλλά τη ρωτά. Δεν εξειδανικεύει τον άνθρωπο, αλλά τον αναζητά. Στην απόψινή μας συνάντηση θα προσπαθήσουμε να τον γνωρίσουμε πέρα από τα 54 λογοτεχνικά βιβλία του και τα 95 θεατρικά του έργα. Να ακούσουμε την προσωπική του διαδρομή, τις ρογμές, τις σιωπές, τις επιμονές. Να μιλήσουμε για τη λογοτεχνία όχι ως επάγγελμα, αλλά ως στάση ζωής. Γιατί στα Ευγενή Μέταλλα μας ενδιαφέρουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Και η φωνή του Γιώργου Μανιώτη σίγουρα είναι μία από αυτές. Καλώς ήρθατε, κύριε Μανιώτη.
1: Σας χαιρετώ, Μαρία.
0: Πότε νιώσατε πιο έντονα ότι υπάρχετε, σε μία στιγμή χαράς ή σε μία στιγμή απώλειας?
1: Σε μία στιγμή απώλειας. Διότι όταν βρεθείς μπροστά σε μία τέτοια στιγμή, καταλαβαίνεις τι είναι περιττό, τι είναι μάταιο. Όλα αυτά τα λέει η περίφημη νεκρός μας ακολουθία. Και είναι τρομακτικό. Καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι, όταν φεύγει ένας άνθρωπος, φεύγει μαζί του και μια ολόκληρη εποχή. Και είναι, πώς να σας πω, η θλίψη και ο θάνατος. Γιατί λέγεται χάρος? Από τη χαρά, μήπως? Χωρίς αυτό δεν θα υπήρχαν ζωντανές υπάρξεις. Ο χάρος είναι που ιχνογραφεί τα χρώματα, δημιουργεί τις λέξεις, δημιουργεί τα συναισθήματα, όλος αυτός ο φόβος του θανάτου, αυτή η κατάληξη, αυτή η αφετηρία μάλλον. Και θα σου πω ένα άλλο πράγμα. Ένας άνθρωπος που τον αγνοήσει τον χάρο είναι ένα πουκάμισο αδιανό. Δεν υπάρχει, είναι σαν σκιά, δεν ζει.
0: Φοβάστε περισσότερο τη φθορά ή τη λύθη?
1: Φοβάμαι περισσότερο τη φθορά, διότι δεν θα μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, δεν θα μπορείς να κάνεις αυτά που έχεις σχεδιάσει. Όλες τις δυνάμεις δεν θα τις έχεις για να δοθείς ολόψυχα σε αυτό που θέλεις, στο σκοπό σου, να πραγματοποιήσεις τον σκοπό σου.
0: Οπότε ο άνθρωπος έχει ένα σκοπό στη ζωή ή και περισσότερους? Το αντιλαμβάνεται, πιστεύετε?
1: Ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει ένα σκοπό στη ζωή. Αλλά υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που έχουν φοβερή πίστη στον εαυτό τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία κλίση, ένα ταλέντο και βρίσκουν το σκοπό. Αυτοί οι άνθρωποι κατά κάποιο τρόπο είναι σαν παγοθραυστικά μέσα στη σύγχρονη εποχή. Δεν τους αγγίζει τίποτα γιατί έχουν το σκοπό τους. Οι άλλοι άνθρωποι δυστυχώς που δεν έχουν ένα σκοπό, γιατί η εποχή δεν το επιτρέπει, ή ο σκοπός είναι πάρα πολύ φθηνός, ή ο σκοπός είναι πάρα πολύ επίκαιρος, ξεπερνιέται γρήγορα, είναι άνθρωποι δραματικοί, τραγικοί.
0: Η γραφή για εσάς είναι τρόπος να αντέξετε τη ζωή ή τρόπος για να την νοηματοδοτήσετε?
1: Τρόπος για να την νοηματοδοτήσω. Θέλω, δηλαδή, αυτό που είναι απόλυτη ανάγκη σήμερα είναι το εξής. Θέλω να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι ακριβώς είναι αυτό που ζουν, γιατί δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Δηλαδή εναγκαλίζονται πράγματα τα οποία είναι καταστροφικά, τα οποία τους δημιουργούν μια υπερδιάρκεια, μια πρόσχερη χαρά, αλλά συγχρόνως με την πάροδο του χρόνου, δηλαδή αυτό το πράγμα τους θύρι. Και είναι στην τραγική κατάσταση και λέει, γιατί αυτό το οποίο έχω επιλέξει να κάνω μου δημιουργεί φθορά, μου δημιουργεί αυτό, ενώ εγώ το έχω επιλέξει για να ευτυχίσω. Mm. Είναι μια τρομερή αντίφαση που μας κληρονομεί και επιβάλλει η σύγχρονη εποχή στους ανθρώπους.
0: Πώς στέκεστε απέναντι στον χρόνο που περνά, σαν αντίπαλο ή σαν συνοδοιπόρο?
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Mm. Ναι, διότι πάντα βρίσκομαι μέσα στο τούνελ ενός έργου, είτε μυθιστόρημα είναι αυτό, είτε θεατρικό έργο. Δηλαδή, όταν βρίσκεσαι μέσα σε αυτές τις εντάσεις, δεν το καταλαβαίνεις τον χρόνο. Δεν καταλαβαίνεις τα χρόνια πώς περνάνε. Είναι ένα φοβερό πράγμα και ξαφνικά βρίσκεσαι ακινητοποιημένο.
0: Ακινητοποιημένος. Κύριε Μανιώτη, υπάρχει μια ηλικία μέσα σας που δεν μεγαλώνει ποτέ?
1: Ναι. Κανονικά είναι η ηλικία, η παιδική αθωότητα. Τα χρόνια της παιδικής αθωότητας. Που ξέρετε, τα χρόνια της παιδικής αθωότητας είναι η αίσθηση του απολεσθέντος παραδείσου. Mm. Και γι' αυτό δεν φεύγει ποτέ από τη μνήμη των ανθρώπων. Όποιος άνθρωπος έχει μεγαλύτερη και πιο έντονη την αίσθηση του παραδείσου μέσα του, αυτό του δημιουργεί, όταν έρχεται σε επαφή και αντιμέτωπος με την εποχή, του δημιουργεί μία αντίθεση. Η αντίθεση αυτή είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει όλα τα σύγχρονα μυστικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν δεν έχεις αυτό το πρώτο επίπεδο, δεν θα μπορείς να καταλάβεις τίποτα.
0: Αυτή η παιδική ηλικία την οποία περιγράφεται για τη δύναμή της.
1: Ναι.
0: Να μας διαμορφώσει, να μας καθορίσει. Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος ακόμη και αν την απολέσει, υπάρχει περίπτωση σοβαρή κάποτε στη ζωή του, ακόμη και αν έχουν περάσει πολλά χρόνια, να την ξαναβρει?
1: Όχι. Μένουν στη μνήμη εκτάσεις. Μένουν στη μνήμη εκτάσεις οι οποίες ποτέ δεν σβήνονται. Όταν συναντάμε αυτές τις στιγμές αυτής της ευτυχίας, αμέσως αγκαλιάζει η ψυχή μας και αισθανόμαστε ευτυχισμένοι. Αλλά είναι μικρές εκτάσεις, οι μικρές νησίδες.
0: Γράφοντας νιώθετε ότι συνομιλείτε με το παρελθόν ή με το μέλλον?
1: Και με τα τρία. Mm. Και με το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον. Δηλαδή, όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν έχουν ενσταλλαχθεί στο γενικό υποσυνείδητο των λαών. Δίνουν το χαρακτήρα των ανθρώπων. Δηλαδή, ένας χαρακτήρας σήμερα είναι συνισταμένη τριών πραγμάτων. Των ιστορικών αναμνήσεων που κουβαλάει, ασυνείδητα, των σύγχρονων επιδιώξεων του στο παρόν και των ονείρων του των μελλοντικών. Αν ο χαρακτήρας αυτός δεν συνδυάσει όλα αυτά τα πράγματα, είναι ψεύτικος. Mm. Δεν υφίσταται, είναι κατασκευή. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι το έδαφος που ο άνθρωπος ρίχνει τις ρίζες του και αναπτύσσεται.
0: Ζούμε σε μια εποχή υπερπληροφόρησης, αλλά παράλληλα και βαθιά σιωπής και ίσως και μοναξιάς. Εσείς πώς το βιώνετε αυτό και τι πιστεύετε γι' αυτό?
1: Πιστεύω ότι κύριο μέλημα ενός καλλιτέχνη είναι να καταλάβει ποιες είναι οι τεκτονικές πλάκες που συγκρούνται και δημιουργούν την σύγχρονη δράση, τα σύγχρονα γεγονότα. Είναι δύο ρεύματα. Είναι το ρεύμα, είναι η ανάμνηση του απαλλαστάντος παραδείσου, της ισορροπίας ενός απαλλαστάντος παραδείσου, που είναι ενστικτοδός εντυπωμένη μέσα μας, με τη γέννησή μας, και από την άλλη μεριά είναι οι επιταγές και ο προγραμματισμός της εκάστοτε εξουσίας. Mm. Αυτά τα δύο ρεύματα αντιμάχονται μεταξύ τους. Και αν τα ξεχωρίσεις και τα ξεδιαλύνεις, καταλαβαίνεις και ποια πληροφορία σου είναι χρήσιμη. Καταλαβαίνεις ποια πληροφορία έχει παρουσιαστεί μπροστά σου για πονηρούς σκοπούς. Καταλαβαίνεις για ποιος, κάνεις μια ανάλυση δηλαδή. καταλαβαίνεις τι είναι άχρηστη πληροφορία. Ποια είναι η πληροφορία που γίνεται για διαφημιστικούς λόγους. Ποια είναι η πληροφορία για προπαγανδιστικούς λόγους. Δηλαδή, αν έχεις καταλάβει τη σύγκρουση αυτών των δύο επιπέδων που δημιουργούν τη δράση κάθε φορά, μπορείς και ξεχωρίζεις τι σου είναι χρήσιμο και τι σου είναι άχρηστο. Αλλά βέβαια η πληροφόρηση παρουσιάζεται σε μια μεγάλη ελευθερία πληροφορίας και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι. Είναι μια μεγάλη σύγχυση που παρουσιάζεται σαν ελευθερία.
0: Πιστεύετε ότι σήμερα ο άνθρωπος μιλά περισσότερο από ό,τι ακούει?
1: Μιλά περισσότερο ως κύβαλο αλλάζων. Και αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει κατορθώσει η εποχή. Έχει κατορθώσει με διάφορες πλοκές και ιστορικούς εκβιασμούς να κάνει τον σύγχρονο άνθρωπο, να τον κάνει αστυνόμο του εαυτού του. Ο μισός εαυτός είναι αστυνόμος, μας αστυνομεύει και μας λογοκρίνει. Γι' αυτό δεν έχουμε ελευθερία, γι' αυτό όταν μιλάμε, μιλάμε στον αέρα. Δεν μιλάμε ουσιαστικά. Όταν αισθανόμαστε κάτι ουσιαστικό, φοβούμαστε να το πούμε, να το ομολογήσουμε στον εαυτό μας. Αυτό λογοκρινόμαστε και γίνεται ένας τρομερός φόβος, μας σκεπάζει με τη σιωπή του.
0: Ξέρετε, κυρία Μανιώτη, το λέτε αυτό σαν να μην μπορεί ο άνθρωπος να διαμορφώσει δική του γνώμη. Με μία πηξίδα που να του δείχνει την αλήθεια. Ο άνθρωπος έχει ή δεν έχει πηξίδα?
1: Δεν έχει πηξίδα. Κοίτατε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή ξαφνικά σου λένε, σήμερα έχεις να αποφασίσεις τούτο ή εκείνο. Και αν θα αποφασίσεις να επιτύχεις, θα ακολουθήσεις αυτό το δρόμο. Και αν θέλεις να αποτύχεις, θα ακολουθήσεις το άλλο δρόμο. Και εσύ αποφασίζεις με προσωπική βούληση, που αυτό το παρουσιάζω σαν ελευθερία, να ακολουθήσεις το δρόμο της επιτυχίας, που μπορεί να είναι ένας δρόμος ολοπαγίδιας. Δηλαδή είναι ένας δρόμος ο οποίος στο τέλος της ζωής σου να αποδειχθεί ένα μηδέν.
0: Και εσύ να έχεις διανύσει μια ολόκληρη ζωή.
1: Μια ολόκληρη ζωή. Παγιδευμένος ανάμεσα και να μην μπορείς να διορθώσεις, να μην μπορείς να δεις το λάθος, γιατί θα πρέπει να αφαιρέσεις το μισό σου εαυτό, να πετάξεις το μισό σου εαυτό. Δηλαδή αυτό έχει κάνει η σύγχρονη εποχή. Γι' αυτό υπάρχει και τόσο πολύ ανάγκη των ψυχιάτρων και των ψυχολόγων. Διότι οι άνθρωποι, οι μάχοι έχουν γίνει, πώς να σου πω, εσωτερικής καύσεως.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όλη η σύγκρουση γίνεται μέσα στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Καταλαβαίνουν αισθηκτοδός ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν μπορούν να το παραδεχτούν, γιατί έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν το άλλο.
0: Η ταχύτητα της εποχής αυτής και η πληροφορία που είπατε αφήνει χώρο για εσωτερική ζωή?
1: Όχι, καθόλου δεν αφήνει χώρο, και γι' αυτό έχει γίνει αυτή η ταχύτητα. Αυτό που θεωρούμε εμείς καταπληκτικό, και τα μέσα, τα αεροπλάνα και τα λοιπά, δεν αφήνει καθόλου χώρο. Να σταθείς και να σκεφτείς, αυτό είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής. Μέσα σε αυτή τη ταχύτητα και τον ωριμαγδό, κάποτε έρχεται η στιγμή που ο κόμπος φτάνει στο κτένι. Φτάνει στο κτένι και πρέπει να καθίσεις να σκεφτείς τι είναι αυτό που φταίει. Αλλά δεν μπορείς να το παραδεχτείς, δεν αισθάνεσαι καλά και παίρνεις το αυτοκίνητό σου και κάνεις μια βόλτα. Και γεμίζεις με τις εντυπώσεις βιτρινών, τη φωταψία των πόλεων και ξεφεύγεις. Η μετακίνηση είναι απαραίτητη ανάγκη για να κρατήσεις τα λογικά σου.
0: Τι σας ανησυχεί περισσότερο στο σήμερα, η βία σας ανησυχεί, η μοναξιά ή η απώλεια του νοήματος?
1: Η απώλεια του νοήματος, η απώλεια του μέτρου και η απώλεια, αυτό που έχει αφοπλίσει η σύγχρονη εποχή, που είναι τραγικό, είναι ότι δεν επιτρέπει το πάθος να γίνεται μάθος. Απλώς προσπαθούμε να διορθώσουμε τα παθήματα με άλλα ισχυρότερα λάθη.
0: Σε εποχές κρίσης, τι μπορεί να προσφέρει η λογοτεχνία που δεν μπορεί όμως με τίποτα ο δημόσιος λόγος να προσφέρει?
1: Η λογοτεχνία είναι μία ακτινογραφία της εσωτερικής ζωής. Μπορεί να αναλύσει τα πράγματα, να τα κάνει ανάγλυφα. Θα σου πω τι δύναμη έχει. Ας πούμε, μέσα σε ένα δύο-ωρο έργο ή τρία-ωρο έργο θεατρικό, μπορεί να συμπυκνώσει και να περάσει ολόκληρη την εποχή. Ολόκληρη εποχή 200-300 χρόνων. Αυτό όλο σε αναγκάζει να δεις αλήθειες. Η πύκνωση αυτή σε αναγκάζει να δεις αλήθειες, να συγκρίνεις επίπεδα, να καταλάβεις πολλά πράγματα. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στο μυθιστόρημα, σε περισσότερες σελίδες βέβαια. Είναι ένας περίπατος που ανακαλύπτεις τον κόσμο με την αφή της έμπνευσής σου και γίνεται αυτή η πύκνωση. Δηλαδή, πώς να σου πω, σαν να βάζει κάποιος συγγραφέας ένα ριζόχαρτο πάνω στη σύγχρονη εποχή και να παίρνει το σκίσο της ζωγραφής. Όταν όμως όλο αυτό το δεις, είναι ένας χάρτης. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το λάθος, γιατί συνέβη αυτό, γιατί πήγε στραβά αυτό το πράγμα, τι έφτεξε, τι νόμιζε, ποια ιδέα είναι αυτή που δημιούργησε το έγκλημα, τι πόθος ήταν αυτός, από πού πηγάζει αυτός ο πόθος, τι τραύμα ήταν αυτό. Όλα αυτά αναλύονται στην καλή λογοτεχνία, η οποία δεν θέλει να κολακεύει το σύγχρονο μοντέλο του ανθρώπου, δεν θέλει να δοκιμίζει, θέλει να του λέει την αλήθεια, διότι πιστεύει ότι η αλήθεια θα το λυτρώσει. Αλλά υπάρχουν και πολλά κόμματα που πιστεύουν ότι η αλήθεια δημιουργεί κατάθλιψη. Και αυτό πάλι έχουν πειράξει το μηχανισμό της τέχνης. Πάλι τον έχουν πειράξει. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πράγματα που λειτουργούν.
0: Ο κόσμος γράφει και γράφει πολλά βιβλία. Γιατί γράφει? Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος και ο στόχος?
1: Ο στόχος είναι να κερδίσει περισσότερα χρήματα. Γιατί όταν...
0: Τόσο πεζά.
1: Ναι, τόσο πεζά. Γράφει με πολύ μεγάλη ευκολία. Και γράφει για τα δικά του...
0: Προσωπικά βιώματα.
1: Προσωπικά βιώματα, χωρίς να τα γενικεύει. Όταν νιώθει ότι κλονίζονται τα προσωπικά του βιώματα, προσπαθεί να τα γράψει για να τα στερεώσει. Και απλώς στερεώνει το ψέμα του. Στερεώνει το ψέμα του και γίνεται μια τραγωδία κατόπιν. Δηλαδή είναι κάτι το φοβερό. Το πραγματικό γράψιμο είναι αυτό το που το λέει και ο Μπαλζάκ. Όταν γράφω αισθάνομαι σαν να είμαι μέσα σε ένα σκοτεινό ορυχείο και να σκάβω.
0: Μεγάλο εσωτερικό ταξίδι αυτό.
1: Ναι, πολύ μεγάλο ταξίδι. Και θέλω να πω το εξής, ότι ένας άνθρωπος για να καταλάβει αν γράφει καλά ή σωστά, πρέπει πρώτα απ' όλα να διαβάσει τα μεγάλα έργα της κλασικής λογοτεχνίας, τα οποία να τα ξέρει, να τα έχει αναλύσει, να τα έχει δει, και μετά με αυτή την κληρονομιά να δει πού οδηγείται η σκέψη του.
0: Έχει ακόμη δύναμη η αφήγηση ή έχει κουραστεί ο άνθρωπος να ακούει και να ξανακούει ιστορίες? Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό, κατά τη γνώμη σας, που θα έπρεπε να έχει η αφήγηση?
1: Η αφήγηση πρέπει να είναι το αντιβιωτικό των βασάνων μας. Να είναι αποκαλυπτική. Δηλαδή, να μην είναι μια άχρηστη ασχολία για να σκοτώνουμε την ώρα μας. Πρέπει να μας λέει πράγματα τα οποία να μας συνταράζουν και να μας αποκαλύπτουν αυτό που σκεπτόμαστε και φοβόμαστε να ομολογήσουμε στον εαυτό μας. Μόλις το δούμε αυτό, αμέσως υπάρχει ένας μαγνητισμός και υπάρχει μια ελευθερία και μια λύτρωση. Διότι ξέρουμε ύστερα. Το κακό είναι όταν δεν ξέρεις και πηγαίνεις παραπατάς, παραπλανημένος. Δηλαδή όταν ξέρεις, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να αποκαλύπτει η σύγχρονη λογοτεχνία. Να αποκαλύπτει τις πλοκές των εξουσιών. Δηλαδή, όπως υπάρχει στη Μεγάλη Εβδομάδα ο ακάθιστος ύμνος για την Παναγία που λέει «Τα στον Αθηναίων πλοκάς διασπόσα». Δηλαδή, ότι η Παναγία διέσπασε όλη τη σκέψη των Αθηναίων, των αρχαίων. Τις πλοκές τους. Και πρέπει να είναι ουσιαστική, να είναι ένα αντίβαρο ζωής. Η πραγματική λογοτεχνία πρέπει να σου αφήνει το αίσθημα ότι έχεις παρακολουθήσει ένα μυστήριο, ότι είναι σαν μια βασική υπαρξιακή πράξη, όπως μια γέννηση ενός παιδιού να έχει μεγάλη δύναμη. Βέβαια φτάνει να μην γίνεται προπαγάνδα, γιατί γίνεται και αυτό. Οπότε πιάσε αυγό και κούρευτο.
0: Είστε αισιόδοξος ή απεσιόδοξος στο ότι μπορεί να υπάρξει κάποτε άλλος Μπέκετ, άλλος Στρίμπεργκ? Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που μέσα από τα προσωπικά τους βιώματα τα στερέωσαν και κοίταξαν γύρω-γύρω και την εποχή και ήταν, είναι και θα παραμείνουν πάντα επίκαιροι?
1: Ναι, γιατί δεν ευχαριστήκανε στον εαυτό τους καθόλου. Ο Στρίμπεργκ όλο τον κλείνανε στο τρελοκομείο. Ο Μπέκετ, αυτό είναι περίεργο με τον Μπέκετ. Ο Μπέκετ ήταν ένας μπομβέρ. Mm. Δηλαδή πολύ χαρούμενος και όλα αυτά. Αλλά και περιγράφει, ο Μπέκετ βέβαια για μένα είναι η τελευταία γραφή του θεάτρου στη σύγχρονη ιστορία. Δεν έχει γραφτεί τίποτα πέρα αυτό.
0: Ναι, το γνωρίζω ότι τον αγαπάτε.
1: Πολύ, δηλαδή δεν έχει γραφτεί πέρα αυτό τίποτα άλλο.
0: Πιστεύετε ότι η λογοτεχνία, βάζω και το θέατρο μέσα γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί είστε και θεατρικός συγγραφέας. Πιστεύετε λοιπόν ότι η λογοτεχνία και το θέατρο οφείλουν να παίρνουν θέση στα κοινωνικά και τα πολιτικά ζητήματα, στην επικαιρότητα της εποχής?
1: Ναι, εξετάζοντάς τα εις βάθος. Δεν πρέπει να είναι κομματικά, εις βάθος. Και για να εκφέρεις γνώμη σε αυτά πρέπει να είσαι φοβερά μορφωμένος άνθρωπος. Να έχεις διαβάσει ιστορία, να κάνεις τις συγκρίσεις σου, να δεις τι έχουν πληρώσει οι προηγούμενες γενιές για διάφορες ιδεολογίες που είχαν.
0: Επομένως να μην χρωματίζεις.
1: Ναι, να μην χρωματίζεις. Αυτό που ήθελα να σου πω, ότι πρέπει ο πραγματικός συγγραφέας να είναι ένα medium. Να είναι ένα καθαρό medium το οποίο να αφήνει τα ρεύματα τα οποία υπάρχουν στον αέρα να περνάνε μέσα του και να υλοποιούνται, να γίνονται γραφή. Να μην βάζει προσωπικά του πράγματα μέσα. Γιατί εκεί θα είναι η καταστροφή, θα κάνει ψέματα, θα κάνει κακή τέχνη.
0: Άρα η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα, αν ο συγγραφέας σήμερα είναι μάρτυρας, σχολιαστής ή κάτι άλλο, σε αυτό το κάτι άλλο θα μου απαντούσατε medium?
1: Medium. Αλλά για να γίνεις medium πρέπει να κάνεις μια μετρομερή κάθαρση και να αφαιρέσεις όλα τα κακά στοιχεία που σου έχει φορτώσει η σύγχρονη εποχή. Πρέπει να τα δεις αυτά, να τα αναλύσεις, να πεις γιατί είναι, γιατί αισθάνομαι έτσι, γιατί σκέφτομαι έτσι. Αναγκάζομαι να σκεφτώ αλλιώς. Δηλαδή είναι φοβερό πράγμα. Πρέπει να καθαρίσεις τον εαυτό σου.
0: Εσείς κύριε Μανιώτη, μετά από τόσα πολλά χρόνια διαδρομής και βαθιάς αναζήτησης μέσα στη λογοτεχνία και στο θεατρικό έργο, νιώθετε ότι είστε ένας συγγραφέας medium? Μη φοβάστε να μου πείτε την αλήθεια.
1: Έτσι γίνεται όταν λειτουργώ και γράφω. Αλλά δεν ξέρω, γιατί έχω ακόμα μερικές εμπάθειες.

0: Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, βρισκόμαστε στο τρίτο πρόγραμμα, στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα και συνομιλούμε με τον συγγραφέα και λογοτέχνη Γιώργο Μανιώτη. Κύριε Μανιώτη, θα ήθελα να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο που μιλάει για τη μοναξιά, για το σώμα και για την ψυχή. Η μοναξιά στους ανθρώπους της εποχής μας είναι μια επιλογή ή επιβολή?
1: Είναι επιβολή πρώτα απ' όλα, γιατί είναι μια εποχή η οποία προβάλλει τον ατομικισμό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος για να μπορέσει να εξειδικευθεί πρέπει να αποκολληθεί από τη θέρμη της συντροφιάς. Δηλαδή, και να αισθανθεί ένα μεγάλο πόνο, αυτό το πόνο να το αντικαταστήσει με γνώση, δηλαδή η μοναξιά του τον θερίζει. Η μοναξιά σπαράζει τα σωθικά του. Αλλά αυτό το αντέ...
0: Είναι απαραίτητη όμως.
1: Εκεί είναι απαραίτητη. Mm. Έτσι γίνεται. Δηλαδή έχεις τέτοιο εγώ. Είσαι τέτοιο άτομο σκληρό που αποχωρίζεσαι τη θέρμη της συντροφιάς του συνόλου. Και γίνεσαι μονάδα. Και εξειδικεύεσαι.
0: Οι άνθρωποι είναι μοναχικοί λύκοι?
1: Οι άνθρωποι... Όχι, οι περισσότεροι θέλουν να έχουν την επαφή με τους άλλους. Και γι' αυτό δεν διακρίνονται όλοι, δεν εξειδικεύονται όλοι. Εξειδικεύονται μόνο οι επαείοντες που αποφασίζουν για την τύχη μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο πράγμα, διότι από γνώσεις που δεν μπορεί να τις παρακολουθήσει ο κόσμος και δεν μπορεί να ξέρει αν αποφασίζουν το σωστό και το δίκαιο για μας. Αλλά... δεν μπορεί να ξέρει αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν παραμείνει άγιοι.

0: τρόπος αυτός. Να έχεις αυτή τη δύναμη και να έχεις βρει την πίστη σου στο ταλέντο σου, σε αυτό που θες να κάνεις. Αλλά πάντοτε, από την άλλη μεριά, για να αντέξεις, είναι τραγικά πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα εκφράσω.
1: Να τα εκφράσετε όπως τα πιστεύετε και να πείτε την αλήθεια σας. Με χαρά θα την ακούσουμε.
0: Ναι. Είναι, δηλαδή, πρέπει που και που να ξεκινιέσαι.
1: Και πώς το κάνεις αυτό?
0: Όταν πια έχεις εξελωθεί εντελώς. Πρέπει να ξαναμπαίνεις μέσα στο σχήμα σου.
1: Το σώμα στις μέρες μας, κύριε Μανιώτη, ακούγεται ή αγνοείται?
0: Ούτε ακούγεται, ούτε αγνοείται. Το σώμα είναι ο κυριότερος εχθρός των πολιτισμών. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αυτό που ήταν, όλοι είχαν σαν στόχο τους το σώμα. Θέλανε να το πολεμήσουν, να το καθυποτάξουν, να το αλλάξουν, δηλαδή να αλλάξουν τη φύση του ανθρώπου. Πολλοί το επιδιώκουν, άλλαξε η φύση του ανθρώπου. Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος να καταγγίσει τον ύπνο, την πείνα, την κούραση? Όχι. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό μένει σταθερό. Όλα από εκεί προέρχονται. Δηλαδή, το σώμα είναι σαν ένας χώρος όπου σε προειδοποιεί για ό,τι κακό συμβαίνει. Σε ειδοποιεί με τα ένστικτα που έχει. Και είναι αυτό το οποίο, προκειμένου να σωθεί, μερικές φορές ξεσπάει σε πράξεις τρελές και ακατανόητες. Παγιδευμένο από παντού. Αλλά έχουν κάνει και κάτι άλλο τώρα. Δηλαδή, τι πονηρές εποχές είναι. Δεν το πολεμάνε εμψυχρό. Θέλουν να το βελτιώσουν.
1: Ναι, είναι η κυρίαρχη τάση της εποχής. Ναι, μία από αυτές.
0: Ναι, να το βελτιώσουν. Και δηλαδή τι έχουν κάνει? Δεν θέλουν να είσαι ένας άνθρωπος φυσιολογικός. Θέλουν να είσαι ένας υπεράνθρωπος. Και πάνω εκεί έχουν οικοδομήσει όλη τη σύγχρονη εποχή. Φανταστείτε, σας λέω τώρα, έναν άνθρωπο από το πρωί που ξεκινάει τη δουλειά του με τις υποχρεώσεις του ως το βράδυ που κλείνει τα μάτια του. Έχει δουλέψει ποτέ περισσότερο? Έχει προγραμματιστεί ποτέ περισσότερο? Δηλαδή, δεν λειτουργεί ως υπεράνθρωπος?
1: Λειτουργεί ως υπεράνθρωπος. Τουλάχιστον αυτό προσπαθεί να κάνει.
0: Αυτό προσπαθεί να κάνει.
1: Το σώμα, πιστεύετε ότι συνυπάρχει με το μυαλό? Ή είναι πολλές φορές που μπορεί και να έχετε δει στη ζωή σας, μέσα στον ίδιο άνθρωπο, άλλο να είναι το σώμα, άλλο να είναι το μυαλό, ή τελικά γίνονται ένα?
0: Όχι. Το σώμα είναι το αιώνιο φόντο. Είναι η αιώνια αγκαλιά. Δηλαδή, χωρίς σώμα δεν υπάρχει μυαλό. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ο μηχανισμός. Είναι αυτό που μας χαρίστηκε από τη γέννηση. Από τη γέννησή μας. Είναι μία μηχανή θεϊκή, ας πούμε, που μας χάρισε το σύμπαν και εμπεριέχει μέσα όλους τους κανόνες για μια ευτυχή ζωή, αλλά δεν του επιτρέπουν, το μάχονται, το υποδουλώνουν, το αποπλανούν, το καταστρέφουν, το εμβολιάζουν με προγραμματισμούς απάνθρωπους. Γίνεται μια περίεργη κατάσταση. Το σώμα, κοιτάτε να δείτε και όλες τις ταινίες. Όλες οι ταινίες που βλέπετε, από τις πιο φθηνές ως πιο έτσι,
1: πιο σπουδαίες,
0: ναι. Ένας αστυνομικός Αμερικάνος, ας πούμε, δεν παθαίνει ποτέ τίποτα. Είναι αθάνατος, σαν τον Αχιλλέα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, όλο υπεράνθρωπους παρουσιάζουν. Δεν παρουσιάζουν ανθρώπους φυσιολογικούς.
1: Ζούμε σε μια εποχή σχετικοποίησης της αλήθειας. Πώς στέκεται ο συγγραφέας, ένα συγγραφέας απέναντι σε αυτό?
0: Κοιτάτε, αυτό το αγγιλίζει ο Πιραντέλο, το έχουμε πει. Δηλαδή, ο Πιραντέλο δεν λέει ότι υπάρχουν πολλές αλήθειες. Λέει ότι υπάρχει μία αλήθεια, υπάρχουν καταστάσεις που οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να τις εννοήσουν και να τις καταλάβουν. Και ο καθένας πλάθει το δικό του καβούκι, τη δική του αλήθεια.

0: και μέσα από εκεί προσπαθεί να ζήσει. Αυτό είναι πολύ τραγικό, διότι του παρέχει μια ασφάλεια βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη, την οποία την ακριβοπληρώνει. Την ακριβοπληρώνει με βάσανα, με θλίψη, με κατάθλιψη, με όλα αυτά.
1: Υπάρχει ακόμη χώρος για εσωτερική ειλικρίνεια ή φοβόμαστε να δούμε ποιοι είμαστε?
0: Υπάρχει χώρος, φοβούμαστε πάρα πολύ, αυτολοκοκρινόμαστε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που είμαστε, διότι μόλις το καταλάβουμε αυτό που είμαστε, αυτομάτως αυτό μας πετάει έξω. Μας ρίχνει στο πεζοδρόμιο.
1: Άρα δεν μπορούμε να αντέξουμε τους εαυτούς μας.
0: Δεν τι μπορούμε. Και δεν μας αφήνουν να τους αντέξουμε. Mm. Αν μας αφήνανε, πιθανόν να μπορούσαμε.
1: Τι θεωρείτε σήμερα πράξη αντίστασης?
0: Πράξη αντίστασης είναι να ξαναβρει ο άνθρωπος το μέτρο. Να ξαναβρει τι είναι αυτό που ωφελεί τη ζωή του. Όχι πράγματα υπερβολικά. Πράγματα λειτουργικά, απλά, να ξαναβρει την καθαρή τροφή του, την ουσιαστική τροφή του, τις ωραίες γεύσεις, όχι γεύσεις που συγχύζουν τη γεύση για να θεωρούνται ότι αυτοί που τις τρώνε ξεχωρίζουν και είναι κάτι το εκλεκτό. Χρειάζεται δηλαδή και να ξαναβρεθεί η έννοια της συντροφιάς και της παρέας.
1: Και μιας και είπατε συντροφιά και παρέα, τι σημαίνει φιλία για εσάς? Ποιον ορισμό θα δίνατε?
0: Ο ορισμός είναι ότι ενδιαφέρομαι, είμαι φίλος με κάποιον και ανησυχώ για την πορεία του στη ζωή. Ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για την πορεία του στη ζωή. Τον βοηθώ όταν είναι σε στιγμές αδυναμίας, τον συμβουλεύω. Πολλές φορές τσακώνομαι μαζί του όταν βλέπω ότι παραλύει και κάνει διάφορα, αλλά προσπαθώ να τον κρατήσω όχι σε αυτό που νομίζω ότι είναι σωστό, σε μια κατάσταση που να μην τον φθείρει. Ενδιαφέρομαι για τον άλλον άνθρωπο και όχι μόνο για τον φίλο.
1: Άρα ελπίζετε στον άνθρωπο, και τι σας κάνει να ελπίζετε στον άνθρωπο?
0: Στον άνθρωπο ελπίζω, κοιτάτε, παρόλη τη σύγχυση και την καταστροφή και τους τραυματισμούς και όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί, ένα πράγμα με κάνει και πιστέψει τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος δεν έχει πάυσει να θέλει να ζήσει με όλη τη δύναμη της ύπαρξής του. Ο πόθος για ζωή. Ο πόθος για ζωή είναι το πιο αισιόδοξο πράγμα, που μπορεί να συγκρουστεί με πολλά πράγματα, αλλά αυτό είναι που μας δίνει ελπίδα. Αν ο άνθρωπος πάυσει να αποθεί τη ζωή του, τότε η αδράνεια θα πέσει σαν βαριά σκιά και θα δημιουργήσει ένα πετρωμένο βασίλειο.
1: Αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα ευγενές μέταλλο για να περάσουμε το μέλλον μας, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Για μένα θα ήταν το ασήμι. Γιατί δεν είναι εντελώς ακριβό, και διότι ένα κόσμο από το ασήμι εμπεριέχει πολύ τέχνη, και αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να είναι μια διαμαντοκοτρονόπετρα. Με ενδιαφέρει να έχει μια τέχνη, κάτι να παρουσιάζει.
1: Κάτι ταπεινό και κάτι αληθινό.
0: Ναι, κάτι, ναι, ακριβώς.
1: Θα ήθελα να μπούμε λίγο στην καθημερινότητά σας. Ναι. Πολύ θα με ενδιαφέρε. Θα μπορούσα να σας χαρακτηρίσω ως ένα σύγχρονο φιλόσοφο.
0: Όχι, όχι.
1: Θα μπορούσα να σας χαρακτηρίσω ως έναν άνθρωπο, ας το πούμε πιο απλά, που σκέφτεται πολύ και που έχει μεγάλη εμπειρία στη ζωή. Αυτό είναι σίγουρο, δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω, είναι γεγονός. Θέλω να μου πείτε πώς περνάει την ημέρα του αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή ποιοι είναι οι στόχοι σας από το πρωί μέχρι το βράδυ? Γράφετε πολύ, απομονώνεστε, κάνετε παρέα με τους ανθρώπους, ποια είναι η ζωή σας?
0: Ναι, ναι, κάνουμε παρέα, αλλά απομονώνομαι πάρα πολύ. Γράφω αναλόγως κάθε φορά τι έχω να φέρω σε πέρας, γράφω και 9 ώρες την ημέρα. Απομόνωση πλήρης και εκνευρισμός πλήρης. Ναι. Και αυτό με καταστρέφει, γιατί είναι η καθιστική ζωή που καταστρέφει.
1: Φυσικά. Αλλά κλείνεστε στο δωμάτιό σας και γράφετε.
0: Ναι, ναι. Περιφέρομαι, κάνω διαλύματα. Με ενδιαφέρουν, θυμάμαι, η συναζήτηση του χαμένου καιρού. Αναλύω κατά

0: τάσεις παλιές.
1: Υπάρχει κάτι που θα θέλατε πολύ να έχετε γράψει και που δεν το έχετε κάνει εσείς? Κάτι που το έχετε ζηλέψει? Με την έννοια της αγάπης, ότι το έχετε αγαπήσει πολύ.
0: Υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να το πω.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπάρχει. Θα μου πούνε ότι είναι τρελός. Εκτός της συνέντευξης θα το πούμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Μανιώτη, ποια έργα σας αγαπήσατε περισσότερο? Όλα τα παιδιά σας τα αγαπάτε το ίδιο?
0: Όλα τα παιδιά τα αγαπάω τα ίδια, αλλά από περισσότερο ένα έργο που λέγεται Παθήματα. Mm. Και το οποίο το έγραψα όταν δημιουργήθηκε μία ρογμή μέσα μου και ξαφνικά κατάλαβα ότι τα παθήματα είναι ένα πράγμα που δεν ξέρω πώς να το πω. Μου έδωσε όλη τη λειτουργία του κόσμου και είναι ένα τόσο μοντέρνο έργο, δηλαδή δεν ξέρω πώς έγινε.
1: Ποιο βιβλίο σας τώρα είναι νεογέννητο, ποιο παιδί σας μεγαλώνεται αυτή τη στιγμή?
0: Τώρα γράφω ένα πολύ μεγάλο βιβλίο, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το γράψω πριν να πεθάνω, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο. Είναι γενικό όλο. Δηλαδή, γράφω ένα βιβλίο που είναι πολύ μεγάλο. Θα είναι 6.000 σελίδες.
1: Μάλιστα. Και το έχετε ήδη ξεκινήσει?
0: Ναι, βέβαια. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το... Δεν ξέρω και πώς, δηλαδή, να το γράψω τώρα. Το γράφω κυριολεκτικά πάρα πολύ και δεν το γράφω δακτυλογραφώντας. Το γράφω με πένα, με στυλό, γιατί θέλω να έχω άμεση επαφή. Αυτό. Αλλά αυτό που γράφω με πολύ μεγάλη ευκολία είναι το θέατρο. Το τελευταίο που έχω γράψει, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, είναι ένα έργο για τα Τέμπη. Στο έφερα να το διαβάσει.
1: Τι ρόλο παίζει η μουσική στη ζωή σας? Πόσο χώρο της αφήνετε για...
0: Με άλλες. Δηλαδή αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Και αυτή τη μουσική που αγαπάτε περισσότερο?
0: Ναι, θέλω να πω ένα άλλο πράγμα. Ότι η κλασική μουσική, για να την αντέξεις, είναι μια μουσική η οποία απευθύνεται στο 100% της ύπαρξής σου. Mm. Όταν εσύ, ο σύγχρονος άνθρωπος, έχεις μάθει να ζεις με το 15% της ύπαρξής σου, πώς να χωρέσει αυτός ο ήχος μες στο κεφάλι σου? Εκτινάσεσαι. Δείτε έναν ταξιτζή ο οποίος θα προσπαθήσει να πιάσει ένα σταθμό τυχαία κλασικής μουσικής. Παθαίνεις κεραυνόπληκτος, το γυρίζει αμέσως αλλού. Δεν τον αντέχει, δεν το χωράει η ύπαρξή του. Γιατί έχει μάθει να ζει με το 15% της ύπαρξής του. Επίσης μ' αρέσει το πολύ καλό ρεμπέτικο. Μ' αρέσει jazz πάρα πολύ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ το δημοτικό τραγούδι, το γνήσιο.
1: Τι θα θέλατε να λέτε μέσα σας, φιλοσοφώντας μετά από τόσα χρόνια σκέψης, ότι έχετε προσφέρει στη ζωή?
0: Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να αποκαλύπτω, να φέρνω στο φως και να τους δίνω τη βαρυτήτα που έχουν οι διάφορες συνωμοσίες και πλοκές. Τι είναι αυτό δηλαδή που δημιουργεί την καταλύστευση του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος? Αυτό θέλω δηλαδή να γίνεται ορατό. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί όλοι επιδιώκουν μια τέτοια πύκνωση? Γιατί στηρίζουν πάνω τη δύναμή τους σε αυτή την πύκνωση? Δηλαδή είναι ένα πράγμα τρομερό.
1: Τι μήνυμα θα αφήνατε σε ένα παιδί που γεννήθηκε σήμερα για το μέλλον του, για τη ζωή του, για την ύπαρξή του?
0: Να μην το φοβίζει η αλήθεια και να ακολουθεί πάντα αυτό που νομίζει ότι τον ενδιαφέρει πραγματικά, που τον υπερασπίζεται μέσα στη ζωή.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανιώτη.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Ολυμπιάδα.
1: Ο Γιώργος Μανιώτης μας θύμισε ότι η γραφή δεν είναι διακόσμηση της πραγματικότητας, αλλά ένας τρόπος να τη διαπεράσεις, να την αντέξεις, να την ερμηνεύσεις. Μας μίλησε για την εποχή, για την ευθύνη, για τις προσωπικές του μάχες, για τη σιωπή που προηγείται κάθε λέξη.

Σε ένα κόσμο που τρέχει γρήγορα και ξεχνά εύκολα, η λογοτεχνία επιμένει. Και επιμένει γιατί υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να γράφουν όχι από ανάγκη προβολής, αλλά από ανάγκη αλήθειας. Αυτό είναι ίσως το πιο ευγενές μέταλλο, η εσωτερική αντοχή. Στα ευγενή μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση με μία ακόμη φωνή, μία ακόμη ιστορία, μία ακόμη κουβέντα που αξίζει να μείνει. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Έρικα Ριμπέιρο. Η καταξιωμένη Βραζιλιάνα συνθέτης και πιανίστα παρουσιάζει το εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο της πάνω στις γνωστές συνθέσεις του Έιτορ Βιλαλόμπος. Η σημερινή βραζιλιάνικη προσέγγιση στο έργο του κορυφαίου συνθέτη. Την Παρασκευή, 15 Μαΐου, τα μεσάνυχτα, στην εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα» με τον Γιώργο Μαρκάκη.
2: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογιώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Ο Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου Naumburg, που διοργανώνεται από το ομώνυμο ίδρυμα στη Νέα Υόρκη, είναι ένας από τους παλαιότερους μουσικούς διαγωνισμούς του κόσμου, μιας και ξεκίνησε πριν από έναν ολόκληρο αιώνα, το 1926. Στα χρόνια αυτά έχει βοηθήσει σημαντικά το ξεκίνημα της καριέρας των νικητών του, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται ηχηρά ονόματα, όπως αυτά των Χόρχε Μπόλετ, Βίλιαμ Καπέλ, Κούνγου Πάικ και Στίβεν Χαφ. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε τον νικητή του 1992, ο οποίος αμέσως μετά την νίκη του στον διαγωνισμό αυτόν πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη ηχογράφηση για την εταιρεία EMI το 1993 και μεταξύ άλλων έπαιξε και ένα από τα αριστουργήματα των τελευταίων ετών της ζωής του μεγάλου Βέλγου συνθέτη του 19ου αιώνα Σεζάρ Φρανκ, το Πρελούδιο, Χωρικό και Φούγκα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία εξαίρεση και να μην σας αποκαλύψω ακόμα το όνομα του πιανίστα, για λόγους που θα καταλάβετε στην πορεία. Θα προτιμούσα να σας αφήσω να απολαύσετε απλά τη θαυμάσια ερμηνεία του, η οποία, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μία από τις καλύτερες που έχουν γίνει ποτέ στο απαιτητικότατο αυτό έργο. Ο πιανίστας μας συνδυάζει όλη την εγκεφαλικότητα που απαιτεί η δεδαλώδης μουσική του Φρανκ, αλλά και όλη τη συναισθηματικότητα που αυτή αποπνέει, ενώ το λεπτέστητο πολυφωνικό του παίξιμο δικαιώνει κάθε φράση, κάθε μελωδική γραμμή, κάθε αρμονική περιπέτεια της πολύπλοκης γραφής του έργου.

Ακούσαμε το πρελούδιο, χωρικό και φούγκα του Σεζάρ Φρανκ. Και τώρα νομίζω πως ήρθε η ώρα να αποκαλύψω τον ερμηνευτή. Αγουαντάτζιν Πράτ, ο νικητής του διαγωνισμού Νάουμπουργκ του 1992 και ο πρώτος Αφροαμερικανός, ο πρώτος μαύρος νικητής του διαγωνισμού στη μακρά ιστορία του. Και ναι, γιατί όχι, ένας μη λευκός πιανίστας μπορούσε και μπορεί να έχει τόσο ταλέντο, τόση γνώση, τόση λεπτότητα που να ερμηνεύει την ευρωπαϊκή μουσική καλύτερα από πολλούς λευκούς συναδέλφους του. Η αμερικανική κοινωνία και ιδίως η κοινωνία της λόγιας μουσικής στη δεκαετία πια του 90 ήταν έτοιμη να αποδεχτεί έναν έγχρωμο πιανίστα και να του αναγνωρίσει την αξία του. Είναι σαφές πως το χρώμα πλέον δεν ήταν εμπόδιο για έναν κλασικό καλλιτέχνη, αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε και έχει σημασία πως το χρώμα δεν ήταν ούτε βοήθημα σε αυτή την περίπτωση. Και το λέω αυτό διότι είναι γνωστό ότι ο ρατσισμός απέναντι στους Αφροαμερικανούς ήταν βαθιά ριζωμένος στην αμερικανική κοινωνία. Και ενδεχομένως κάποιοι με όχι αδικαιολόγητη καχυποψία να υποστήριζαν πως η νίκη του Αγουαντάτζιν Πράτ σε έναν τόσο σημαντικό διαγωνισμό πιάνου να ήταν μια ευκαιρία για τους Αμερικανούς να αποδείξουν εντός ή εκτός εισαγωγικών ότι είχαν γυρίσει σελίδα και αποδέχονταν ακόμα και έναν μαύρο να ερμηνεύει τους μεγάλους κλασικούς και όχι μόνο τζαζ. Όμως ο Πράτ αποδεικνύει ότι άξιζε την νίκη του, ανεξαρτήτως χρώματος. Δια του λόγου το αληθές, ας τον ακούσουμε να ερμηνεύει Μπαχ από μια επόμενη ηχογράφησή του, επίσης για την εταιρεία EMI, η οποία κυκλοφόρησε το 1997 και αποτελεί ζωντανή ηχογράφηση ενός ρεσιτάλ του στο Cape Town της Νότιας Αφρικής στις 10 Δεκεμβρίου 1995. Ακούμε τη χρωματική φαντασία και φούγκα σε ρε ελάσσονα, Bachwerke Verzeichnis 903.

Ακούσαμε τη χρωματική φαντασία και φούγκα σε Ρε Ελάσσονα, Μπαχβέρ και Φερτσάιχνης 903 του Johann Sebastian Bach από τον Αγουαντάτζιν Πράτ. Είναι η εκπομπή Μαθήματα Πιάνου από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ο Πράτ, πέραν της έντονης συναυλιακής του δραστηριότητας ως πιανίστας, ασχολήθηκε έντονα και με τη διεύθυνση ορχήστρας, έχοντας διευθύνει πολλές σημαντικές ορχήστρες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ παράλληλα, ανέπτυξε εξίσου έντονη δραστηριότητα και ως καθηγητής πιάνου. Υπήρξε για 2 δεκαετίες καθηγητής στο κονσερβατόριο του Κολεγίου του Σινσινάτη, ενώ από το 2023 διδάσκει στο κονσερβατόριο του Σαν Φρανσίσκο. Για έναν καλλιτέχνη λοιπόν που με αφοσίωση ασχολείται με τον αγαλουχή νέους πιανίστες, δεν είναι ούτε περίεργο ούτε απίθανο να έχει μια ιδιαίτερη θερμή σχέση με τη μουσική του Λούντβιγκ φαν Μπετόβεν. Και πράγματι, ο Αγουαντάτζιν Πράτ ανήκει στους εξαίρετους εκτελεστές των έργων του Μπετόβεν στις μέρες μας. Ας τον ακούσουμε να παίζει 2 μέρη από τη σονάτα αριθμός 7 σε Ρε Μίζωνα, έργο 10 αριθμός 3. Και συγκεκριμένα το πρώτο, πρέστο, και το τρίτο, μενουέτο, αλέγκρο, από ηχογράφηση του Δεκεμβρίου του 1994 που έγινε στη Νέα Υόρκη.

Ακούσαμε το πρώτο και το τρίτο μέρος από την 7η σονάτα του Ludwig van Beethoven σε ρε μίζωνα, έργο 10, αριθμός 3, από τον Αγουαντάτζιν Πράτ. Το 2013, ο κορυφαίος Λετωνός συνθέτης των καιρών μας, Πέτερης Βάσκς, συνέθεσε ένα πανέμορφο έργο για βιολί και βιολοντσέλο, με τίτλο «Καστήλο Ιντεριόρ», «Εσωτερικό κάστρο», το οποίο και παίχτηκε για πρώτη φορά την επόμενη χρονιά, το 2014, από δύο διάσημες καλλιτέχνηδες, την βιολονίστα Πατρίτσια Κοπατσίνσκαγια και την βιολοντσελίστρια Σολ Γκαμπέτα, στις 17 Ιουλίου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Σλέσβιχ-Χολστάιν. Το ατμοσφαιρικό αυτό έργο είναι εμπνευσμένο από τη μορφή της Αγίας Τερέζας της Άβυλας και συγκεκριμένα από ένα σημαντικό βιβλίο της, το «El Castillo Interior», το οποίο κυκλοφόρησε το 1588 και στο οποίο η Αγία περιγράφει την διαδρομή της πίστης ως μια διαδρομή σε ένα κάστρο που έχει 7 αίθουσες, με την τελευταία από αυτές να συμβολίζει την ένωση της ψυχής με το Θεό. Κάποια χρόνια αργότερα, ο Αγουαντάτζιν Πράτ παρότρινε τον Βάσκς να μεταγράψει το έργο για σόλο πιάνο, κάτι το οποίο ο συνθέτης έκανε, και με αυτή τη μορφή το έργο ηχογραφήθηκε από τον πιανίστα στο τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο «Still Point», που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2023. Ας το απολαύσουμε.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το πρελούδιο χωρικό και φούγκα του Σεζάρ Φρανκ, τη χρωματική φαντασία και φούγκα σε ρε ελάσσονα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Μπαχβέρ και Φερτσάιχνη σε 903, δύο μέρη από την 7η σονάτα σε ρε μίζωνα, έργο 10 αριθμός 3 του Λουτβίγκ φαν Μπετόβεν, και το έργο με τίτλο «Καστήλο Ιντεριόρ», εσωτερικό κάστρο, του Πέτερις Βάσξ, όλα παιγμένα από τον Αγουαντάτζιν Πράτ. Εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμά μας στον εξαιρετικό και ακμαίο Αμερικανό πιανίστα, ο οποίος στις αρχές Μαρτίου συμπλήρωσε τα 60 του χρόνια. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 16 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα, καρδιολόγος του Ωνασίου, μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας. Η επιστημονική του πορεία στην καρδιολογία φωτίζεται από ένα παράλληλο ενδιαφέρον για τη μουσική ως δύναμη παρηγορίας, ανασύνταξης και εσωτερικής ισορροπίας. Τιμή Σένεκεν για τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα, το Σάββατο 16 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
3: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

και χαρά, παιδάκια. Σήμερα ένας μυστηριώδης θησαυρός περιμένει τους μικρούς πειρατές στο νησί των Παπαγάλων. Αλλά για να φτάσουν εκεί πρέπει να περάσουν πολλά εμπόδια. Ποιον ψάχνουν οι μικροί πειρατές? Κείμενο Σιλβί Μισλίν, εικόνες Αμαντίν Πιού.

Οι μικροί πειρατές παίζουν στην παραλία. Ο Τζακ ανακαλύπτει ένα μπουκάλι σφινωμένο ανάμεσα σε δύο βράχους. Έχει ένα μήνυμα μέσα. Ο Τζακ βγάζει πολύ ενθουσιασμένο στο κομμάτι χαρτί. «Μέρι, άκου αυτό. Αν βρεις αυτό το μήνυμα, έλα γρήγορα στο νησί των παπαγάλων. Ένας θησαυρός σε περιμένει. Υπογραφή Ζήτα Τρομάρα». Η Μέρι πηδάει από τη χαρά της. «Ένας θησαυρός, γιούπι! Ζήτα Τρομάρας. Ποιος να είναι?» ρωτάει ο Τζακ. «Μπορεί να είναι κακός. Θα δείξει. Πρέπει να πάμε σε αυτό το νησί». Τα δύο φυλαράκια τρέχουν μέχρι το φάρο. Ο φύλακας τους δείχνει πώς να φτάσουν στο νησί των παπαγάλων. Ο Τζακ ρωτάει τον φαροφύλακα πού βρίσκεται το νησί και εκείνος αρχίζει τη μουρμούρα. «Όχου τώρα, το νησί των παπαγάλων. Για να φτάσετε εκεί παίρνετε μια βάρκα και κάνετε κουμπί προς τον βράχο που βλέπετε εκεί κάτω. Αλλά το δελτίο καιρού λέει ότι μπορεί να έρθει καταιγίδα. Άντε γυρίστε σπίτια σας με αυτάκια του γλυκού νερού και γρήγορα». Οι μικροί πειρατές όμως θέλουν πάρα πολύ να βρουν το θησαυρό. Σαλπάρουν αμέσως. Μα τα χίλια κανόνια. Δεν ήταν καλή αυτή η ιδέα. Μάλιστα, είναι καταστροφή. Το σκάφος ανατράπηκε. Οι μικροί πειρατές παλεύουν με τα κύματα. «Βοήθεια, βοήθεια!» Κανείς δεν τους ακούει. Τα δύο φυλαράκια χτυπιούνται και κουράζονται μάταια. Τι θα τους συμβεί? Πού να πάρει? Μια αφάλαινα καταβροχθίζει τους μικρούς πειρατές μαζί με το φαγητό της. Η Μέρι και ο Τζακ εξερευνούν την πελώρια κοιλιά της. Εκεί μέσα βρίσκουν ένα δίχτυ, μερικά καβούρια, μια ξύλινη μαριονέτα και ένα μικρό, πολύ σκουριασμένο υποβρύχιο. Τα παιδιά μπαίνουν στο υποβρύχιο. Προορισμός ή έξοδος. Το μικρό υποβρύχιο διασχίζει τη θάλασσα. Περνάει μέσα από ένα κοπάδι μέδουσες που είναι χιλιάδες. Τα δύο φυλαράκια τις παρατηρούν για ώρα. Έπειτα από λίγο, η Μέρι ανυπομονεί. «Πάμε πάλι στην επιφάνεια. Το νησί των παπαγάλων είναι σίγουρα κάπου εδώ κοντά». Ο Τζακ συμφωνεί. Οι μικροί πειρατές ξεκινούν τις μανούβρες για να ανέβουν ξανά. «Μάτους σας τα ακούς. Οι μικροί πειρατές βρίσκουν επιτέλους το νησί των παπαγάλων». Ο Τζακ τραβάει το σπαθί του. «Έλα, Ζητρομάρα, φανερώσου αν είσαι άντρας». Ένα κοριτσάκι πετάγεται. «Ψάχνετε τη ζωή την Τρομάρα? Εγώ είμαι». «Εσύ?» «Ναι, στο ποδόσφαιρο είμαι Τρομάρα κάθε τερματοφύλακα. Σκοράρω κάθε φορά». «Και ο θησαυρός πού είναι?» ρωτάει η Μέρι. «Ο θησαυρός είναι το θα διασκεδάσουμε πολύ. Θα κάνουμε ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά. Τέλειο, ε?» Και τελικά, η χαρά και η διασκέδαση είναι ένας μικρός θησαυρός.
Ήταν το βιβλίο «Ποιον ψάχνουν οι μικροί πειρατές» με κείμενο Σιλβί Μισλίν, εικόνες Αμαντίν Πιού από τις εκδόσεις Μάρτης. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα ανθίζει. Μια ανανεωμένη εμπειρία ακρόασης. Νέες εκπομπές, νέα ροή, ίδια αισθητική. Συντονιστείτε στο τρίτο πρόγραμμα και στο rteco.gr.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Κλείστε τα μάτια και προσπαθήστε να φανταστείτε τις πιο εμβληματικές σκηνές του σινεμά χωρίς τη μουσική που μας κάνει να κρατάμε την ανάσα μας. Είναι δύσκολο, γιατί πριν από περίπου μισό αιώνα, ένας άνθρωπος κατάφερε να μετατρέψει την αγωνία, τις ενοχές και το μεταπολεμικό άγχος της Αμερικής σε νότες. Και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Μπέρναρντ Χέρμαν. Ένας δημιουργός που 50 χρόνια μετά το θάνατό του παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος του suspense. Απόψε μεταφερόμαστε στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Εκεί, στη συναυλία που έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου του 2025, η BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater ξετυλίγει το νήμα των πιο εμβληματικών soundtrack που γράφτηκαν ποτέ. Θα ακούσουμε τις θρυλικές συνεργασίες του Χέρμαν με τον Alfred Hitchcock, από τον Ήλιγκο του Vertigo μέχρι τους απόκοσμους ήχους του Ψυχό. Και μία συμβουλή: αν μας ακούτε ενώ ετοιμάζεστε να κάνετε ένα ντους, ίσως θα ήταν καλύτερο να το αναβάλλετε για μετά το τέλος της εκπομπής. Δίπλα στον Χέρμαν θα συναντήσουμε και άλλους εμπνευσμένους συνθέτες που σφράγισαν την 7η τέχνη, όπως τον Quincy Jones και τον Λάλο Σίφριν. Ξεκινάμε όμως με την ορμή μιας καταδίωξης. Από την ταινία «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων» ακούμε το εκρηκτικό πρελούδιο και η περιπέτεια αρχίζει.

Χαρακτηριστική η έναρξη της συναυλίας με το πρελούδιο από τη μουσική που έγραψε ο Μπέρναρντ Χέρμαν για την ταινία «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων». Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι θα συνέβαινε αν από ένα λάθος βρισκόσασταν παγιδευμένοι σε μια υπόθεση κατασκοπίας ή αν ήσασταν ο εγκέφαλος της μεγαλύτερης ληστείας στην ιστορία? Ο κινηματογράφος μας επιτρέπει να ζούμε αυτές τις στιγμές από την ασφαλεία της θέσης μας και το ροπιά και του καναπέ μας, αλλά είναι η μουσική που κάνει την καρδιά μας να χτυπά πιο γρήγορα. Τίποτα δεν σε κάνει να ανατριχιάζεις περισσότερο από τον χαμηλό ήχο των εγχόρδων όταν μια φιγούρα γλιστρά στο σκοτάδι. Ο Μπέρναρντ Χέρμαν ήταν ο άνθρωπος που έδωσε φωνή σε αυτούς τους φόβους. Η συνεργασία του με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, τον άρχοντα του σασπένς, γέννησε 8 αριστουργήματα. Ήταν μια συνάντηση δύο ιδιοφυών που κατέληξε δυστυχώς σε μια πίκρη διαφωνία στην ένατη ταινία τους, αλλά μέχρι τότε είχαν ήδη αλλάξει το πρόσωπο του σινεμά για πάντα. Ο Χέρμαν προτάθηκε για 5 Όσκαρ στην καριέρα του, αλλά όλους παραδόξως η Ακαδημία αγνόησε το έργο που θα ακούσουμε τώρα. Ίσως το πιο αναγνωρίσιμο soundtrack στην ιστορία. Μια μουσική που μας έμαθε ένα πολύτιμο μάθημα, να κλειδώνουμε πάντα την πόρτα του μπάνιου πίσω μας.

Είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστεί κανείς εκείνη τη σκηνή στο ντους χωρίς αυτούς τους ήχους των βιολιών. Κι όμως ο Χίτσκοκ αρχικά δεν ήθελε καθόλου μουσική εκεί. Ο Χέρμαν όμως, με την παροιμιώδη αυτοπεποίθησή του, έγραψε το θέμα κρυφά και το παρουσίασε στο σκηνοθέτη. Και το αποτέλεσμα ήταν μια στιγμή που στήχιωσε τον παγκόσμιο κινηματογράφο, γραμμένη αποκλειστικά για έγχορδα, μια επιλογή που επιβλήθηκε από τον χαμηλό προϋπολογισμό της ταινίας, αλλά κατέληξε να γίνει η καλλιτεχνική της σφραγίδα. Εμείς απόψε την ακούσαμε από την BBC Concert Orchestra που διεύθυνε ο Edwin Outwater. Όμως όσο και αν ο Χέρμαν ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, υπήρξαν φορές που έμενε χώρος και για άλλους. Όταν αρνήθηκε να αναλάβει τη μουσική για το φιλμ νουάρ «Λόρα» του 1944, έδωσε άθελά του τη μεγάλη ευκαιρία σε ένα νεαρό συνθέτη, τον David Ράξιν. Ο Ράξιν είχε μόνο μία εβδομάδα διορία για να γράψει το κεντρικό θέμα. Σε μια ιστορία γεμάτη έρωτα, ίντρικα και μυστήριο, η έμπνευση του χτύπησε την πόρτα με έναν απρόσμενο τρόπο, μέσα από ένα προσωπικό ερωτικό γράμμα της γυναίκας του. Και έτσι γεννήθηκε μία από τις πιο νοσταλγικές μελωδίες της μεγάλης οθόνης. Στη σκηνή του Royal Albert Hall ανεβαίνει ο Lance Ellington για να ερμηνεύσει το εμβληματικό θέμα της Λόρα και αμέσως μετά επιστρέφουμε στον Χέρμαν και στον Ήλιγκο μιας αιμονής με τη σουίτα από το αριστουργηματικό Vertigo.

Η BBC Concert Orchestra που διεύθυνε ο Edwin Outwater μας οδήγησε στον δεσμότη του Ηλίγκου μέσα από τη σουίτα Vertigo του Bernard Herrmann, στην οποία ο Herrmann κατάφερε κάτι μοναδικό, να κάνει τη μουσική του να ακούγεται ταυτόχρονα όμορφη και πνιγυρή, ρομαντική αλλά και βαθιά ανησυχητική. Όμως την ίδια εποχή που ο Herrmann βουτούσε στα σκοτάδια της ανθρώπινης ψυχής, ένας άλλος συνθέτης έφερνε τη λάμψη της ευρωπαϊκής όπερας στο Hollywood, ο Erich Wolfgang Korngold. Το 1946 ο Korngold ανέλαβε τη μουσική για την ταινία Deception, η άπιστη με την Betty Davis. Ένα σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο στον κόσμο της κλασικής μουσικής ανάμεσα σε έναν πιανίστα, έναν κεντρικό συνθέτη και μια διάσημη τσελίστα. Ο Korngold, που έβλεπε τις ταινίες του σαν όπερες χωρίς λόγια, δημιούργησε ένα ολόκληρο κονσέρτο για τσέλο, ειδικά για τις ανάγκες της πλοκής. Απόψε αυτό το κινηματογραφικό κονσέρτο παίρνει σάρκα και οστά από έναν από τους πιο χαρισματικούς νέους σολίστ της εποχής μας. Στον ντεμπούτο του στο Royal Albert Hall, ο Αμερικανός τσελίστας Sterling Elliott συναντά ξανά την BBC Concert Orchestra και ερμηνεύει το κονσέρτο για τσέλο σε ντο μίζωνα του Erich Wolfgang Korngold υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο για τσέλο σε ντο μίζωνα του Erich Wolfgang Ormgold, που ερμήνευσε η BBC Concert Orchestra υπό τη...

κάτι μοναδικό. Δημιούργησε ένα από τα πρώτα θέματα στην ιστορία της τηλεόρασης που βασίστηκαν σε synthesizer. Έναν ήχο τόσο χαρακτηριστικό που ο Quentin Tarantino τον χρησιμοποίησε στο Kill Bill ως το απόλυτο σήμα κινδύνου πριν από κάθε σκληρή αναμέτρηση. Όμως ο Quincy Jones δεν σταμάτησε εκεί. Μας χαρίσε μερικές από τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές του κινηματογράφου. Μας μεταφέρει τώρα στον Αμερικανικό Νότο, σε μια αποπνικτική νύχτα γεμάτη φυλετικές εντάσεις και ένα σκοτεινό μυστήριο γύρω από έναν φόνο. Από την κλασική ταινία του 1967 «Ιστορία ενός εγκλήματος», το γνωστό «In the Heat of the Night», θα ακούσουμε το ομώνυμο θέμα. Μια σύνθεση που αρχικά ερμήνευσε ο θρυλικός Ray Charles και απόψε ζωντανεύει στη σκηνή του Royal Albert Hall από την φωνή του Άστον Jones. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στον Herman, αλλά με έναν τρόπο που ίσως δεν περιμένετε, μέσα από ένα απλό αλλά τρομακτικό σφύριγμα.

Η ζεστή blues φωνή του Άστον Τζόουνς μας μετέφερε στον Αμερικανικό Νότο με το In the Heat of the Night που ερμήνευσε μαζί με την BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater και αμέσως μετά επιστρέψαμε στον Bernard Herrmann με το ανατριχιαστικό αθώο σφύριγμα που έγραψε το 1968 για το ψυχολογικό thriller Twisted Nerve. Ένα απλό σφύριγμα που έγινε ξανά παγκόσμια επιτυχία δεκαετίες μετά, όταν ο Quentin Tarantino το χρησιμοποίησε στο Kill Bill, συνοδεύοντας τα βήματα μιας δολοφόνου της Daryl Hannah στους δρόμους ενός νοσοκομείου. Εδώ πάντως δεν σφύριζε η Daryl Hannah, αλλά ο Jonas Papp. Και από τον τρόμο του σφυρίγματος περνάμε στο κύκνιο άσμα του συνθέτη. Ο Herrmann ολοκλήρωσε τη μουσική για τον ταξιτζή του Μάρτιν Σκορτσέζε λίγες μόλις ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1975. Αντί για τα γνώριμα έγχορδα, εδώ κυριαρχεί ένα μοναχικό σκοτεινό σαξόφωνο. Είναι ο ήχος ενός ανθρώπου που βυθίζεται στην τρέλα μέσα σε ένα jazz club. Ακούμε το A Night Piece από την ταινία Ο Ταξιτζής. Ο Bernard Herrmann στην τελευταία του συγκλονιστική υπόκληση.

Ένας εξαντλημένος συνθέτης που πιέζει τους μουσικούς του να ολοκληρώσουν την ηχογράφηση μέσα στη νύχτα. Ο Μπέρναρντ Χέρμαν έφυγε από τη ζωή την παραμονή των Χριστουγέννων του 1975, λίγες μόλις ώρες αφού παρέδωσε τη μουσική για τον ταξιτζή. Η ταινία αφιερώθηκε στη μνήμη του, ως ελάχιστος φόρος τιμής, σε έναν άνθρωπο που έδινε την ψυχή του σε κάθε νότα. Όμως, ενώ ο Τράβις Μπίκλ οδηγούσε το ταξί του στους σκοτεινούς δρόμους της Νέας Υόρκης, ένας άλλος χαρακτήρας έκανε την εμφάνισή του στην πόλη, φέρνοντας μαζί του έναν εντελώς διαφορετικό αέρα. Πολύ πιο φάνκι και αθεράπευτα cool. Αυτός ήταν ο ιδιωτικός detective John Shaft. Ξεχάστε για λίγο την αγωνία και αφαιθείτε στο ρυθμό. Ο Άιζακ Χέις δημιούργησε ένα από τα πιο εμβληματικά θέματα στην ιστορία του κινηματογράφου, με το χαρακτηριστικό «γουάουα» της κιθάρας και την εξεπέραστη αυτοπεποίθησή του. Το θέμα του Shaft δεν κέρδισε μόνο το Όσκαρ τραγουδιού, αλλά επαναπροσδιορίσε τον ήχο των αστυνομικών θρίλερ στα 70s.

Ο Άστον Τζόουνς και η BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater μας μετέφεραν την εκρηκτική ενέργεια του Shaft μέσα από τη μουσική του Isaac Hayes, αλλά η περιήγησή μας στα μεγάλα thriller και τις περιπέτειες του σινεμά συνεχίζεται. Αυτή τη φορά αφήνουμε για λίγο τους δρόμους της Αμερικής και πετάμε για την Ευρώπη. Το 1969 η ταινία ληστεία αλλά ιταλικά, το θρυλικό The Italian Job, μας χάρισε μερικές από τις πιο εμβληματικές σκηνές καταδίωξης με τα μικροσκοπικά Mini Cooper. Όμως η μουσική της έναρξης της ταινίας δεν έχει καμία σχέση με την ταχύτητα. Ο Quincy Jones, και πάλι αυτός ο σπουδαίος δημιουργός, έγραψε μία μελωδία που μοιάζει με ένα ηλιόλουστο απόγευμα στις Ιταλικές Άλπεις. Το «On Days Like These» είναι ένα μελαγχολικό τραγούδι που προετοιμάζει το έδαφος για μία από τις πιο χαρακτηριστικές ληστείες που είδαμε ποτέ στη μεγάλη οθόνη. Στη σκηνή του Royal Albert Hall, ο Άστον Τζόουνς παραμένει στο μικρόφωνο για να μας ταξιδέψει στις στροφές των Ιταλικών δρόμων.

On Days Like This του Quincy Jones από την ταινία Ληστεία, αλλά ιταλικά ερμήνευσε ο Άστον Jones μαζί με την BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater. Οι καταδιώξεις με αυτοκίνητα έχουν χαρίσει στον κινηματογράφο μερικές από τις πιο συναρπαστικές στιγμές του, είτε πρόκειται για τα Mini Cooper που πετούν στους δρόμους του Τορίνο, είτε για την θρυλική Mustang που χορεύει στους λόφους του Σαν Φρανσίσκο. Η δράση τροφοδοτείται πάντα από μία μουσική που κάνει την καρδιά μας να χτυπά σε ρυθμούς αγωνιστικού αυτοκινήτου. Για τον τελευταίο γύρο της απόψινής μας εκπομπής, πατάμε γκάζι. Πρώτος σταθμός το 1968 και το εμβληματικό θρίλερ Bullet. Ο Λάλος Σίφριν συνθέτει το Shifting Gears, ένα κομμάτι που μοιάζει να αλλάζει ταχύτητες μαζί με τον Steve McQueen, χαρίζοντάς μας καθάρι.

Κάπως έτσι, με τον ξέφρενο ρυθμό της ληστείας αλλά ιταλικά, φτάνουμε στο τέλος αυτής της κινηματογραφικής διαδρομής. Ήταν μια βραδιά αφιερωμένη στους αρχιτέκτονες του suspense: Bernard Herrmann, Quincy Jones, Erich Wolfgang Korngold, αλλά και David Raxin, Lalo Schifrin και Isaac Hayes. Η BBC Concert Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater, μίλησε απευθείας στους φόβους και στους χτύπους της καρδιάς μας με αυτή τη συναυλία που έδωσε στις 4 Σεπτεμβρίου του 2025 στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Ο Γιάννης Ψυχογιός φρόντισε τον ήχο, η Αλεξάνδρα Γιαλίνη ήταν στο μικρόφωνο και πριν σας αποχαιρετήσουμε, έχω μία τελευταία ερώτηση. Μετά από τόση αγωνία, τόσες καταδιώξεις και τόσα μυστήρια, νιώθετε αρκετά γενναίοι να μπείτε ξανά στο νερό? Κάτι κινείται κάτω από την επιφάνεια. Αντί για καληνύχτα, από τον John Williams, το θέμα που άλλαξε για πάντα τα καλοκαίρια μας, τα σαγόνια του Καρχαρία. Καλό σας βράδυ, αν καταφέρετε να κοιμηθείτε.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Κι η Γολέτα εξικολούθη ακόμη να βολταντζάρει εις τον λιμένα, και ο μικρός βοσκός εξικολούθη να φυσά των αυλών του εις την σιγήν της νυκτός. Κι η Φώκη, καθώς είχε έλθει έξω εις τα ριχά, ήβρε το μικρόν πνιγμένον σώμα της πτωχής ακριβούλας και ήρχισε να το περιτριγυρίζει και να το μυρολογά πριν αρχίσει των εσπερινών δείπνων της. Το μυρολόγι της Φώκης, το οποίον μετέφρασεν εις ανθρώπινα λόγια εις γέρον ψαράς, εντριβής εις την άφωνον γλώσσαν των Φωκών, έλεγε περίπου τα εξής. Αυτή ήταν η ακριβούλα, η εγγόνα της Γριαλούκιανας, φύκιανε τα στεφάνια της, κοχύλια τα πρικιά της, κι γριά ακόμη μυρολογά τα γενοβόλια της τα παλιά, σαν άχαν ποτέ τελειωμό τα πάθια και καημοί του κόσμου. Απόσπασμα από το μυρολόγι της Φώκιας, διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αντιπροσωπευτικό του είδους που ονομάζεται ηθογραφία. Πρόκειται για μία τάση της νεοελληνικής πεζογραφίας που εμφανίζεται λίγο μετά το 1880, συνεχίζεται έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και συνδέεται άμεσα με την αποκαλούμενη γενιά του 1880 και την ανάπτυξη του νεοελληνικού διηγήματος. Χαρακτηριστικό των ηθογραφικών διηγημάτων είναι η κατά το δυνατόν πιστή απόδοση της ζωής στην ελληνική ύπαιθρο με τις τοπικές παραδόσεις της, τα ήθη, τα έθιμα, τις συνήθειες, τον χαρακτήρα και την οτροπία του ελληνικού λαού. Τα πρόσωπα είναι πάντα απλοί άνθρωποι του χωριού και εν γέννη της ελληνικής υπαίθρου. Η ηθογραφία αποτελεί την ελληνική εκδοχή του δυτικού ευρωπαϊκού ρεαλισμού και μέχρι ενός σημείου του νατουραλισμού, λογοτεχνικών ρευμάτων που συναντώνται πολύ επιδέξια στο μυρολόγι της Φώκιας. Έργο που προετοιμάζει το έδαφος για την ηθογραφία θεωρείται ο Λουκής Λάρας του Δημητρίου Βικέλα. Επισήμως όμως το είδος γεννάται το 1833, όταν το περιοδικό «Εστία» κηρύσσει διαγωνισμό για συγγραφή διηγήματος με θέμα ελληνικό. Μέσα στην επόμενη πενταετία εμφανίζονται όλοι οι σημαντικοί λογοτέχνες του είδους: Δροσίνης, Εφταλιώτης, Καρκαβίτσας, Κρυστάλης, Μητσάκης, Ξενόπουλος, Παπαδιαμάντης και άλλοι ακόμα που συμβάλλουν αποφασιστικά στην καθιέρωσή του. Η γλώσσα της ηθογραφίας είναι κυρίως η δημοτική και με χρήση όρων της εκάστοτε ντοπιολαλιάς, χωρίς να αποκλείεται και η χαλαρή καθαρεύουσα. Σε περιπτώσεις διαπλέκεται με ηθικοπλαστικά διδάγματα και καλλιέργεια κακώς εννοούμενου εθνικοπατριωτικού φρονήματος, ενώ κάποιοι συγγραφείς δεν ξεφεύγουν από την επανάληψη και την παραλλαγή. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι ο Παναγιώτης Παναγάκης και θα σας παρουσιάσω την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Τον ήχο που φτάνει σε εσάς ρυθμίζει σήμερα η εκλεκτή Έφη Γεωργοπούλου. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας.

Ένα όμορφο βράδυ και το σημερινό, γιατί θα λέγατε να ξεκινήσουμε με μουσική δωματίου. Επιλέγουμε το δεύτερο μέρος από το τρίο του Μωρίς Ραβέλ, το περίφημο Παντούμ. Μπορεί ο τίτλος να έχει σχέση με μαλαισιανή ποίηση, όμως το μουσικό υλικό σχετίζεται με φράσεις και ρυθμούς από τη χώρα των Βάσκων. Μην ξεχνάμε ότι ο Ραβέλ είχε από την πλευρά της μητέρας του καταγωγή από την περιοχή. Ερμηνεύει ένα από τα καλύτερα σύνολα μουσικής δωματίου αυτή την εποχή, στην Αμερική τουλάχιστον, το τρίο Νιβ. Μια Αμερικανίδα στο βιολί, ένας Ρώσος στο τσέλο και μια Ιαπωνέζα στο πιάνο.

Παντούμι, άλλο στο δεύτερο μέρος από το πιάνο τρίο του Μωρίς Ραβέλ. Ένα έργο του 1914, την απαιτητική γραφή του Γάλλου συνθέτη υπηρέτησε θαυμάσια το πιάνο τρίο Νίβ. Ας παραμείνουμε στη μουσική δωματίου. Ένα επίσης θαυμάσιο σύνολο, αυτή τη φορά κουαρτέτ των εγχόρδων, είναι το Castalian String Quartet. Αποτελείται από νέα παιδιά γύρω στα 30 τους και ναι, το όνομα του κουαρτέτου προέρχεται από την Καστάλια πηγή. Στο δίσκο τους λοιπόν, με τίτλο «Ανάμεσα σε δύο κόσμους», αντιπαραβάλλουν δύο έργα, το 15ο κουαρτέτο του Ludwig van Beethoven, ένα από τα αριστουργήματα φυσικά του είδους, και μια σύνθεση του 2011 με τίτλο «Τέσσερα κουαρτέτα» του Άγγλου συνθέτη Thomas Andes. Ας ακούσουμε το ενιγματικό τρίτο μέρος με τίτλο «Days».

ένας από τους καλύτερους συνθέτες σύγχρονης μουσικής, ο Βρετανός, ο Τόμας Άντες. Ήταν το τρίτο μέρος από ένα κουαρτέτο εγχόρδων που έγραψε το 2011. Ερμήνευσε το κουαρτέτο με τον ελληνικότατο τίτλο «Κασταλία». Και από το κουαρτέτο εγχόρδων πάμε στο τσέλο και πιάνο του Λούντιγκ Βαν Μπετόβεν. Οι σονάτες του Γερμανού Τιτάνα για τα δύο αυτά όργανα είναι ως γνωστόν από τους πυλώνες του κλασικού ρεπερτορίου. Θα ακούσουμε το σκέρτσο από την τρίτη σονάτα σε Λα Μίζωνα, έργο 69, ερμηνεύει η καλή τσελίστρια η Αμερικανίδα Λίσια Βάιλερστάιν και ο πιανίστας Ίνον Μπάρτανεν.

Σκέρτσο από την τρίτη σονάτα σε La Maison, νούμερο 69 του Λούντβιγκ φαν Μπετόβεν. Ερμηνευσία Αλίσια Βάιλερστάιν και ο Ίνον Μπάρτεναν. Για όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή Ο Ήχος της Νύχτας. Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πριν από λίγα χρόνια εμφανίστηκε στη δισκογραφία μια εμβληματική σε ποσότητα και ποιότητα ηχογράφηση. Τα μεγάλα και γνωστά έργα του Ρίχαρντ Στράους από δύο ορχήστρες, την Gewandhaus Λειψίας και τη Συμφωνική της Βοστόνης. Κοινός παρονομαστής σε αυτές τις κορυφαίες ορχήστρες, ο Λετωνός Άντρις Νέλσονς, ένας από τους καλύτερους μαέστρους των ημερών μας. Επιλέγουμε λοιπόν το φινάλε από τη Συμφωνική Σουίτα του ίδιου του συνθέτη από την όπερα, μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του θα λέγαμε, ο Υπότης με το Ρόδο. Είναι από τα βάλς που δεν χορταίνεις να ακούς.

Ρίχαρντ Στράους στο φινάλε από τη συμφωνική σου ήταν με μουσική από την όπερα «Ο υπότης με το ρόδο». Εξαιρετική ερμηνεία από την Gewandhaus της Λειψίας και τον αρχιμουσικό της, τον Άντρις Νέλσονς. Όμως θα παραμείνουμε στο γερμανικό ρεπερτόριο για να ακούσουμε την εισαγωγή από την όπερα «Ο ελεύθερος σκοπευτής» του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Πρόκειται για την πιο γνωστή όπερα του γερμανού συνθέτη που παρουσιάστηκε στο Βερολίνο το 1821. Εν έτη 2022, ο Βέλγος ο Ρενέ Ζακόμπ ηχογράφησε το έργο στο στούντιο με μια από τις κορυφαίες ορχήστρες μόργαν εποχής, αυτή του Φράιμπουργκ.

0: Τι όμορφη μουσική. Ο έμπειρος Ρενέ Ζακόμπ δείχνει την εισαγωγή στην όπερα Ο Ελεύθερος Σκοπευτής του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Θα παραμείνουμε όμως στη φωνητική μουσική. Ο ελβετός συνθέτης Ότμαρ Σεκ μαζί με τον Αρτούρο Νεγκέρ και τον Φρανκ Μαρτέν είναι ένας από τους σημαντικότερους ελβετούς συνθέτες του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Από τον κύκλο Ελεγίες του 1923 θα ακούσουμε το τραγούδι «Στον άνεμο», ερμηνευτής ο βαρύτονος Κριστιαν Γκερχάχερ, από τους καλύτερους τραγουδιστές λίντερ της εποχής μας. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διευθύνει ένα άλλο ιερό τέρας της μουσικής, ο Χάινς Χόλιγκερ.
1: Fort ins ferne Land, noch einmal blickt ich nur.

Και από τον παλαιό σε εισαγωγικά και κορυφαίο βαρύτονο Christian Gerhaher, πάμε στο νέο και εξαιρετικά φέρελμπι Samuel Hazelhorn. Στα 35 του μόλις χρόνια δεν θα εκπλαγούμε καθόλου αν τον δούμε να θεωρείται από τους κορυφαίους τραγουδιστές leader. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι «Ο έρωτας του ψαρά» του Franz Schubert και σίγουρα κάπου χαμογελάει ο Dietrich Fischer Dieskau στο πιάνο ο Joseph Middleton.

καταπληκτική φωνή, ο βαρύτονος Σάμουελ Χάζελχορν, με πολύ μέλλον στον χώρο του κλασσικού τραγουδιού και της όπερας. Για τη συνέχεια, ένα άλλο τραγούδι σε διασκευή, Έλεναρ Ρίγκμπι, των Beatles φυσικά. Επιλέγουμε τον μάλλον ασυνήθιστο συνδυασμό τσέλου και κιθάρας. Ένα ενδιαφέρον σύνολο από την Αμερικανίδα τσελίστρια την Λάουρα Μέτκλαφ και τον Αυστραλιανό κιθαρίστα Ρούπερτ Μπόιντ.

πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας για τη συνέχεια ένας από τους πλέον επιδραστικούς κιθαρίστες της jazz τα τελευταία 25 χρόνια, ο Kurt Rosenwinkel. Με μοναδικό ήχο και τεχνική θα τον ακούσουμε να διασκευάζει Φρεντερίκ Σοπέν, με πολλή γνώση και αγάπη φέρνει τον πολωνό συνθέτη στα μέτρα της σύγχρονης jazz. Ακούσουμε το Valse Do Dies Ελάσσονα, θα το αναγνωρίσετε αμέσως.

Από τον δίσκο The Chopin Project ακούσαμε τον κιθαρίστα Kurt Rosenwinkel να διασκευάζει εξαιρετικά πιστικά και ευρηματικά, κατά τη γνώμη μου, γνωστά έργα του Πολωνού συνθέτη. Και πάμε τώρα στην τελευταία μας επιλογή. Ο κλαρινετίστας Χάρι Σκόλερ τίμησε το 2022 τα 100 χρόνια από τη γέννηση της μουσικής ιδιοφυΐας που λέγεται Charles Mingus. Επιλέγουμε το κλασικό Goodbye Pork Pie Hat. Όμορφη ενορχίστρωση με κουαρτέτο εγχόρδων και τον Κένι Μπάρον στο πιάνο, τον Κρίστιαν Μακμπράιντ στο μπάσο και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης. Στον ήχο η εκλεκτή Έφη Γεωργοπούλου. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Carte postale για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Ζωή Μπέλα Αρμάου προς Κλαούντια Ντουραστάντη. Κυριακή 17 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 22 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

η ηλεκτρονική ήχη του Τάσου Στάμου και η μουζίκ Concrete. Βλέπετε πως η Κρήτη αναδύεται πίσω από διάφορα ηλεκτρονικά πέπλα. Όμως θα πάμε σιγά σιγά, δεν θα προχωρήσουμε ακόμα τόσο γρήγορα. Θα σας πω περισσότερα για αυτή την ενδιαφέρουσα και παράξενη μουσική. Τώρα όμως σε έναν άλλον, ο οποίος επίσης πριν πάνω από έναν αιώνα επηρέασε και επηρεάστηκε από την μουσική του τόπου του, παραδοσιακή μουσική, αλλά και κάτι παραπάνω. Ένα μπόλιασμα εκείνης της εποχής, όπως κάτι σχετικό με αυτό που ακούσαμε τώρα, όμως μας χωρίζουν παραπάνω από 100 χρόνια. Σιμανόφσκι λοιπόν, ο σπουδαίος αυτός συνθέτης με τα εκπληκτικά έργα για πιάνο και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν ένα έργο, μύθι. Και οι μύθοι είναι τα θέματα της μυθολογίας, ήταν κάτι που ιδιαίτερα γοήτευε τους συνθέτες, ειδικά εκείνης της περίοδου του τέλους του 19ου αιώνα, των αρχών του 20ου, ήταν η πηγή έμπνευσης για αυτούς. Αρέθουσα λοιπόν το πρώτο μέρος των μύθων του Σιμανόφσκι. Κατά την ελληνική μυθολογία η Αρέθουσα ήταν κόρη των νυμφών, των πηγών και των δασών, συνοδός της θεάς Αρτέμιθος, κόρη του Νηρέα και της Οκεανίδας. Λοιπόν, αγάπησε ποτάμιος θεός Αλφιός, τον οποίο για να αποφύγει η Αρέθουσα διαπέρασε την μεταξύ Πελοποννήσου και Σικελίας θάλασσα και φτάνοντας στην παρά της Σιρακούσες νήσο Ορτυγία μεταμορφώθηκε από την Άρτεμη σε πηγή πλούσια σε γάργαρο νερό. Ορίστε η πηγή.

Ο Νάρκησος λοιπόν του Σιμανόφσκι, από τους μύθους του, ο οποίος έσβησε κοιτώντας τη μορφή του, σύμφωνα με τον Οβίδιο, μέσα στο ποτάμι, μην ακούγοντας τη μουσική της φωνής της, ηχούς η οποία τον καλούσε, και έτσι σιγά σιγά έσβηνε αυτή η φωνή και χανόταν. Ας αφήσουμε όμως για λίγο τους μύθους και το παρελθόν και ας έρθουμε στο σήμερα, για να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε, να μας ξυπνήσουν οι ανθρώπινες φωνές, όπως λέει και ο ποιητής, και η ηλεκτροακουστική ήχη του Τάσου Στάμου. Με αφορμή λοιπόν αυτή η ήχη, μια παράσταση αύριο, την αυριανή παράσταση στο Plex, το οποίο βρίσκεται στον Κεραμικό και στο οποίο πραγματοποιούνται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πειραματικές, θα μπορούσε να πει κανείς, και μη φοβάστε αυτό τον όρο, μουσικές παραστάσεις. Ξέρετε, ο Τάσος Στάμου, ο οποίος δημιουργεί ηλεκτρονικά και ηλεκτροακουστικά μουσικά τοπία με ταλαντωτές και ζωντανή ηχητική επεξεργασία, συμπράττει με το Γιάνγκο Χερέτη, ο οποίος παίζει παραδοσιακά όργανα, σε μια σειρά future folk, όπως λέγεται. Δεν τον ήξερα τον όρο, για να είμαι ειλικρινής, αλλά μου φαίνεται αρκετά εύστοχος. Η μουσική μας έτσι κι αλλιώς παίζει με το χρόνο. Η τέχνη αυτή είναι η τέχνη του χρόνου, future folk λοιπόν, και ασφαλώς με μουσικές επηρεασμένες από την νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Θα επεκταθώ λίγο σε σχέση με το Plex, γιατί έχει ενδιαφέρον. Πρώτα όμως θα ακούσουμε λίγη μουσική.

Οι δριάδες λοιπόν ήταν νύμφες της φύσης, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία. Θεωρούνταν πνεύματα που κατοικούσαν μέσα στα δέντρα, όπως προδίδει και το όνομά τους άλλωστε. Και έχει φοβερό ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι έβλεπαν το θεϊκό μέσα στα πάντα γύρω τους. Έτσι λοιπόν αυτές οι νύμφες κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται στο μετέχμιο μαζί με τον Πάνα, ο οποίος μπλέκεται όλο μαζί τους. Βρίσκεται σε κοινωνία, ίσως εκείνο το μετέχμιο μεταξύ μητριαρχίας και πατριαρχίας. Δεν ξέρω αν όντως ισχύει, αλλά έχει ενδιαφέρον πως ο Πάνας προσπαθεί να τις δαμάσει, να τις κάνει δικές του, εν πάση περιπτώσει, να τις απολαύσει με τους δικούς του όρους. Και εν μέρη τα καταφέρει, αλλά ιτάται κιόλας. Έτσι λοιπόν, δριάδες και Πάνα στο τελευταίο μέρος των μύθων του Κάρολ Σεμανόφσκι.

Μύθι λοιπόν από το βάθος, από τα βάθη του χρόνου, Κάρολ Σεμανόφσκι για βιολί και πιάνο. Σας έλεγα λοιπόν για το Plex, το οποίο και εγώ πρόσφατα ανακάλυψα. Το Plex λοιπόν είναι ένα εγχείρημα του BIOS, το οποίο

επιδιώκει η φιλοδοξή να δώσει μια καινούργια πνοή στο κεραμικό. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η σύγκρουση του παλαιού με το νέο, που ασφαλώς το νέο δεν είναι μόνο κακό, αλλά οι άνθρωποι βλέπουν συνέχεια να ανοίγουν καινούργια μπαρ, Airbnb κτλ. Κάθε μέρα δίπλα σε παλιά χτίρια, εγκαταλελειμμένα, όμορφα χτίρια, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Και το Plex αυτό κάνει. Αξιοποιεί λοιπόν δύο ιστορικά κτίρια της Οδού Κεραμικού, τα οποία τα κάνει ένα γόνιμο χώρο για πολιτιστικά, καλλιτεχνικά πειράματα και επαφή του κόσμου με την τέχνη, και μέσα από αυτό νομίζω δίνει πνοή σε αυτό το μέρος. Και τα συζητάμε αυτά με αφορμή την αυριανή παράσταση του Τάσου Στάμου με τα ηλεκτρονικά του και τα ηλεκτροακουστικά του, και του Γιάνγκου Χερέτη, ο οποίος θα παίζει λαούτο, λύρα, μαντολίνο, τραγουδά κτλ. Εδώ υπάρχει πάλι αυτή η μίξη παλαιού και νέου, η πολύ ενδιαφέρουσα κατ' εμέ μίξη του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον, και την ελπίδα για κάποιο μέλλον. Future Folk λοιπόν εδώ πέρα. Ας ακούσουμε λίγη ακόμα μουσική και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, μπορείτε αύριο να ακούσετε στο Plex, στο Κεραμικό 28 στην Αθήνα, αυτή την περίεργη και ενδιαφέρουσα κατ' εμέ σύμπραξη της παραδοσιακής μουσικής κριτικής με την ηλεκτροακουστική μουσική, Τάσο Στάμου και Γιάκος Χαιρέτης. Είναι μια σειρά συναυλιών που έχει να κάνει με την, φυσικά με τις ρίζες της νοτιοανατολικής Μεσογείου, και πάντα μας αρέσουν τα, όταν οι κουλτούρες αναμειγνύονται, όταν βγαίνουν ενδιαφέροντα ενδιαφέρουσες μίξεις διαφόρων ειδών. Έτσι λοιπόν είναι ένα ιεροτελεστικό, μπορεί να πει κάποιος, μουσικό εγχείρημα, και θα προσπαθήσουν οι δύο μουσικοί να εμβαθύνουν στις ρίζες αυτής της μουσικής παράδοσης του νησιού της Κρήτης κυρίως, γι' αυτό και Musique Concrète. Και θα αφήσουμε λοιπόν τώρα τη Future Folk για να επιστρέψουμε για ακόμη μια φορά στον μύθο, στον αρχαίο ελληνικό μύθο, και την Άλκηστη. Η Άλκηστης λοιπόν ήταν η θεϊκότερη των θνητών γυναικών, η θειότερη των γυναικών. Έτσι λοιπόν την αγάπησαν πολύ, ζητήθηκε σε γάμο πολλούς και τελικά την κέρδισε ο Άδμητος, μάλιστα με τη βοήθεια του Απόλλωνα. Και μάλιστα εκείνη τον αγάπησε τόσο πολύ που δέχτηκε να θυσιαστεί ανταυτού όταν η Άρτεμις τον καταδίκασε σε θάνατο. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό τον μουσικό μύθο.

Άλκηστης λοιπόν της Vivian Fine και εδώ η Happy End, εκδοχή του μύθου που ο Ηρακλής πολεμά το θάνατο και σώζει την Άλκηστη. Πλησιάζοντας το τέλος λοιπόν φίλοι, θα σας αφήσουμε με έναν άλλο Σιμανόφσκι. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το Τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, στη σημερινή εκπομπή των πινέλων για χρώματα και ορχήστρα θα παρακολουθήσουμε ολάκερη την Συμφωνία Πουλιών, η πραγματική Συμφωνία των Πουλιών του Νίλς Άσλακ Βάλκεμπε. Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια ζωής του φυσιοδήφη φυσικού ιστορικού Sir David Attenborough. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εμπνεύσει γενιές και γενιές στην κατανόηση και την προστασία του φυσικού κόσμου μας. Τα προγράμματά του έχουν φέρει την άγρια ζωή μέσα στην τηλεόραση σε εκατομμύρια σπίτια, διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο το κοινό, εμείς δηλαδή, βλέπουμε τα ζώα, τους βιότουπους και τον ίδιο τον πλανήτη, μια ζωή τόσο εύθραστη, που οφείλουμε να την προσέχουμε πολύ περισσότερο από ό,τι κάνουμε. Ο Νίλς Άσλακ Βάλκεμπε ήταν ένας από τους πιο διεθνώς αναγνωρισμένους συνεισφέροντες στον πολιτισμό των Σάμι, κυρίως γνωστός για τα έργα και τα ποίηματά του. Το έργο, η πραγματική δηλαδή Συμφωνία των Πουλιών, τιμήθηκε με Πρι Ιτάλια το 1993.

Ha, ha, ha.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, ακούσαμε ολάκερο το έργο του φιλανδο-νορβικού Nils Aslak Valkenpää, Guase Duse. Οι πρωταγωνιστές σε αυτό εδώ το έργο δεν είναι τίποτα άλλο από πουλιά, τα πτηνά της αρκτικής περιοχής, της περιοχής των Σάμι, εκεί που ζουν οι Σάπμι. Είναι η χιονόγλαφα, η γερακίνα, το αρκτικό γλαρόνι, το χιονοτσίχλωνο, το αργυροπούλι, ο αρκτικός γλάρος, ο κοινός σταυρομύτης, ο αγριόκουρκος και διάφορα είδη χοινών και παπιών. Η χρονική διάρκεια της ηχογράφησης αυτού του έργου έφτασε και ξεπέρασε τα 2 χρόνια. Επαναλαμβάνω, έγινε στην περιοχή Σάπμι, που χαρακτηρίζεται από την περιοχή μεταξύ Χέντμαρκ, είναι η περιοχή της Νορβηγίας, και τη Χερσόνησο Κόλα της Ρωσίας. Η ηχολήπτης, μηχανικός ήχου, ο Μίκαελ Μπροντίν από την Σουηδία. Στο 32ο λεπτό ακούστηκαν και τάρανδι. Είναι τάρανδι των κτηνοτρόφων αυτής της περιοχής που ζουν οι Σάμι. Και είναι αυτοδιοικούμενη περιοχή, η οποία ανήκει και στις 3 χώρες της Σκανδιναβικής Χερσονήσου, δηλαδή και στη Νορβηγία και στη Σουηδία, αλλά και στη Φιλανδία. Το σημερινό αυτό πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια ζωής και έργου βέβαια του Sir David Attenborough. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας και ο φυσικός ιστορικός έχει εμπνεύσει γενιές στην κατανόηση και την προστασία του φυσικού κόσμου. Τα προγράμματά του στην τηλεόραση έχουν φέρει την άγρια ζωή σε εκατομμύρια σπίτια, διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο το κοινό, εμείς δηλαδή, βλέπουμε τα ζώα, τους βιότοπους και τον ίδιο μας τον πλανήτη. Το πρόγραμμα αυτό, αφιέρωμα, ήταν μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το σκέρτσο για κουιντέτο πνευστών του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη Φράνο Πάρατς, γεννημένου το 1948. Ερμηνεύει το κουιντέτο πνευστών του Ζάγκρεπ.

Ακούσαμε το σκέρτσο για κουιντέτο πνευστών του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη Φράνο Πάρατς, γεννημένου το 1948. Ερμήνευσε το κουιντέτο πνευστών του Ζάγκρεμπ. Ακολουθεί η σύνθεση για πληκτροφόρο υπό τον τίτλο «Φαντασία και ρόντο σε σόλ μίζωνα» του βιολιστή και συνθέτη Ιβάν Γιάρμοβιτς, ίσως ιταλικής ή κροατικής καταγωγής. Έζησε από το 1747 ως το 1804. Ερμηνεύει ο πιανίστας Βλάντιμιρ Κρπάν.

Ακούσαμε τη σύνθεση για πληκτροφόρο υπό τον τίτλο «Φαντασία και ρόντο σε σολ μίζωνα» του βιολιστή και συνθέτη Ιβάν Γιάρμοβιτς, ίσως ιταλικής ή κροατικής καταγωγής. Έζησε από το 1747 ως το 1804. Ερμήνευσε ο πιανίστας Βλάντιμιρ Κρπάν. Ακολουθεί το παραδοσιακό τραγούδι «Πράσινα δάση». Τον βαρύτονο Βλάντιμιρ Ρούζτζακ συνοδεύουν οι σολίστες του Ζάγκρεμπ.

Ακούσαμε το παραδοσιακό τραγούδι «Πράσινα δάση». Τον βαρύτονο Βλάντιμιρ Ρούστζακ συνόδευσαν οι σολίστες του Ζάγκρεμπ. Επόμενη επιλογή του BBC, 5 παραδοσιακά τραγούδια σε επεξεργασία του Βλάντιμιρ Ρούστζακ για βαρύτονο και ορχήστρα. Τα 5 τραγούδια είναι τα ακόλουθα. 3 ημέρες, τελευταία νύχτα, νερό αναβλύζει από έναν βράχο, τι συνέβη, καλό βράδυ. Τον βαρύτονο Μίροσλαβ Ζιβκοβιτς συνοδεύει η ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας υπό τον Μλάντεν Τάρποκ.

Ακούσαμε πέντε παραδοσιακά τραγούδια σε επεξεργασία του Βλάντιμιρ Ρουζτζάκ για βαρύτονο και ορχήστρα. Τρεις ημέρες, τελευταία νύχτα, νερό αναβλύζει από έναν βράχο. Τι συνέβη, καλό βράδυ. Τον βαρύτονο Μίροσλαβ Ζίβκοβιτς συνόδευσε η ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας υπό τον Μλάντεν Τάρποκ. Ακολουθεί η παρτίτα για άρπα της Ιταλίδας αρπίστριας και συνθέτριας Αλμπέρτα Σουριάνη, 1920-1977. Η παρτίτα αποτελείται από τέσσερα μέρη, πρελούδιο, παλέτο, παστοράλε πάνω στη μελωδία Greensleeves και Γκαλιάρτα. Ερμηνεύει η Μπράνκα Γιάννιανιν Μαγδαλένιτς.

ήταν η παρτίτα για άρπα της Ιταλίδας αρπίστριας και συνθέτριας Αλμπέρτα Σουριάνι, 1920-1977. Ερμήνευσε η Μπράνκα Γιάννιανιν Μαγδαλένιτς. Επόμενη επιλογή του BBC, το Voluntary σε Ρεμίζωνα, έργο 5, αριθμός 5 για εκκλησιαστικό όργανο ή τσέμπαλο, του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα Τζον Στάνλι, 1712-1786, σε μεταγραφή αγνώστου για τρομπέτα και εκκλησιαστικό όργανο. Τον τρομπετίστα Στάνκο Άρνολτ συνοδεύει η οργανίστα Γέρκα Ότσιτς.

παίξαμε το Volant Tree σε ρε μίζωνα, έργο 5, αριθμός 5, για εκκλησιαστικό όργανο ή τσέμπαλο του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα John Stanley, σε μεταγραφή αγνώστου για τρομπέτα και εκκλησιαστικό όργανο. Τον τρομπετίστα Στάνκο Άρνολντ συνόδευσε η οργανίστα Γέρκα Ότσιτς. Επόμενη επιλογή του BBC, η Συμφωνία της Αδριατικής, έργο 36, του Κροάτη συνθέτη Κρστό Οντάκ, 1888-1965. Η συμφωνία αποτελείται από 4 μέρη. Χώρα του Ηλίου, νησιά των Καριάτιδων, Βαρκαρόλα και καταιγίδα Καρναβάλι. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διευθύνει ο Μπάλντο Πόντιτς.

ήταν η Συμφωνία της Αδριατικής, έργο 36, του Κροάτη συνθέτη Κρστό Οντάκ, 1888-1965. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διεύθυνε ο Μπάλντο Πόντιτς. Ακολουθεί η σύνθεση για πιάνο υπό τον τίτλο «Η ζωή των λουλουδιών», έργο 19, της Ντόρα Πεάτσεβιτς. Η Κροάτισσα συνθέτρια, πιανίστα και βιολονίστα απεβίωσε το 1923 σε ηλικία 37 μόλις ετών. Ο κατάλογος των έργων της περιλαμβάνει 106 συνθέσεις, κυρίως σε ύστερο ρομαντικό ύφος. Παίζει η Ίντα Γκάμουλη.

Ακούσαμε τη σύνθεση για πιάνο υπό τον τίτλο «Η ζωή των λουλουδιών», έργο 19 της Ντόρα Πεάτσεβιτς. Η Κροάτισσα συνθέτρια, πιανίστα και βιολονίστα επιβίωσε το 1923 σε ηλικία 37 μόλις ετών. Ερμήνευσε η Ίντα Γκάμουλιν. Επόμενη επιλογή του BBC, το Κουαρτέτο Εγχόρδων, έργο 76 αριθμός 3, γνωστό ως αυτοκρατορικό κουαρτέτο του Ιώζεφ Χάιντν. Αποτελείται από 4 μέρη, αλέγκρο σε ντο μίζωνα, πόκο αντάτζο καντάμπιλε σε σολ μίζωνα, μενουέτο με ένδειξη αλέγκρο σε ντο μίζωνα και πρέστο σε ντο ελάσσονα και κατόπιν σε ντο μίζωνα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Σεμπάστιαν.